0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 27. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν κάποιος κάνει επίσημη ευχή, εσύ θα κάνεις την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο. Και η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού από 20 χρόνων μέχρι 60 χρόνων, η εκτίμησή σου βέβαια θα είναι 50 σίκλια σήμη, σύμφωνα με τον σύκλο του Αγιαστηρίου. Και αν είναι θηλυκό, η εκτίμησή σου θα είναι 30 σίκλοι. Και αν είναι από 5 χρόνων μέχρι 20, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 20 σίκλοι, του δε θηλυκού 10 σίκλοι. Και αν είναι από έναν μήνα μέχρι 5 χρόνων, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 5 σίκλια σήμη, του δε θηλυκού η εκτίμησή σου 3 σίκλια σήμη. Και αν είναι από 60 χρόνων και πάνω, αν μεν είναι αρσενικό, η εκτίμησή σου θα είναι 15 σίκλοι. Αν βέβαια είναι θηλυκό, 10 σίκλοι. Και αν είναι φτωχότερος της εκτίμησής σου, θα παρασταθεί μπροστά στον ιερέα και ο ιερέας θα τον εκτιμήσει. Σύμφωνα με τη δύναμη εκείνου που έκανε την ευχή, ο ιερέας θα τον εκτιμήσει. Και αν η ευχή είναι ένα ακτίνος από όσα προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, κάθε τι που δίνει κάποιος από αυτά στον Κύριο, θα είναι άγιο. Δεν θα το αλλάξει, ούτε θα αντικαταστήσει καλό αντί για κακό ή κακό αντί για καλό. Και αν ποτέ ανταλλάξει ένα κτίνος αντί για ένα άλλο κτίνος, τότε και αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια. Και αν είναι κάποιο ακάθαρτο κτίνος, από όσα δεν προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, τότε θα παραστήσει το κτίνος μπροστά στον ιερέα. Και ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό. Κατά την εκτίμησή σου, ο ιερέα, έτσι θα είναι. Και αν κάποιος θελήσει να το εξαγοράσει, τότε θα προσθέσει το 1/5 στην εκτίμησή σου. Και όταν κάποιος αφιερώσει το σπίτι του ως αφιέρωμα στον Κύριο, τότε ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό. Όπως θα το εκτιμήσει ο ιερέας, έτσι θα είναι. Και αν αυτός που το αφιέρωσε θελήσει να εξαγοράσει το σπίτι του, θα προσθέσει το 1/5 από το ασήμι της εκτίμησής σου σε αυτό και θα είναι δικό του. Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα μέρος του χωραφιού της ιδιοκτησίας του, η εκτίμησή σου θα είναι σύμφωνα με το σπόρο του. Ένα χωμόρ σπόρος κρυθαριού θα εκτιμηθεί αντί για 50 σίκλους από ασήμι. Αν από το χρόνο της άφεσης αφιερώσει το χωράφι του, θα είναι σύμφωνα με την εκτίμησή σου. Αλλά αν αφιερώσει το χωράφι του μετά την άφεση, ο ιερέας θα λογαριάσει σε αυτό το ασήμι σύμφωνα με τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το χρόνο της άφεσης και θα αφαιρεθεί από την εκτίμησή σου. Και αν ποτέ αυτός που αφιέρωσε το χωράφι θελήσει να το εξαγοράσει, θα προσθέσει σε αυτό το 1/5 από το ασήμι της εκτίμησής σου και θα είναι δικό του. Και αν δεν εξαγοράσει το χωράφι ή αν πούλησε το χωράφι σε κάποιον άλλον, δεν θα εξαγοράζεται πλέον. Αλλά όταν το χωράφι περάσει ελεύθερο την άφεση, θα είναι άγιο στον Κύριο ως καθιερωμένο χωράφι. Η κυριότητά του θα είναι του ιερέα. Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα χωράφι που αγόρασε, το οποίο δεν είναι από τα χωράφια της ιδιοκτησίας του, ο ιερέας θα λογαριάσει σε αυτό την αξία της εκτίμησής σου μέχρι το χρόνο της άφεσης και θα δώσει την εκτίμησή σου εκείνη την ημέρα. Είναι άγιο στον Κύριο. Στο χρόνο της άφεσης, το χωράφι θα αποδοθεί σε εκείνον από τον οποίο αγοράστηκε, σε αυτόν που έχει την κυριότητα της γης. Και όλες οι εκτιμήσεις σου θα είναι σύμφωνα με το σύκλο του Αγιαστηρίου. Ο σύκλος θα είναι 20 γερά. Εν τούτης, το πρωτότοκο ανάμεσα στα κτίνη που ανήκει ως πρωτότοκο στον Κύριο, κανένας δεν θα το αφιερώσει. Είτε μοσχάρι είτε αρνί, είναι του Κυρίου. Κι αν είναι από ακάθαρτα κτίνη, θα το εξαγοράσει σύμφωνα με την εκτίμησή σου και θα προσθέσει το 1/5 επάνω σε αυτό. Ή, εάν δεν εξαγοράζεται, θα πουληθεί σύμφωνα με την εκτίμησή σου. Κανένα καθιέρωμα, όμως, που κάποιος θα καθιερώσει στον Κύριο από όσα έχει, από άνθρωπο μέχρι κτίνος και μέχρι χωράφι της ιδιοκτησίας του, δεν θα πουληθεί ούτε θα εξαγοραστεί.

0: κάθε καθιέρωμα είναι αγιότατο στον Κύριο. Κανένα καθιέρωμα που καθιερώθηκε από άνθρωπο δεν θα εξαγοραστεί. Θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και κάθε δέκατο της γης, είτε από το σπόρο της γης, είτε από τον καρπό των δένδρων, είναι του Κυρίου. Είναι άγιο στον Κύριο. Και αν κάποτε θελήσει κάποιος να εξαγοράσει το δέκατό του, θα προσθέσει σε αυτό το ένα του πέμπτο. Και κάθε δέκατο από βόδια και από πρόβατα και από κάθε ζώο που διαβαίνει κάτω από τη ράβδο, το δέκατο θα είναι άγιο στον Κύριο. Δεν θα κάνει διάκριση, είτε καλό είναι είτε κακό, ούτε θα το αλλάξει. Και αν ποτέ το αλλάξει, και αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια. Δεν θα εξαγοραστεί. Αυτές είναι εντολές που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή για τους γιους Ισραήλ στο βουνό Σίνα. Ψαλμός 117. Ενείτε τον Κύριο όλα τα έθνη. Δοξολογείτε Αυτόν όλοι οι λαοί. Επειδή το έλεος του επάνω μας είναι μεγάλο και η αλήθεια του Κυρίου παραμένει στον αιώνα. Αλληλούια. Ψαλμός 118. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Ας πει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Ας πει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Ας πουν τώρα εκείνοι που φοβούνται τον Κύριο ότι το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Μέσα σε θλίψη επικαλέστηκα τον Κύριο. Ο Κύριος με εισάκουσε, δίνοντας ευρυχωρία. Ο Κύριος είναι με το μέρος μου. Δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Ο Κύριος είναι με το μέρος μου ανάμεσα σε εκείνους που με βοηθούν. Κι εγώ θα δω την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς μου. Καλύτερα να ελπίζει κανείς στον Κύριο, παρά να έχει το θάρρος του επάνω σε άνθρωπο. Καλύτερα να ελπίζει κανείς στον Κύριο, παρά να έχει το θάρρος του επάνω σε άρχοντες. Με περικύκλωσαν όλα τα έθνη, αλλά στο όνομα του Κυρίου θα τους κατατροπώσω. Με περικύκλωσαν, ναι, με περικύκλωσαν από παντού, αλλά στο όνομα του Κυρίου θα τους κατατροπώσω. Με περικύκλωσαν σαν μέλισσες. Σβήστηκαν όπως η φωτιά των αγκαθιών, επειδή στο όνομα του Κυρίου θα τους κατατροπώσω. Με έσπρωξες δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμή μου και ύμνος μου είναι ο Κύριος, και έγινε σε μένα σωτηρία. Φωνή αγαλίασης και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δίκαιων. Το δεξί χέρι του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Το δεξί χέρι του Κυρίου υψώθηκε. Το δεξί χέρι του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω και θα διηγούμε τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος με πέδευσε με αυστηρό τρόπο, αλλά δεν με παρέδωσε σε θάνατο. Ανοίξτε μου τις πύλες της δικαιοσύνης. Θα μπω μέσα σε αυτές και θα δοξολογήσω τον Κύριο. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Οι δίκαιοι θα μπουν μέσα σε αυτή. Θα σε δοξολογώ επειδή με εισάκουσες και έγινες σε μένα σωτηρία. Η πέτρα, την οποία αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε κεφαλή γωνίας. Από τον Κύριο έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια μας. Αυτή είναι η μέρα που έκανε ο Κύριος. Ας αγαλιαστούμε και ας εφρανθούμε σε αυτή. Ω Κύριε, κάνε σωτηρία, παρακαλώ. Ω Κύριε, ευόδωσε, παρακαλώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σας ευλογήσαμε από τον οίκο του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και μας έδειξε φως. Φέρτε τη θυσία, δεμένη με σχοινιά, μέχρι τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογώ. Ο Θεός μου θα σε υψώνω. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα.
1: Προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 2. Έπειτα, μετά 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρήτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάτια. Όμως ούτε ο Τίτος που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός αναγκάστηκε να περιτμηθεί. Κι ας ήσαν εκεί οι παρήσαχτοι ψευδάδελφοι, που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι με στόχο την ελευθερία μας, που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού για να μας κάνουν δούλους. Δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους για να μείνει ανώθευτο το Ευαγγέλιο προς χάρη σας. Οι πρόκριτοι πάλι, τι ήταν άλλοτε δεν με ενδιαφέρει, ο Θεός δεν ξεχωρίζει πρόσωπα, αυτοί δεν πρόσθεσαν τίποτε σε όσα είπα εγώ. Αντίθετα μάλιστα, όταν είδαν πως ο Θεός μου έχει αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως στον Πέτρο στους περιτιμημένους, γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους όρισε και εμένα Απόστολο για τους εθνικούς, και όταν κατάλαβαν πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς στους εθνικούς και αυτοί στους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι' αυτό. Όταν ήρθε ο Κυφάς στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Σαν ήρθαν όμως, αποτραβιόταν και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Και μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμη και ο Βαρνάβας. Όταν όμως είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Κυφά μπροστά σε όλους: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και όμως ζεις σαν εθνικός και όχι σαν πιστός στον νόμο Ιουδαίος. Γιατί λοιπόν εξαναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν σαν Ιουδαίοι?» Εμείς είμαστε από γεννησιμιού μας Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα άσχημα όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Προς Γαλάτας Επιστολή, κεφάλαιο 3. Ποιος σας μάτιασε ανόητοι Γαλάτες, εσάς που είδατε με τα μάτια σας ζωντανή την εικόνα του σταυρωμένου Χριστού? Αυτό μόνο θέλω να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό που σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι οι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται στο Θεό όπως εκείνος. Και η γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στο Θεό ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου βρίσκονται κάτω από κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη γραφή: «Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί». Και είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού σύμφωνα με τη γραφή ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεως του θα πετύχει τη ζωή. Ο νόμος όμως δεν δέχεται πως σώζεται κανείς από την πίστη, παρά πως όποιος τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε κατάρα για χάρη μας, γιατί είναι γραμμένο «καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Λοιπόν, οι επαγγελίες δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απογονό του. Η Γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός, δεν μπορεί ύστερα από 430 χρόνια να έρθει ο νόμος και να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυε όμως ωσότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως δεν χρειάζεται όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Και αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για τη σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελούμενος σωτήρας μας. Ο νόμος, λοιπόν, ήταν σκληρός παιδονόμος για μας. Ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί ενδυθήκατε το Χριστό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ, κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Προς Γαλάτας, επιστολή κεφάλαιο 4. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει τους υποδούλους στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και σαν παιδί του που είσαι, θα σε κάνει ο Θεός κληρονόμο των δωρεών του. Παλαιότερα βέβαια, δεν γνωρίζατε το Θεό και γίνατε δούλοι σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάτια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί ήμουν κι εγώ κάποτε σαν και εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε, Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Γιατί μπορώ να το βεβαιώσω. Τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Δηλαδή έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να αναδείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Για πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απόκτησε δύο γιους, ένα από την δούλα και ένα από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλας όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες, η μία στο όρος Σινά που γεννά δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Το Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα μας. Λέει σχετικά η Γραφή «Να χαίρεσαι στήρα που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της διωγμένης παρά αυτής που έχει τον άντρα». Εσείς, αδερφοί μου, είστε παιδιά της υπόσχεσης του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη καταδίωκε τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? «Διώξε τη δούλα και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλας μαζί με το γιο της ελεύθερης». Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλας, αλλά της ελεύθερης γυναίκας. Προς Γαλάτας Επιστολή, κεφάλαιο 5. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελέσει σε τίποτε. Επίσης, θυμίζω σε όποιον θέλει να περιτιμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλο τον νόμο. Όσοι όμως από σας ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από το χώρο της αγάπης. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε, εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις, αλλά η πίστη στο Χριστό που εκδηλώνεται έμπραχτα με αγάπη. Καλά πηγαίνατε. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν σας πείθει πια η αλήθεια? Όσα σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει, το κρίμα πάνω του, όποιος κι αν είναι. Όσο για μένα, αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν, αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής, όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Ας πάνε να ευνουχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Άλλωστε, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλο, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμη να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το Πνεύμα και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο. Και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, η φιλονικία, η ζήλια, η θυμή, η τσακωμή, οι διχόνιες, τα σχίσματα, ο φθόνος, η μέθη, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα και άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε, όσοι είναι του Ιησού Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι εν το μέσο ημών, καθώς μας υποσχέθηκες. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν και εργάζεσαι, Κύριε Ιησού μας, ο σωτήρα μας, στο να μας μεταμορφώσεις, να μας φτιάξεις, για να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μας χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, Κύριε. Και Σου ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να ευλογήσεις και να χρήσεις κάθε λόγο, Κύριε, που θα βγει από το στόμα μου, Κύριέ μου, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από τη χάρη Σου, Ιησού μου, Άγιε, ναι, Κύριε, και να ευλογήσεις τα ότα, Κύριε, τις καρδιές, Κύριε Ιησού μας, ώστε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε Ιησού μας, στο να οικοδομηθεί ο λαός Σου, στο να αυξήσεις, να ανανεώσεις την πίστη και την αφιέρωσή μας σε Σένα. Για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Το θέμα που μου έβαλε αυτό το βράδυ ο Κύριος μες στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, έχει να κάνει με την ελπίδα εκείνης της ευλογημένης μέρας που θα έρθει να μας πάρει. Και το ερώτημα είναι εάν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμασία, σε τέτοια κατάσταση του να συναντήσουμε τον Κύριο. Είσαι έτοιμος για την αρπαγή. Ετοιμάζεσαι για αυτή την ώρα. Πιστεύεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει να πάρει την ύμφη Του, να μας πάρει. Το πιστεύεις? Και αν ναι, τι βαθμό βεβαιότητος έχεις μέσα σου ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν? Και αν το πιστεύεις, θα πρέπει να φυλάξεις αυτή την υπόσχεση. Να ανανεώνεις την πίστη σου, διότι βλέπετε, ζούμε σε ένα κόσμο όπου πολλά πράγματα γίνονται. Οι επιρροές του κόσμου είναι ισχυρές. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους. Κάθε δυσκολία να κρατήσουμε την πίστη μας, να μην διαφθαρεί. Και θέλω, τελειώνοντας το κήρυγμα, αυτό που θα είναι για μένα ικανοποίηση, είναι να αυξηθεί ο βαθμός βεβαιότητας μέσα στην καρδιά μας. Αν είσαι δηλαδή τώρα 50% βέβαιος, αν είσαι 70, θέλω να γίνει 80-90, να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η πεποίθηση ότι ο λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Αμήν. Και αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης μας. Το πώς αξιολογούμε το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και τι είναι εκείνο που περιμένει ο Κύριος εκείνη την ημέρα από μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε πράγματα. Βλέπετε, η φυσική ροή των πραγμάτων, τι κάνει? Καταναλωνόμαστε στα βιωτικά. Και το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου αγωνίζεται στο να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δικά Του. Τους σκοπούς Του. Αμήν. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, καθώς περπάτησε, επειδή ακριβώς έβλεπε και γνώριζε ποιες είναι οι αληθινές αξίες, οι ουράνιες αξίες. Όπως είπε στους μαθητές του, το δικό μου το φαγητό, λέει, είναι το να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Τα επιχειρήματα αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά θα τα θέσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι τα επιχειρήματα, τα ατράνταχτα επιχειρήματα του Λόγου που μιλάνε εξάπαντος ότι θα έρθει ξανά για να πάρει την Εκκλησία του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα, μιλάει για τη λέξη, λέει, αρπαγή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Είναι από το ρήμα αρπάζω, που σημαίνει αποσπώ. Παίρνω γρήγορα και ευνηδιαστικά. Αλλού έχει την έννοια το ότι αφαιρώ κάτι με βία, απαγάγω κάτι. Η έννοια της αρπαγής, που αν το αναλύσουμε, τι μας λέει ο Κύριος? Ζούμε σε ένα κόσμο όπου έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τους φυσικούς νόμους. Εδώ μας μιλάει ότι θα γίνει κάτι υπερφυσικό. Όμως, μελετώντας το λόγο του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Έχουμε παραδείγματα. Αμήν, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Καταρχήν, στη Β' Βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να δούμε. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι τύπος της αρπαγής. Βλέπετε, τίποτα μα τίποτα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας διδάξει, να μας προετοιμάσει. Και μιλάει με τον Ελισέ, το ρωτάει, τι θα ήθελες από μένα πριν, λέει, μια λέξη, πριν αναλυφθώ. Έχουμε πάει στο Β' Βασιλέων, στο Β' 9. Ο Ηλισέ του λέει, θα ήθελα διπλή μερίδα πνεύματος. Και τι του λέει ο Ηλίας? Εάν με δεις αναλαμβανόμενον. Δείτε, σπάνε οι νόμοι της φυσικής, της βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Θεού. Αμήν. Τι λέει? Θέλω να δούμε τη λέξη. Πριν αναλυφθώ. Η αρπαγή μας έχει ακριβώς αυτή παρόμοια έννοια. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην αρπαγή θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Να είναι εκεί το θηρίο, ο δράκος, θέλει να καταφάγει το τέκνο, τον ιό τον άρσεν, την εκκλησία η οποία είναι ζωντανή, είναι αναγεννημένη, στέκεται στο θέλημα του Κυρίου και κηρύττει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, μερικές λεπτομέρειες. Λέει εκεί ότι, λίγο παρακάτω, εάν με είδεις, λέει, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει εισέ ούτως. Αναλαμβανόμενον. Και λέει παρακάτω ότι και ενώ αυτοί περιπάτων έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς. Άμαξε πυρός και ήπι πυρός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις πνευματικές δυνάμεις του Κυρίου. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι κρατεό και θα μας πάρει μες στην παρουσία Του. Αμήν. Εάν ήρθαν οι άμαξες πυρός και ήπι πυρός για τον Ηλία, οι δυνάμεις του Κυρίου, και λέει, διεχώρησαν αυτούς. Ο Ηλισέ έμεινε, έπρεπε να συνεχίσει το έργο του Ηλία. Ο Ηλίας αρπάχτηκε. Μετετέθη. Και λέει, μάλιστα, παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά του Ηλισέ, τη σχέση του με τον Ηλία. Είναι παράδειγμα για εμάς. Ήταν οι προφήτες, εκεί οι των προφητών, οι 50, οι οποίοι έβλεπαν. Όμως δεν είδαν αυτό που είδε ο Ηλισέ. Και τι του είπαν. Είναι τα φυσικά μάτια. Λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε στους γύρω λόφους. Μήπως το πνεύμα του Θεού τον πήρε τον Ηλία και κάπου τον άφησε. Και ο Ηλισέ τους λέει, μην πάτε. Γιατί ήξερε, γνώριζε ότι αναλήφθηκε. Τον πήρε ο Κύριος μες στη δόξα του. Σε κάθε περίπτωση πήγαν, ήρθαν, δεν τον βρήκαν. Σου λέει, σας το είπα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, είναι η ενέργεια αυτή θέλει να διδάξει. Θέλει να μας προετοιμάσει, ούτως ώστε αυτό που θα γίνει στη δική μας γενιά, να καταλάβουμε το παράδειγμα και το προηγούμενο. Στη Γένεση, στο Ε 24, μιλάει για τον Ενόχ και χρησιμοποιεί μια λέξη που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει? Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον. Και δεν ευρίσκετο πλέον την ώρα που θα μας πάρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να έρθει η οργή του Θεού, θα ισχύει το ίδιο, λέει, δεν θα βρισκόμαστε πλέον ανάμεσά τους. Αμήν. Εκεί πάει το πράγμα, αδελφοί. Ο κόσμος, βλέπετε πολλές φορές, τι λένε οι άνθρωποι. Ξέρεις, θα ψηφίσω εκείνο το κόμμα, γιατί όλα τα αδιέξοδα θα τα κάνει τα πράγματα καλύτερα, θα τα κάνει ιδεώδη, θα φτιάξει τη ζωή μας. Οι πολιτικοί λένε, φρούδες, ελπίδες, και τελικά οι άνθρωποι τι κάνουν. Έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στο να ελπίζουν και απογοητεύονται. δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Όταν όμως εναποθέσεις την ελπίδα σου στο ζωντανό Θεό, οι λόγοι Του κατοικήσουν μέσα σου πλούσια και ελπίσεις Εκείνον, δεν θα κατεσχυνθείς, δεν θα απογοητευτείς ποτέ, δεν θα ντροπιαστείς ποτέ.
2: Λέει ότι
1: διότι μετέθεσεν Αυτόν ο Θεός. Τι έκανε? Ο Ηλίας, αν με δεις αναλαμβανόμενον, εδώ τον μετέθεσε. Τον πήρε μέσα στη δόξα του. Και είναι διπλή μαρτυρία. Και μετετέθη, λέει, ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατο. Και την ώρα της αρπαγής, που θα μας πάρει ο Κύριος, πού θάνατε το κέντρο σου. Νικέται ο θάνατος. Αμήν. Στη γένεση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε, αδελφοί, είναι το ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγάπησε και μας αγαπάει έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί, να χύσει το Άγιο Αίμα Του για να μας εξαγοράσει και να ανήκουμε σε Εκείνον. Λέει ο Κύριος, Πατέρα, μιλάει για μας. Δική σου ήσουν. Δική σου ήταν και σε μένα τους έδωκες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπου εγώ θα είμαι, να είναι και αυτοί. Δείτε! Εάν, όπως θα δούμε, ξέρετε την περίπτωση του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και μάλιστα μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά, θα είναι καθώς την εποχή του Νόε και του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν στην καθημερινότητα, αγόραζαν, πουλούσαν, ήταν απασχολημένοι με τα βιωτικά. Και ήρθε η οργή του Θεού πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κάτι μας λέει, αδελφοί. Βλέπουμε να μοιάζει αυτός ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο με Σόδομα και Γόμορα. Και αυτό τι κάνει, διεγείρει την οργή του Θεού. Και λέει στη γένεση, στο Ιώτα Θήτα, στο 19 κεφάλαιο, για τον Λότ, είναι η λυμένη απόφαση να καταστραφούν αυτές οι πόλεις. Αλλά όμως, ο Λότ ένεκεν του Αβραάμ. Το λέει παρακάτω. Ένεκεν του Αβραάμ. Όχι ότι ο Λότ δηλαδή το άξιζε εντελώς. Αλλά ένεκεν του Αβραάμ. Μας λέει κάτι αυτό, αδελφοί. Ένεκεν του Ιησού. Χρησιμοποιεί μια λέξη. Λέει, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σπλαχνίστηκε, το Λότ, όσο μάλλον όλους εκείνους τα παιδιά του, τα οποία δέχτηκαν την αγάπη του, το γιο του. Ξέρετε τι λέει ο πατέρας στον ιό, που έχει τα ίδια σπλάχνα και την ίδια καρδιά. Πήγαινε και άρπαξε τους από το στόμα του δράκου. Αυτό θα συμβεί, αδελφοί. Θα έρθει ο Κύριος με κέλευσμα, με διαταγή, και όπως λέει, εξαπέστειλεν το Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Τα πράγματα στο πρόσωπο της γης όλο ένα και περισσότερο. όλο ένα και περισσότερο θα μοιάζουν με την εποχή λίγο πριν τα Σόδομα, λίγο πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Επί Λότ, ακριβώς το ίδιο συνέβηκε. Λέει, καθώς ημέρα του Νόε, καθώς στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο, από το 35, να δούμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί. Θέλω να χτίσουμε μέσα μας ακράδαντα τα επιχειρήματα του Λόγου, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι, να μην το αφήνουμε να ξεθοριάζει. Πού πάμε? Τα παιδιά του Θεού είμαστε ή φωτός και δεν περιπατάμε στο σκοτάδι. Όλα όσα γίνονται γύρω μας έχουν ένα επίκεντρο και ένα αποκορύφωμα. Και μάλιστα θα δούμε παρακάτω. Όταν ρώτησαν τον Κύριο, οι μαθητές του, τι τους απάντησε? Γιατί λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ούτω θα λαλήσω στο λαό. Μας λέει πράγματα. Γιατί είναι δυνατόν να κάνω κάτι, λέει, εγώ και δεν θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ. Και ο Κύριος μας ονόμασε φίλους του. Μας έχει πει, μας έχει φανερώσει το σχέδιό του. Πού πάει? Για να πάρουμε την ανάλογη θέση, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 35, ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς γη γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. 37. Και αρχίζει και μας δίνει στίγμα. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν ενόησαν, και εδώ θέλω αδελφοί να κρούσω τον κόδωνα, δεν ενόησαν. Αν είσαι δηλαδή απασχολημένος με τα βιωτικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιληφθείς, να είσαι αμέριμνος το τι ο Κύριος λέει, «Έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός». Και ενώ ο Νόε διακήρυτε ότι θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε, τι έκαναν? Τον χλέβαζαν. Α, όταν θα πεις, ξέρεις κάτι, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, γι' αυτό πρέπει, μετανοήστε. Δεχτείτε την αγάπη του, να σκεπαστεί η αμαρτία σας. Μπορεί να σε χλεβάσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν σημαίνει ότι η απιστία, αυτό, σε αυτόν που κάνει ζημιά, είναι στον ίδιο. Εσύ έκανες το χρέος σου. Λέει, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ποιος σήκωσε? Πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αδελφοί να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μάτια του Πνεύματος, να αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά Και οι μαθητές, άλλο επιχείρημα. Ρωτήσαν τον Κύριο, κατά Ματθαίος το 24:3, ήταν πάνω στο όρος Ελαιών και το ρωτάνε και του λένε, «Υπέ μας, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου. Πες μας, πότε θα έρθεις ξανά». Και λέει στο 14, το πρώτο σημείο είναι, λέει, «Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη». Έχει κηρυχτεί, κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Κηρύτεται, κηρύτεται. Όποιος θέλει να ακούσει, του δίνεται η ευκαιρία, ένα παραπάνω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Και λέει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στο 15, «Όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο». Τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος? Ο τόπος ο Άγιος, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, έχει να κάνει με τον τόπο του ναού. Και μιλάει εδώ για ένα βδέλυγμα. Τι ο Κύριος θεωρεί βδέλυγμα? Εάν τα Άγια Του κάποιος τα βεβηλώνει, τι θεωρείτε? Βδέλυγμα. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι τόπος Άγιος και εσύ εν γνώση σου τι κάνεις? Το βεβηλώνεις. Ποιος ήταν ο αντίοχος που μπήκε στο ναό και τι έκανε? Θυσίασε χείρους. Και ράντισε με αίμα χείρων τα σκεύη. Αυτό τι είναι? Βδέλυγμα. Τύπος του Αντίχριστου. Βδέλυγμα. Μας λέει να παρατηρούμε και να βλέπουμε. Λέει στη Β' Θεσσαλονικής, στο Β', στο 2 κεφάλαιο, το 3 και 4. Με λίγα λόγια, αδελφοί, πρόκειται να δούμε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, αλλά παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, το τι γίνεται, λέει, Β' Θεσσαλονικής, το Β' κεφάλαιο, το 3, «Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας». Ένα σημείο είναι η αποστασία. Τι είναι η αποστασία? Λέει το τρίτο των αστέρων θα πέσει. Θα έρθει δηλαδή τέτοια ενέργεια πλάνης, ούτως ώστε ο διάβολος θα θελήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημείο. Όχι να μας επηρεάσει απέναντίας, να ξέρουμε. Και λέει παρακάτω, «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας». Τι θα πει να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος? Πρόκειται για έναν άνθρωπο. Άνθρωπο. Μιλάνε για ένα παγκόσμιο ηγέτη, χαρισματικό κλπ. Που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να ηγηθεί και να... Άνθρωπος. Ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα έχει αυτός ο άνθρωπος ηθικές αρχές. Θα μιλάει και θα εμπιστεύεται τον ζωντανό Θεό? Όχι. Λέει παρακάτω, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις των ναών του Θεού ως Θεός αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα είναι ενάντια σε οτιδήποτε Θεό ή σέβασμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό, λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Γιατί τι θα πει. Τι θα πει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και μάλιστα, πού θέλει να έχει την έδρα του. Πού. Να καθίσει στο ναό του Θεού. Υπάρχει τώρα ο ναός του Θεού. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Τα λέμε αυτά για τι όλα θα πρέπει. Πατάμε επακριβώς το τι λέει ο Λόγος. Πιστεύουμε στο Λόγο. Μέχρι στιγμής ό,τι μας έχει πει ο Λόγος είναι αληθής. Αδελφοί, επακριβώς θα εκπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και τι γίνεται. Γιατί το αφήνει ο αληθινός Θεός αυτό να γίνει. Θα το δούμε παρακάτω. Γιατί το αφήνει. Κάπου λέει ότι επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, ο Θεός τι έστειλε. Ενέργεια πλάνης. Ούτως ώστε να πιστέψουνε στο ψεύδος. Δηλαδή, εάν δεν κρατηθείς στο λόγο την αλήθεια που θα σε φυλάξει, τότε κινδυνεύεις. Γιατί θα έρθει τέτοια ενέργεια πλάνης. Θα βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Και τι θα λέει. Εγώ είμαι. Εάν βλέπεις τα φαινόμενα και δεν είσαι προετοιμασμένος να ξέρεις ότι ο Λόγος του Κυρίου μας τα έχει πει, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Να διαφημίζεται. Ξέρετε τι έχει να κάνει. Έχουν ψυχολογίες των μαζών. Α, αυτό γίνεται. Εσύ όμως δεν επηρεάζεσαι, δεν δέχεσαι, δεν ακούς. Και αν ακούσεις, ξέρεις. Αδελφοί, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας εκπληρώνεται εντελώς. Και αυτό που

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει Αποκάλυψη στο γάμα 10. Αυτός ο σπλαχνικός Θεός σπλαχνίστηκε το Λότ και τον έβγαλε. Και όχι μόνο αυτό. Ο Λότ του είπε πήγαινε πάνω σε εκείνο το βουνό και του λέει ο Λότ, Κύριε, μήπως εκεί κινδυνεύσω, μήπως να πάω σε εκείνη τη διπλανή, τη μικρή πόλη, η οποία ήταν και αυτή για να καταστραφεί. Του λέει, άντε, πήγαινε. Πόσο μάλλον τα παιδιά του, τους δικούς του, που δέχτηκαν το γιο του, το έργο του Θεού, τη θυσία του. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας τη γη, επί της γης. Τι κάνει η ώρα του πειρασμού? Δοκιμάζει. Πού έχεις χτίσει? Σε στέρεο έδαφος? Ή στην άμμο? Αν έχεις αγαπήσει την αλήθεια, φυλάτης το λόγο του, δεν φοβάσαι. Επειδή φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου. Άρα σήμερα, αύριο, η καθημερινότητά μας, όταν εμείς κάνουμε άγιες επιλογές, όταν γονατίζουμε και ζητάμε τον Κύριο, του ανοίγουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, του μιλάμε το κάθε τι που έχει να κάνει με αδυναμίες, κάτι που μας νικάει, Κύριε, θέλω να είμαι ανοιχτός σε Σένα. Ξέρω τι ζητάς από μένα, θέλω να τίνω, να αλλάζω, ούτως ώστε επακριβώς να γίνω αυτό που θέλεις να γίνω. Είσαι σε μια κατάσταση αγιασμού. Και μην ξεχνάμε, Άγιος είναι ο Θεός και Αγίους θα παραλάβει. Τι είναι ο Άγιος? Ο ξεκομμένος από το φρόνημα του κόσμου. Αυτός που ανήκει στον Κύριο. Αυτός που καθαρίζει τον εαυτό του για τον Κύριο.

0: έχουμε άλλα ξεκάθαρα εδάφια. Λέει, μας μίλησε ο Κύριος ξανά. Ξέρετε την παραβολή της σικιάς. Βλέπει ο Κύριος μια σικιά με τους μαθητές του. Πάει να πάρει τον καρπό. Δεν είχε, είχε αυτά τα μικρούλια, τους πρίστους που λέμε. Και τι κάνει ο Κύριος. Γιατί το έκανε. Μήπως μισούσε το δέντρο. Όχι. Κάτι θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Την καταράστηκε. Περνάνε την επομένη και τι ήταν. Ολόξερη. Και τους λέει ο Κύριος. Όταν θα δείτε τη σκιά να βγάζει πάλι φύλλα. Η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει. Πατάμε επακριβώς, βασιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Η σικιά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Το 1948 έγινε κράτος. Μια γενεά είναι 70 ενευρεστία, 80 έτη. Δεν λέμε ημερομηνίες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το εύρος του χρόνου. Και το άλλο είναι ότι ζούμε και βλέπουμε. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί δεν είναι το ναι μεν και στους μεν και στους δε λείπει από ποιος είναι που λείπει. Ο άρχοντας της ειρήνης. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν τον άρχοντα της ειρήνης. Αμήν. Αλλά όμως το αποκορύφωμα είναι, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Για να γίνει αυτό που μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνει. Η γενεά αυτή, λέει, δεν θα παρέλθει. Ματθαίος 24, στο 32, λέει, ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα να εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Πλησίον είναι επί τα στήρας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Ούτως ώστε να μπούμε σε κατάσταση ετοιμασίας. Να το λάβουμε πιο σοβαρά από ό,τι πριν. Ό,τι έχει να κάνει με ξεκάθαρα εδάφια που μιλάνε για εκείνη την ημέρα. Λέει, ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε και μας είπε ότι μακάριος μας μιλάει για δύο αναστάσεις. Η Ανάσταση της ζωής και την Ανάσταση της κρίσεως. Την Αποκάλυψη στο 20, κεφάλαιο στο 6, μας λέει μακάριος αυτός που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση πρώτη έχει να κάνει με την αρπαγή. Ανασταίνονται οι νεκροί και εμείς οι ζώντες, τι κάνουμε. Μεταμορφωνόμαστε. Παίρνουμε το πνευματικό σώμα και όλοι μαζί, όπως λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους στο 15 κεφάλαιο, μας λέει ξεκάθαρα, πεζά πλέον, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Και όταν λέει πάντες, ποιοι πάντες. Πάντες, όλος ο κόσμος, άπαντες, οι άπιστοι. Όχι, μιλάει για τους πιστούς. Μιλούσε σε πιστούς. Και τους λέει, όπως και εκείνος περίμενε αυτή την ημέρα. Α Κορινθίους το 15. Αυτά τα εδάφια μπορεί να τα ξέρουμε, αδελφοί. Αλλά δια της υπενθυμίσεως, όπως λέει ο Παύλος, εάν τα έχουμε καταχωνιάσει αυτά κάπου εκεί, στο σκληρό δίσκο, στην άκρη, στη γωνία, κάπου, τώρα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά στη μνήμη μας. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Λίγο παρακάτω. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Δεν θα πάμε με αυτή τη σάρκα. Ερυπή οφθαλμού θα μεταλλαχθεί το σώμα μας σε πνευματικό, το οποίο δεν θα το πιάνει η αρρώστια, ο χρόνος, η φθορά και θα ζούμε στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Αμήν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Νίκησε ο Κύριος και νικήσαμε και εμείς. Μόνο και μόνο επειδή σταθήκαμε υπάκουοι, να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε δικοί Του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη Α' Θεσσαλονικής στο Ε κεφάλαιο λέει «Όταν όλοι λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια». Το ακούτε αυτό. Ειρήνη. Για να είναι όλα τα έθνη αγαπημένα, ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Δήθεν, ενώ την ίδια στιγμή τι, γίνονται άλλα από κάτω. Άλλη σκοπή, άλλα εμφανίζονται, άλλα γίνονται. Και αυτά ο Κύριος, τι κάνει, που είναι δίκαιος. Τα φανερώνει, θα τα κρίνει και λέει, τότε έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Έχει πάρα πολλά εδάφια που φανερώνουν και μιλάει. Θυμάστε εκεί που είπε ο Κύριος, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι λόγια, ξέρετε, κάποτε που δεν γνωρίζαμε, τα διαβάζαμε αλλά δεν καταλαβαίναμε. Τώρα τα διαβάζουμε και παίρνουν τη θέση τους. Καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Κύριος θέλει, εάν η γυναίκα που συμβολίζει την Εκκλησία, να είμαστε από τη γυναίκα που παραλαμβάνει, αδελφοί. Αμήν. Και αυτό έχει αποκαταστήσει το λόγο Του, έχει ορθοτομήσει το λόγο Του, να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο Κύριος. Θα πούμε την αλήθεια. Ο λόγος Του είναι ναι και αμήν. Το λέει, πέρα για πέρα θα γίνει. Εβραίους, στο θήτα, στο 9 κεφάλαιο, το 27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τα αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας προς τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Σε ποιους θα φανεί εκ δευτέρου ο Κύριος? Εις τους προσμένοντας αυτόν. Έχεις προσμονή μες στην καρδιά σου? Για βάλε εκεί το προσμενόμετρο. Έχεις προσμονή? Α Ιωάννη, Β 28. Και τώρα τεκνία, ο Ιωάννης προτρέπει την Εκκλησία. Μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μας προτρέπει ο Ιωάννης και αυτή είναι η προτροπή. το βράδυ αυτό, αδελφοί. Μένετε εν αυτό. Μείνε στα πόδια του. Μείνε στους λόγους του. Γέμιζε τη διάνοια, την καρδιά με τους λόγους του. Να είσαι εν Χριστώ. Διότι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας είναι σε ένα όνομα. Στο Χριστό. Και όταν είσαι εν Χριστώ, τι είσαι? Πλήρης. Πλήρης. Πλήρης. Δεν χρειάζεσαι άλλα ονόματα. Εκείνος θα σου φανερώσει, θα σου αποκαλύψει τα θαυμάσια. Θα σου αποκαλύψει τον Πατέρα, τον εαυτό του και θα γοητεύσει την καρδιά σου. Και θα θέλεις να είσαι στην παρέα του Πατέρα με του Υιού, την κοινωνία του Πνεύματος. Και κατ' επέκταση θα αγαπήσεις περισσότερο τον αδελφό σου. Θα αγαπήσεις την Εκκλησία. Θα αγαπήσεις τους ανθρώπους. Β' Θεσσαλονικής γάμα 4. Έχουμε δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφημάς ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Ποια είναι η προσευχή εδώ του Παύλου? Πού να κατευθύνει τις καρδιές μας? Στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Κύριο πραγματικά με όλη μας την καρδιά. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην προσδοκία. Η φύση, λέει, στενάζει και συναγωνιά να φανερωθούν οι Υιοί του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού τι κάνουμε? Στενάζουμε και συναγωνιούμε μέχρι ότου να φανερωθεί ο Κύριος να μας πάρει. Ένα τελευταίο εδάφιο. Τίτο, Β, 11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Λίγο και το 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπερημών δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Αυτό θέλει να μας καταστήσει, αδελφοί. Να μας κάνει λαό ζηλωτή, λαό εκλεκτό. Και να πράξουμε η πίστη μας πώς θα φανερωθεί. Από τα έργα μας. Να κάνουμε έργα πίστης. Και έχουμε πει ξανά, αδελφοί, είναι καιρός όχι εσωστρέφειας. Δηλαδή, στην Εκκλησία να δούμε πώς τι έξω. Οι ψυχές. Οι ψυχές. Εκεί είναι η σοφία του Θεού. Η σοφία του Κυρίου. Να προσευχόμαστε να σώσει ο Κύριος. Την ίδια στιγμή άφηνε τον να σε αλλάζει. Άφηνε τον να σε καθαρίζει, να σε αγιάζει. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το Λόγο Σου τον Άγιο. Καθώς εσύ είσαι το φως Καθώς οι λόγοι σου, Κύριε, φωτίζουν την οδό μας και δεν είμαστε στο σκοτάδι. Εσύ μας έχεις φανερώσει το αιώνιο σχέδιό σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να αυξήσεις αυτή την προσδοκία, την προσμονή μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε, Κύριε, το ευάρεστο. Να επιλέγουμε το αγαθό. Να μας δώσεις την δύναμη να αντιδράμε στις μεθοδίες του εχθρού, οτιδήποτε θέλει να μας δελεάσει, ούτως ώστε να πετύχουμε, Κύριε, τις επαγγελίες, να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεως. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για την απολύτρωσή μας, Κύριε. Να μην είναι η καρδιά μας στον κόσμο και στα του κόσμου, αλλά στα Άγιά Σου, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Στη γενιά μας, στον τόπο μας, Κύριε, να απλωθεί η Βασιλεία Σου. Να τρέξει το Ευαγγέλιο, Κύριε. Να υψωθεί το όνομά Σου, Κύριε. Έλα Εσύ με τη φωτιά του Πνεύματός Σου, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου. Γέμισε τη λιχνία μας, Κύριε, με το έλεον της ευφροσύνης, Κύριε. Κάνε μας λαμπάδες πυρός, Κύριε. Δώσε μας σοφία, χάρη, Κύριε. Ούτως ώστε οι λόγοι Σου, Κύριε, να αγγίζουνε, να επιδρούνε, Κύριε. Να σπάνε τα δεσμά, Κύριε Ιησού μας. Και να φέρουν, Κύριε, σωτηρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε. Το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι, Κύριε, ο οδηγός μας. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, Κύριε. Και Εσύ θα μας φτάσεις. Όπως μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα μας φτάσεις νικητές μέχρι τέλους. Και εμείς θα βγάλουμε, Κύριε, το στέφανο που θα μας δώσεις και θα τον εναποθέσουμε στα Άγια Πόδια Σου, Κύριε. Από ευγνωμοσύνη, Κύριε Ιησού μου, και αγάπη για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί. Κεφάλαιον Α. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εν διερήμο Σινά, εν τη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτην του δευτέρου μηνός, εις το δεύτερον έτος, αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου, λέγον: «Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, απαριθμούντες κατ' όνομα πάνω αρσενικών κατά κεφαλήν αυτών. Από 20 ετών και επάνω, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέρθωσιν εις πόλεμον, σύ και ο Αρών απαριθμίσατε αυτούς κατά τα στρατεύματα αυτών. Και με σας θέλει είστε εις άνθρωπος αφεκάς της φυλής, έκαστος άχων του οίκου των πατέρων αυτού θέλει είστε. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εστέλουση παρασταθεί με σας. Εκ του Ρουβίν, Ελισούρ ο γιος του Σεδιούρ, εκ του Σιμεών, Σελουμιήλ ο γιος του Σουρισαδαΐ, εκ του Ιούδα, Ναασόν ο γιος του Αμιναδάβ, εκ του Ισάχα, Ναθαναήλ ο γιος του Σουά, εκ του Ζαβουλών, Ελιάβ ο γιος του Χελών, εκ των ιών του Ιωσήφ, εκ μεν του Εφραήμ, Ελισαμά ο γιος του Αμιούδ, εκ δε του Μανασί, Γαμαλίλ ο γιος του Φεδασούρ, εκ του Βενιαμίν, Αβιδάν ο γιος του Γιδεωνί, εκ του Δάν, Αχιέζερ ο γιος του Αμισαδαΐ, εκ του Ασύρ, Φαγεΐλ ο γιος του Οχράν, εκ του Γάδ, Ελιασάφ ο γιος του Δεουήλ, εκ του Νεφθαλή, Αχυρά ο γιος του Ενάν. Ούτι ήσαν οι εκλεκτοί της συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων αυτών, αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Αρών έλαβαν τους άνδρας τούτους τους ονομαστέντας κατ' όνομα και συνεκάλεσαν πάσαν την συναγωγήν την πρώτην του δευτέρου μηνός και κατεγράφησαν κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμόν των ονομάτων από 20 ετών και επάνω κατά κεφαλήν αυτών. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως απειρίθμισεν αυτούς εν διερήμο Σινά. Και η Ρουβίν, του πρωτοτόκου του Ισραήλ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμόν των ονομάτων, κατά κεφαλήν αυτών, πάνω αρσενικών από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ρουβίν ήσαν 46.500. Εκ των ιών Σιμεών, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, οι απαριθμηθέντες κατά των αριθμών των ονομάτων εξ αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάνω αρσενικών από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμο. Οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Σιμεών ήσαν 59.300. Εκ των ιών Γάδ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Γάδ ήσαν 45.650. Εκ των ιών Ιούδα, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ιούδα ήσαν 74.600. Εκ των ιών Ισάχαρ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ισάχαρ ήσαν 54.400. Εκ των ιών Ζαβουλών, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ζαβουλών, ήσαν 57.400. Εκ των ιών Ιωσήφ, εκ μεν των ιών Εφραήμ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Εφραήμ, ήσαν 40.500. Εκ των ιών Μανασί, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Μανασί, ήσαν 32.200. Εκ των ιών Βενιαμίν, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Βενιαμίν, ήσαν 35.400. Εκ των ιών Δαν, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Δαν, ήσαν 62.700. Εκ των ιών Ασσύρ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ασσύρ, ήσαν 1.401.500. Εκ των ιών Νεφθαλή, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Νεφθαλή, ήσαν 53.400. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες, τους οποίους απειρίθμισε ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες. Έκαστος ήτο κατά τον οίκον των πατέρων αυτού. Και ήσαν πάντες οι απαριθμηθέντες εκ των ιών Ισραήλ, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι μεταξύ του Ισραήλ να εξέλθωσιν εις πόλεμον, πάντες οι απαριθμηθέντες ήσαν 603.550. Οι Λεβίτε όμως, κατά την φυλή των πατέρων αυτών, δεν απειριθμήθησαν μεταξύ αυτών. Διότι ο Κύριος είχε λαλήσει προς τον Μωυσήν λέγον, «Μόνον την

είναι αυτή. Και ως της ξένος πλησιάσει ασθανατώνεται. Και ημέν η Ισραήλ θέλουσι στρατοπεδεύει έκαστος εν το στρατοπέδο αυτού και έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού κατά τα στρατεύματα αυτών. Η δε Λεβίτε θέλουσι στρατοπεδεύει κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου, δια να μην είναι οργή επί της συναγωγήν των ιών Ισραήλ. Και η Λεβίτε θέλουσι φυλάτη τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμον η Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσή. Ούτως έκαμε. Αριθμοί. Κεφάλαιον Β. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών λέγον. Αστρατοπεδεύωσιν η Ισραήλ έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού μετά του σημείου του οίκου των πατέρων αυτών κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου κατέναντι θέλουσι στρατοπεδεύει. Και ημέν προς ανατολάς στρατοπεδεύοντες, θέλουσιν είστε οι εκ της σημαίας του στρατοπέδου Ιούδα κατά τα τάγματα αυτών. Και ο άρχον των ιών Ιούδα θελείστε Νααςόν ο γιος του Αμιναδάβ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 74.600. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θέλουσιν είστε οι φιλοί Ισάχαρ, και ο άρχον των ιών Ισάχαρ θελείστε Ναθαναήλ, ο γιος του Σουάρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 54.400. Έπειτα οι φιλοί Ζαβουλών. Και ο άρχον των ιών Ζαβουλών θελείστε Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 57.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν το στρατοπέδο Ιούδα ήσαν 186.400 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε πρώτοι. Προς μεσημβρίαν δε θελείστε η σημαία του στρατοπέδου Ρουβίν κατά τα τάγματα αυτών και ο άρχον των ιών Ρουβίν θελείστε Ελισούρ, ο γιος του Σεδιούρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 46.500. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θέλουσιν είστε οι φιλοί Σιμεών. Και ο άρχον των ιών Σιμεών θελείστε Σελουμιήλ, ο γιος του Σουρισαδαΐ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 59.300. Έπειτα οι φιλοί Γάδ. Και ο άρχον των ιών Γάδ θελείστε Ελιασάφ, ο γιος του Δεουήλ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 45.650. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν το στρατοπέδο Ρουβίν ήσαν 1.151.450 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε δεύτεροι. Έπειτα θέλει σηκώνεστε η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδο των Λεβιτών εν το μέσο των στρατοπέδων. Καθώς εστρατοπέδευσαν, ούτω θέλουσι σηκώνεστε. Έκαστος εις την τάξην αυτού πλησίον της σημαίας αυτών. Προς δυσμάς δε θέλει είστε η σημαία του στρατοπέδου του Εφραήμ κατά τα τάγματα αυτών. Και ο άρχον των ιών Εφραήμ θέλει είστε Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 40.500. Και πλησίον αυτού η φιλή Μανασί. Και ο άρχον των ιών Μανασί θελείστε Γαμαλίλ, ο γιος του Φεδασούρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 32.200. Έπειτα η φιλή Βενιαμίν. Και ο άρχον των ιών Βενιαμίν θελείστε Αβιδάν, ο γιος του Γιδεωνή. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 35.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατού

0: στρατοπέδου Εφραήμ ήσαν 108.100 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε τρίτη. Προς βορά δε θέλει είστε η σημαία του στρατοπέδου Δαν κατά τα τάγματα αυτών, και ο άρχον των ιών Δαν θελήστε Αχιέζερ, ο γιος του Αμισαδαΐ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 62.700. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θελουσινήστε η φυλή Ασύρ. Και ο άρχον των ιών Ασύρ θελήστε Φαγεΐλ, ο γιος του Οχράν. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 1.401.500. Έπειτα η φυλή Νεφθαλή. Και ο άρχον των ιών Νεφθαλή θελήστε Αχυρά, ο γιος του Ενάν. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 53.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Δαν ήσαν 157.600. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε έσχατοι κατά τα σημαίας αυτών. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες εκ των ιών Ισραήλ κατά τους οίκους των πατέρων αυτών. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τη στρατοπέδης κατά τα τάγματα αυτών ήσαν 603.550. Οι δε Λεβίτε δεν συνειρυθμίθησαν μεταξύ των ιών Ισραήλ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον οι Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως εστρατοπέδευσαν κατά τα σημαίας αυτών και ούτως εσηκώθησαν έκαστος κατά τα συγγενείας αυτού κατά τους οίκους των πατέρων αυτού.
1: Ψαλμός ρο γιώτα θήτα. Άλεφ. Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι περιπατούντες εν το νόμο του Κυρίου. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Αυτοί βεβαίως δεν πράττουσιν ανομίαν, εν τεσοδής αυτού περιπατούσι. Σύ προσέταξας να φυλάτονται ακριβώς σε εντολές σου. Ήθε να κατευθύνονται εωδή μου, δια να φυλάτω τα διατάγματά σου. Τότε δεν θέλω εσχυνθεί, όταν επιβλέπω εις πάντα τα προστάγματά σου. Θέλω σε δοξολογεί εν ευθύτητη καρδίας, όταν μάθω τας κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Τα διατάγματά σου θέλω φυλάτη. Μη με εγκαταλείπεις ολοκλήρως. Βεθ. Τιν η τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού, φυλάτων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου. Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, δια να μη αμαρτάνω εισέ. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Δια των χειλαίων μου διηγήθην πάσα στας κρίσεις του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου εφράνθην, ως δια πάντα τα πλούτη. Εις τα σεντολά σου θέλω μελετά, και εις τα σοδού σου θέλω ενατενίζει. Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Γίμελ. Αντάμυψον των δούλων σου, ούτω θέλω ζήσει και θέλω φυλάξει των λόγων σου. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη, μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του πόθου των οποίων έχω εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Συ επετίμησας τους επικαταράτους υπερηφάνους, τους εκλίνοντας από των προσταγμάτων σου. Σήκωσον απ' εμού το όνειδος και την καταφρόνησιν, διότι εφύλαξα τα μαρτύριά σου. Άρχοντες το όντι εκάθισαν και ελάλουν εναντίον μου. Αλλοδούλος σου εμελέτα εις τα διατάγματά σου. Τα μαρτύριά σου βεβαίως είναι η τρυφή μου και η σύμβουλή μου. Δάλεθ. Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα. Ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Εφανέρωσα τα σοδούς μου και μου εισήκουσας. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Κάμε με να εννοώ την οδόν των εντολών σου και θέλω μελετάει στα θαυμάσια σου. Η ψυχή μου τίκεται υποθλίψεως. Στερέωσόν με κατά των λόγων σου. Απομάκρυνον απ' εμού την οδόν του ψεύδους και χάρισόν με των νόμων σου. Την οδόν της αληθείας έκλεξα. προοφθαλμών μου έθεσα τας κρίσεις σου. Προσεκολήθην εις τα μαρτύριά σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Την οδόν των προσταγμάτων σου θέλω τρέχει, όταν πλατείνεις την καρδίαν μου. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου, και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από του να βλέπω σηματαιότητα. Ζωοποίησόν με εν τη οδό σου. Εκτέλεσον των λόγων σου προς τον δούλον σου, ώστις είναι δεδομένος εις των φόβων σου. Αφαίρεσον το όνειδός μου το οποίον φοβούμαι, διότι η εκκρίση σου είναι αγαθέ. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησόν με δια της δικαιοσύνης σου. Βάου. Και ας έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, και η σωτηρία σου κατά των λόγων σου. Τότε θέλω αποκριθεί προς τον ονειδίζοντά με, διότι ελπίζω επί των λόγων σου. Και μη αφαιρέσεις ολοτελώς από του στόματός μου των λόγων της αληθείας, διότι ήλπισα επί τας κρίσης σου. Και θέλω φυλάτη των νόμων σου διαπαντός εις τον αιώνα του αιώνος. Και θέλω περιπατή εν ευρυχωρία, διότι εξεζήτησα τα σεντολά σου. Και θέλω ομιλή περί των μαρτυρίων σου έμπροσθεν βασιλέων, και δεν θέλω εσχυνθεί. Και θέλω εντρυφά εις τα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα. Και θέλω υψώνει τας χείρας μου προς τα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα. Και θέλω μελετά εις τα διατάγματά σου. Ζάιν. Ενθυμήθητη των λόγων των προς τον δούλον σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Αυτή είναι η παρηγορία μου εν τη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με εζωοποίησεν. Οι υπερήφανοι με εχλέβαζον σφόδρα, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Φρίκη με κατέλαβεν εξαιτίας των ασεβών, των εγκαταλειπώντων των νόμων σου. Τα διατάγματά σου υπήρξαν εις εμέ ψαλμωδίε εν το οίκο της παρικίας μου. Ενεθυμήθην ενικτή το όνομά σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Τούτο έγινε εις εμέ, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Χεθ. Σύ, Κύριε, μερίς μου είσαι. Είπα να φυλάξω τους λόγους σου. Παρεκάλεσα το πρόσωπόν σου εν όλη καρδία. Ελέησόν με κατά των λόγων σου. Διαλογίσθην τα σοδούς μου και έστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Έσπευσα και δεν ευράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Στήφοι ασεβών με περιεκύκλωσαν, αλλά εγώ δεν ελισμόνησα τον νόμον σου. Το μεσονύκτιον εγείρω με για να σε δοξολογώ, δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος πάντων των φοβουμένων σε και φυλατώντων τα σεντολά σου. Η γη, Κύριε, είναι πλήρης του ελαίου σου. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Τεθ. Σύ, Κύριε, ευηργέτησα στον δούλον σου κατά των λόγων σου. Δίδαξόν με φρόνησιν και γνώσιν, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα των λόγων σου. Σύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν κατ' εμού ψεύδος, αλλά εγώ εν όλη καρδία θέλω φυλάτη τα σεντολά σου. Η καρδία αυτών έπηξεν ως πάχος, αλλά εγώ εντρυφώ εις τον νόμον σου. Καλόν έγινεν εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, δια να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι καλύτερος εις εμέ, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Ιώδ. Εχείρε σου με έκαμαν και με έπλασαν. Συνέτησόν με και θέλω μάθει τα προστάγματά σου. Η φοβούμενη είσαι, θέλουσι με ειδή και εφρανθή, διότι ήλπισε επί των λόγων σου. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστός με εταλαιπώρησας. Ας με παρηγορήσει, δέομαι, το έλεό σου κατά των λόγων σου των προς τον δούλον σου. Ας έλθω συνεπεμέ η εκτιρμή σου δια να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας εσχυνθώσιν η υπερήφανη, διότι ζητούσιν αδίκως να με ανατρέψωσιν. Αλλά εγώ θέλω μελετά εις τα σεντολά σου. Ας επιστρέψω συν εις εμέ η φοβούμενη είσαι και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά σου. Ας είναι η καρδία μου άμωμος εις τα διατάγματά σου, δια να μη εσχυνθώ. Καφ. λιποθυμεί η ψυχή μου δια την σωτηρίαν σου. Επί των λόγων σου ελπίζω. Η οφθαλμή μου απέκαμον δια των λόγων σου, λέγοντες, πότε θέλεις με παρηγορήσει, διότι έγινα ως ασκός εν το καπνό, αλλά τα διατάγματά σου δεν ελισμόνησα. Πόσε είναι η ημέρα του δούλου σου, πότε θέλεις κάμη κρίση εναντίον των καταδιωκόντων με. Οι υπερήφανοι, οι εναντίοι του νόμου σου, έσκαψαν εις εμέ λάκους. Πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Αδίκως με κατατρέχουσι, βοήθησόν μη. Παρολίγον με κατέστρεψαν εις την γην, αλλά εγώ δεν εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Ζωοποίησόν με κατά το έλεό σου και θέλω φυλάξει τα μαρτύρια του στόματός σου. Λάμεδ. Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν. Εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις σου διαμένουσιν έως τη σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Εάν ο νόμος σου δεν ήτο η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Εις τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τα σεντολά σου, διότι εν αυτές με εζωοποίησας. Σώσι με εγώ, σώσον με, διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Η ασεβής με περιέμενον δια να με αφανίσωσιν, αλλά εγώ θέλω προσέχει στα μαρτύριά σου. Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα. Μεμ. Πόσον αγαπώ τον νόμον σου, όλην την ημέραν είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάση οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, δια να φυλάξω των λόγων σου. Από των κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με εδίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Νουν. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Όμωσα και θέλω εμένη να φυλάτω τα σκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Εταλαιπωρήθην σφόδρα. Κύριε, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Πρόσδεξε δέομαι τας προαιρετικάς προσφοράς του στόματός μου, Κύριε, και δίδαξόν με τας κρίσεις σου. Η ψυχή μου είναι πάντοτε εν κινδύνο. Τον νόμον σου όμως δεν ελισμόνησα. Οι ασεβείς έστησαν εις εμέ παγίδα, αλλά εγώ από των εντολών σου δεν εξέκλεινα. Τα μαρτύριά σου εκκληρονόμησα εις τον αιώνα, διότι ταύτα είναι η αγαλίαση εις της καρδίας μου. Έκλεινα την καρδία μου εις το να κάμνω τα διατάγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους. Σάμεχ. Εμίσησα τους διεστραμμένους στοχασμούς. Τον δε νόμον σου ηγάπησα. Σύ είσαι η σκέπη μου και η ασπής μου. Επί των λόγων σου ελπίζω. Απομακρύνθητε απ' εμού οι πονηρευόμενοι, διότι θέλω φυλάτη τα προστάγματα του Θεού μου. Υποστήριζέ με κατά των λόγων σου και θέλω ζει, και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί, και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Σύ κατεπάτησας πάντα στους εκκλίνοντας από των διαταγμάτων σου, διότι η ματέα είναι η δολιότης αυτών. Αποσκυβαλίζεις πάντα στους πονηρούς της γης. Δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Έφρυξεν η σάρξ μου από του φόβου σου και από τον κρίσεών σου εφοβήθην. Νγάιν. Έκαμα κρίσιν και δικαιοσύνην. Μη με παραδώσεις εις τους αδικούντας με. Γενού εγγυητής του δούλου σου εις καλών. Ας μη με καταθλίψωσιν η υπερήφανη. Η οφθαλμή μου απέκαμον δια την σωτηρίαν σου και δια των λόγων της δικαιοσύνης σου. Κάμε μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και θέλω γνωρίσει τα μαρτύριά σου. Καιρός είναι δια να ενεργήσει ο Κύριος, οικείρωσαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα προστάγματά σου υπέρ χρυσίων και υπέρ χρυσίων καθαρών. Δια τούτο εγνώρισα ορθά πάσα στα σεντολά σου περί παντός πράγματος και εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Πε, θαυμαστά είναι τα μαρτύριά σου. Δια τούτο εφύλαξεν αυτά η ψυχή μου. η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Ήνοιξα το στόμα μου και ανεστέναξα, διότι επιθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, καθώς συνηθίζεις προς τους αγαπώντας το όνομά σου. Στερέωσον τα βήματά μου εις των λόγων σου, και ας μη με κατακυριεύσει μηδεμία ανομία. Λύτρωσόν με από καταδυναστείας ανθρώπων και θελοφυλάτητας εντολά σου. Επίφανον το πρόσωπόν σου επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Ρία κασιδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάτωσι των νόμων σου. Τσάδε, δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου. Τα μαρτύριά σου τα οποία διέταξας είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Ο ζήλος μου με κατέφαγε, διότι ελισμόνησαν τους λόγους σου οι εχθροί μου. Ο λόγος σου είναι και καθαρισμένος σφόδρα. Δια τούτο ο δούλος σου αγαπά αυτόν. Μικρός είμαι και εξουδενωμένος. Δεν ελισμόνησα όμως τα σεντολά σου. Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και στενοχωρία με έβρικαν. Τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου. Τα μαρτύριά σου είναι δικαιοσύνη εις τον αιώνα. Συνέτησόν με και θέλω ζήσει. Κοφ. Έκραξα εν όλη καρδία. Άκουσόν μου, Κύριε, και θέλω φυλάξει τα διατάγματά σου. Έκραξα προσέ. Σώσον με και θέλω φυλάξει τα μαρτύριά σου. Προέλαβον την αυγήν και έκραξα. Ήλπισα επί των λόγων σου. Η οφθαλμή μου προλαμβάνουσι τας νυχτοφυλακάς, δια να μελετώ εις των λόγων σου. Άκουσον τις φωνής μου κατά το έλεό σου. Ζωοποίησόν με, Κύριε, κατά την κρίσιν σου. Επλησίασαν οι ακολουθούντες την πονηρίαν. Εξέκλειναν από του νόμου σου. Συ, Κύριε, είσαι πλησίον και πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Ρες. Είδε την θλίψην μου και ελευθέρωσόν με, διότι δεν ελισμόνησα τον νόμον σου. Δίκασον την δίκην μου και λύτρωσόν με, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Μακράν από ασεβών η σωτηρία, διότι δεν εξητούσε τα διατάγματά σου. Μεγάλη η κτηρμή σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά τα σκρίση σου. Πολλοί είναι οι καταδιώκοντές με και οι θλίβοντές με, αλλά από τον μαρτυρίον σου δεν εξέκλεινα. Είδον τους παραβάτας και εταράχθην, διότι δεν εφύλαξαν τον λόγον σου. Ιδέ πόσον αγαπώ τα σεντολά σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά το έλεό σου. Το κεφάλαιον του λόγου σου είναι η αλήθεια και εις τον αιώνα μένουσι πάση εκκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Σχήν. Άρχοντες με κατεδίωξαν ανετίως, αλλά η καρδία μου τρέμει από του λόγου σου. Αγάλωμε εις τον λόγον σου ως ο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Μισώ και ευδελίτω με το ψεύδος, τον νόμον σου αγαπώ. Επτάκης της ημέρας σε ενώ, δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες των νόμων σου, και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Ήλπισα επί την σωτηρίαν σου, Κύριε, και έπραξα τα προστάγματά σου. Εφύλαξιν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησα αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, διότι πάσε εωδή μου είναι ενώπιόν σου. Ταφ. Ας πλησιάσει η κραυγή μου ενώπιόν σου, Κύριε, συνέτησόν με κατά των λόγων σου. Ας έλθει η δέησής μου ενώπιόν σου, λύτρωσόν με κατά των λόγων σου. Τα χείλη μου θέλουσι προφέρει ύμνον, όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Η γλώσσα μου θέλει λαλή των λόγων σου, διότι πάντα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη. Ας είναι η χείρ σου εις βοήθειάν μου, διότι έκλεξα τα σεντολά σου. Επεθύμησα την σωτηρίαν σου, Κύριε, και ο νόμος σου είναι τρυφή μου. Ας ζήσει η ψυχή μου και θέλει σε ενή, και εκρίση σου ας με βοηθώσει. Περιεπλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου, διότι δεν ελισμόνησα τα προστάγματά σου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις εγγραφές μας. Παροιμίες, γάμα 5. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έλπιζε επί Κύριον, εξ όλη σου της καρδίας, και μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Δόξα τον Κύριο. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου, στις δικές σου ικανότητες. Αμήν. Να πω μια ομολογία που μου άρεσε όταν και εγώ την άκουσα. Πριν κάποια χρόνια, κάποια ορφανά παιδιά από την Λιβερία, ορφανά γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει στους πολέμους, αναγεννημένα παιδιά, παιδιά μιας χοροδίας, ταξίδεψαν στην Αμερική για να ψάλουν, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Το βράδυ, προτού γίνει η όλη αυτή πνευματική εκδήλωση, ο Κύριος είχε κάνει την ίδια επίσκεψη σε πάρα πολλές οικογένειες, λέγοντας, σήμερα θα αποκτήσεις γιο. Σήμερα θα αποκτήσεις θυγατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς ξύπνησαν το πρωί, είχαν όλοι την ίδια πορεία. Μα Κύριε, αφού έχω παιδιά. Και πώς θα αποκτήσω παιδιά, καθώς πρέπει να περάσουν 9 μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάνε λοιπόν σε αυτή την πνευματική εκδήλωση. Και καθώς έμπαιναν μέσα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτών των ορφανών παιδιών από τη Λιβερία, ο Κύριος ερχόταν και έλεγε στην κάθε μία οικογένεια προσωπικά, αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτή η κόρη είναι δικιά σου. Αυτός ο γιος είναι δικό σου. Και όλα τα παιδιά αυτά υιοθετήθηκαν από αυτές τις οικογένειες. Γιατί ο Κύριος είναι θαυμάσιος, είναι πλούσιος έλεος και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτή τη ζωή. Είναι καλός και αγαθός, με ρημνά για εμάς. Πιο πολύ από όσο νομίζουμε εμείς ότι ενεργεί εκείνος για εμάς πράγματα. Αλληλούια! Και σήμερα θέλω με τη χάρη του Κυρίου, καθώς έτσι με οδήγησε ο Κύριος, μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία, να σας περάσω ένα απλό μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα και έχουμε ακούσει και από άλλους κήρυκες, δεν μας υπόσχεται μια ρόδινη ζωή, όπου όλα θα είναι ονειρεμένα, όπου κανένα νέφος ή καμιά σκιά δεν θα έρχεται στη ζωή μας. Και πολύ απλά, στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, 24-27, ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν και άνεμοι, και ποτάμια, αλλά και βροχές. Δεν μας λέει ότι δεν θα έρθουν, μας λέει ότι θα έρθουν. Αλλά επίσης μας λέει ότι καθώς θα είμαστε στέρεοι στον βράχο της σωτηρίας, που λέγεται Ιησούς Χριστός, τίποτα δεν θα μας καταβάλει. Αλληλούια! Τίποτε. Καθώς είμαστε στον Κύριο. Αμήν. Και η πολύ γνωστή ιστορία, την οποία θα πάρω, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να περάσω το μήνυμά μου, είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή των μαθητών στην γεμάτη από ταραχή θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ. Ματθαίος, Ιώτα Δέλτα, 22-27. 861 σελίδα. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος πριν λίγο είχε ταΐσει με 5 άρτους και 2 ψάρια 5.000 άνδρες. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να τάισε 15 με 20 χιλιάδες ψυχές. Το θαύμα αυτό είχε τελειώσει και λέει στους μαθητές, μπέστε με στο καραβάκι, πάτε απέναντι, να πωλήσω τους όχλους, να τους πω να φύγουν και έρχομαι να σας βρω. Στο 23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εις πέρα, ήτο μόνος εκεί. Όλα αυτά τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει επάνω στο βουνό για να προσευχηθεί μονάχος του. Και οι μαθητές, οι ταλέποροι, δεν είχε βέβαια ακόμα ξεκινήσει τα ταλαιπωρία τους, σε ένα πλοίο να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ή το εναντίος ο άνεμος. Αν κοιτάξουμε τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής, της Γαλιλαίας, γύρω από αυτή την θάλασσα υπάρχουν ψηλά βουνά, κύκλο που σχηματίζουν μια λεκάνη. Και έτσι καθώς θα μπει ο άνεμος, στριφογυρίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανεμοθύελα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό πλεούμενο, χωρίς τις δικές μας τεχνολογικές δυνατότητες, να μην να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική. Εδώ και σήμερα ένα τέτοιο πλοίο δεν θα τα κατάφερνε. Οι μαθητές, αδέλφια, κοπηλατούσαν γύρω στις 7 ώρες. Αντιμετώπιζαν έναν πολύ άσχημο καιρό, ψηλά κύματα. Αντιμετώπιζαν το σκοτάδι. Δεν είχαν φως να έχουν μια κατεύθυνση, πηξίδα. Δεν ήξεραν καν που πήγαιναν, αν είχαν πάρει τον σωστό δρόμο για να πάνε απέναντι όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το πιο χειρότερο, ποιο ήταν? Δεν είχαν μαζί τους τον Κύριο. Όπως την περασμένη φορά, πριν λίγες μέρες, που σε μια παρόμοια καταιγίδα, και αφού ήταν μαζί τους, τον ξύπνησαν, τον φώναξαν, του είπαν να επιτιμήσει την καταιγίδα, την επιτίμησε και σταμάτησε. Αυτό έγινε πριν μέρες. Τώρα όμως ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, που ήταν στο όρος και προσευχότανε. Οι μαθητές αισθανόντουσαν μόνοι τους. Ίσως και εγκατελειμμένοι μες στη ψυχή τους. Σίγουρα θα πόρισαν και θα είπαν, μα γιατί να μας αφήσει ο Κύριος αυτή τη δύσκολη στιγμή? Μα πού είναι ο Κύριος? Μα γιατί μας εγκατέλειψε? Μα γιατί μας είπε να πάμε απέναντι? Μα γιατί, πολλά γιατί. Αλλά ο Κύριος από επάνω, από εκεί από το όρος, τους έβλεπε. Εκείνοι δεν τον έβλεπαν, αλλά εκείνος τους έβλεπε και ήξερε κάθε τους, μα κάθε τους κίνηση. Αμήν. Στο 25. Ενδέ, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές, επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και απ' του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, θαρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μην φοβήστε. Κάποια στιγμή, αφού είχαν περάσει πολλές ώρες μοναξιάς και ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, ο Κύριος αναλαμβάνει δράση. Κατεβαίνει από το βουνό και περιπατεί πάνω από την γεμάτη ταραχή θάλασσα. Τι θέλει να μας περάσει? Ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτή την πολύ γνωστή και όμορφη για εμάς, δυσάρεστη για τους μαθητές, ιστορία. Τι θέλει να μας περάσει? Μήπως και εμείς πολλές φορές, αδέλφια, δεν βασανιζόμαστε στις τρικυμίες αυτής της ζωής? Μήπως πολλές φορές, καθώς βλέπουμε τον άνεμο να έρχεται και να λισομανάει εναντίον μας, δεν λέμε, μα που είσαι, Κύριε, μα γιατί να το παίρνω αυτό? Μήπως με εγκατέλειψες, Κύριε? Μήπως έχω κάνει κάτι και δεν σε ευαρεστώ και έρχονται όλα αυτά? Αυτά έλεγαν εκείνοι, αυτά λέμε και εμείς. Ίδιες καρδιές είναι, δεν αλλάζουνε. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν, η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια. Κι όμως ο Κύριος, αδέλφια, όπως έβλεπα αυτούς από ψηλά, παρομοίως βλέπει και εμάς, τώρα από ψηλά, καθώς με σιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την αποβολή του κάθε προβλήματος μέσα από τη ζωή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Οι μαθητές δεν τον έβλεπαν με αυτά τα μάτια, όπως και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι, αλλά ο Κύριος τους έβλεπε, όπως βλέπει και εμάς. Και πώς μπορούμε εμείς σήμερα να δούμε τον Κύριο, με ποια μάτια? Με τα μάτια της πίστης, που οι μαθητές τότε, δυστυχώς, λίγο τα είχαν κλείσει. Λιγάκι ή πολύ. Κάποια στιγμή, Κύριος κατεβαίνει και περιπατεί, όπως είπα και πριν, επάνω στην ταραγμένη θάλασσα. Που αυτό συμβολίζει ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους και όλα. Από προβλήματα, από καταστάσεις, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος ότι δημιουργείται σε αυτή την ζωή, ο Κύριος είναι πάνω από όλα αυτά. Νικητής. Και όλα τα έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό ήθελε να το περάσει στους μαθητές, αλλά και να το περάσει και σε εμάς. Οι μαθητές φώναξαν φάντασμα. Απιστία, η ανθρώπινη απιστία, πάντοτε. Υπάρχεις Θεέ, γιατί δεν έρχεσαι, πού είσαι? Φάντασμα. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, υπάρχει. Είναι εδώ και απλά περιμένει να ανοίξεις περισσότερο την καρδιά σου, να τον εμπιστευτείς, να μην επιστηριχθείς στη δικιά σου σύνεση, αλλά στη δικιά του, και θα έρθει και θα σε ευλογήσει. Αμήν. Όπως είπα πριν λίγο, η ζωή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ρόδινη. Αλλιώς πολλές φορές θα θέλαμε τα πράγματα να έλθουν. Σε οποιονδήποτε τομέα, αδέλφια, σε όποιο επίπεδο υπάρχει σε αυτή την ζωή, πτυχή, κατάσταση, γεγονός, πρόσωπο, πράγματα μας πληγώνουν, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλαμε, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και η λύπη την χαρά. Είναι ένας κύκλος. Όπως το φως φεύγει και έρχεται το σκοτάδι. Και του μπάλιν, το ίδιο. Αμήν. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτή είναι η ροή της ζωής. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, είναι σε αυτές τις δυσκολίες να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Κύριο. Περισσότερο τον Κύριο. Και προτού πω δύο ιστορίες βιβλικές, να σας κάνω μια ομολογία. Όταν στην Κάρπαθο, ένα μισό χωριό, το μισό χωριό ήταν εναντίον μου. Ενάντια στην εκκλησία, ενάντια στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ό,τι και το πιο ευχάριστο για εμένα. Αμήν. Με λόγια κατηγορίας, με ψευδή λόγια, αντιμετώπιζα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες. Και στεκόμουν, έκραζα, φώναζα, πολεμούσα, έκλαιγα στην προσευχή μου, ασταμάτητα. Ώσπου μια Παρασκευή βράδυ, 9 παρά 5 η ώρα, έρχεται ο Κύριος και πολύ απλά μου λέει, τώρα αναλαμβάνω εγώ, ας τα υπόλοιπα. Και πραγματικά, αδέλφια, η κατάληξη ήταν θαυμάστη. Οι άνθρωποι ησύχασαν. Μέσα από αυτήν την κατάσταση σώθηκαν άνθρωποι. Το όνομά μου αποκαταστάθηκε. Η αλήθεια φάνηκε. Τα ψεύδι έσβησαν, έπεσαν κάτω. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά ανάλαβε την κατάστασή μου. Ήλθε να περιπατήσει επάνω στα κύματα του προβλήματός μου, καθώς κοπηλατούσα 7 ώρες κι εγώ στην θάλασσα της Γαλιλαίας, της δικάς μου Γαλιλαίας, και ήλθε να καθησυχάσει τα κύματα, να με ευλογήσει, και το κατάφερε. Και τον ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται. Γιατί εδώ στο προσκήνιο χαμογελάμε και δείχνουμε ευχάριστοι. Ναι, είμαστε. Αλλά στο παρασκήνιο από πίσω γίνονται τόσα πολλά που τα περισσότερα δεν είναι ωραίο να τα λέμε. Αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Να πούμε τις δύο ιστορίες, αληθινές ιστορίες, δύο βασιλιάδων, του Άχας και του Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών λοιπόν, Κάπα Ήτα 22-23, 443 σελίδα. Και εν τον καιρό της στεναχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχας και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει. Δια να βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Ο Άχας ήταν ένας από τους πολλούς βασιλιάδες της φυλής Ιούδα, του κράτος του Ιούδα, του Νοτιού Ισραήλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδέλφια, καθώς μπροστά του είχε τους Ιδουμαίους και τους Φιλιστέους που ερχόντουσαν να τον καταστρέψουν, αυτός ο βασιλιάς, και ενώ ήταν μέσα σε μία στεναχωρία όπως διαβάσαμε, αντί να κράξει στον Θεό, έκραξε στους θεούς της Συρίας, καθώς έβλεπε ότι αυτοί οι θεοί, που είναι δαιμόνια, βοηθούσαν κάποιους λαούς, τα δαιμόνια, να ενεργούν και να έχουν αποτελέσματα σε πράγματα. Αν δώσουμε τον συμβολισμό της ιστορίας, ποιοι είναι οι θεοί της Συρίας που και σήμερα πολλοί βασιλιάδες του Κυρίου και ιερείς κράζουν όταν είναι σε καιρό στεναχωρίας? Ποιος είναι ο Θεός? Ο δικός μας εαυτός. Τον κάνουμε Θεό, νομίζοντας ότι με την σύνεσή μας και τις δικές μας ικανότητες, σοφία, πλούτη, δύναμη, είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανά πάσα στιγμή έρχεται για να μας στεναχωρήσει. Το αποτέλεσμα του βασιλιά αυτού, διαβάστε το λίγο παρακάτω. Όλεθρος και καταστροφή. Γιατί επέλεξε να στηριχθεί σε λάθος θεούς. Θα πω άλλη μια ιστορία για τον Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών Κ' 1-4, 434 σελίδα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ η Ιμωάβ και η Αμών και μετά αυτόν άλλοι εκτός των Αμωνιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγυλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας. Και ειδού είναι εν ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί. Και φοβήθη Ιωσαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθειαν παρακυρίου εκ πασών έτ των πόλεων Ιούδα, ήλθον για να ζητήσω στον Κύριον. Άλλη ιστορία τώρα. Ενάντια στον βασιλιά του Νοτίου Ισραήλ, τον Ιωσαφάτ, εκστρατεύουν οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Αυτός όμως ο βασιλιάς είχε την σύνεση να επιστηριχθεί σε ποιον? Στον εαυτό του, στους θεούς της Συρίας ή στον Κύριο? Κήρυξε νηστεία ο άνθρωπος του Θεού. Φώναξε όλους τους υπηκόους του. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ακόμη οι μανάδες κρατούσαν τα μωρά στην αγκαλιά τους καθώς εξητούσαν και προσευχόντουσαν στον Κύριο. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, παιδιά, μωρά, βρέφη, όλοι μαζί νίστευαν και προσευχόντουσαν εξητώντας την βοήθεια του Θεού στο πρόβλημα το οποίο είχε έλθει εναντίον τους. Αμήν. Αυτός είναι ο πραγματικός, σοφός άνθρωπος του Θεού που επιστηρίζεται στον Κύριο. Το αποτέλεσμα, αυτοί οι λαοί αλληλοσφάχτηκαν και έτσι όταν πήγε ο Ισραήλ να πολεμήσει, δεν έκανε το παραμικρό γιατί όλοι ήταν στρωμένοι κατά γης. Αμήν. Διαφορά ο Άχας από τον Ιωσαφάτ. Και εμείς πρέπει ως βασιλιάδες του Κυρίου, πνευματικά ομιλώ, να επιλέγουμε στις στεναχώριες της ζωής μας ποιον Θεό θα εξητήσουμε. Τον εαυτό μας ή τον Κύριο. Πάμε πίσω στην ιστορία μας. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 28-31-861 σελίδα. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται πάνω στα νερά. Οι μαθητές τον βλέπουν. Κάποιοι λένε φάντασμα. Ο Κύριος τους λέει, μη φοβάστε, εγώ είμαι, θα αρσείτε. Και ο Πέτρος λέει προς τον Κύριο, στο 28. Αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας απλώνοντας την χείρα έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας. Πέτρος βλέπει τον Κύριο να έρχεται και παίρνει θάρρος, πίστη. Και λέει πολύ απλά στον Κύριο, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ένας βιβλικός σχολιαστής των εβραϊκών κειμένων την εξής φράση την έχει αποδώσει ως εξής. Κύριε, επειδή είσαι εσύ, όχι αν είσαι εσύ, Κύριε, επειδή είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω σε σένα. Όχι αν, επειδή είσαι εσύ. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας, αδέρφια. Και πολύ απλά περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, επειδή είσαι εδώ μπροστά μου ζωντανός, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει μες στη ζωή μου, καταπατώντας το. Επειδή είσαι ζωντανός, αληθινός και σε έχω μπροστά μου, η παρουσία σου γεμίζει τη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν θα μιλήσω την πίστη του Πέτρου. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο από ό,τι καταποντίστηκε και ο Κύριος τον έπιασε και το σήκωσε πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Πέτρος ήταν μέσα στη βάρκα. Από τα γενοφάσκια του ήταν μέσα στη θάλασσα. Κοινός ήταν θαλασσόλικος. Ήταν δεινός κολυμβητής. Αν διαβάσουμε στο Ιωάννης Κα 7:8, όταν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του πήγε να συμφάγει τους μαθητές, όταν αυτοί ψάρευαν και τον είδαν, ο μόνος που κολυμπώντας πήγε έξω, ποιος ήτανε? Ο Πέτρος. Οι υπόλοιποι πήγαν με την βάρκα. Άρα έχουμε έναν δεινό κολυμβητή, έναν θαλασσόλικο, που είχε σίγουρα περάσει κατά το παρελθόν πολλές τρικυμίες, που όμως προτίμησε να μην μείνει στην βάρκα για να σωθεί, αλλά να πάει περπατώντας κοντά στον Κύριο. Όχι κολυμπώντας, περπατώντας. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος από όλα αυτά? Ποια είναι η βάρκα? Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η Εκκλησία, αδελφοί μου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δικιά μας σύνεση. Γιατί δεν πήγε κολυμπώντας? Και ήθελε να πάει περπατώντας. Όχι με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας κολυμβητικές πνευματικές ικανότητες. Αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματά μας. Αλλά στηριζόμαστε στις ικανότητες του Κυρίου. Δεν θα αποφύγουμε, αποβάλουμε, αποκαταστήσουμε, φτιάξουμε τα προβλήματά μας κολυμπώντας ή μένοντας στη βάρκα, στον εαυτό μας, με τις δικές μας ενέργειες. Αλλά καθώς θα πούμε, επειδή είσαι εσύ Κύριε, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω επάνω στο πρόβλημά μου. Να πατήσω, να μην βουλιάξω, να νικήσω, να βγω νικητής, θριαμβευτής. Αλληλούια! Ο Άχας δυστυχώς δεν το είχε καταλάβει αυτό. Κάτι το οποίο το είχε καταλάβει ο Ιωσαφάτ. Και ευτυχώς, δόξα τον Κύριο, και ο κάθε Πέτρος, ο κάθε αληθινά άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Δεν θέλω να περαυτολογήσω, αδέλφια, δεν μ' άρεσε. Αλλά είναι ανάγκη να τα πω. Όπως είπα πριν, καθώς ο Κύριος σε βάζει κάπου, σε τοποθετεί, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην τελευταία, θα έρθουν προβλήματα. Θα δεις την φωτιά να ανάβει. Και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σας λέγω, σε όποιο πρόβλημα, σηκώθηκε στην Κάρπαθο, και ήταν πολλά. Ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε μόνο και αβοήθητο, ποτέ. Πάντα ερχόταν η παρουσία του και μου οδηγούσε τέλεια. Τέλεια και τον ευχαριστώ. Και είμαι αναπαυμένος. Αναπαυμένος. Ακόμη και όταν έρχονται συναισθήματα να καταβάλουν την ψυχή μου, όταν βλέπω και εγώ τα κύματα, κράζω στον Κύριο και περιμένω να έλθει, να κατέβει από το όρος, να περπατήσει πάνω στη θάλασσα και να μου πει: «Έλα, Νικήτα, ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει τα προβλήματά σου». Το περιμένω. Και ευτυχώς το κάνει. Και θα το κάνει. Γιατί το έργο είναι δικό του, είναι δικό μου. Το έργο είναι δικό του. Απλά χρησιμοποιεί ανθρώπους, τον οποιονδήποτε, για να κάνει το θέλημά του. Αμήν. Αβακούμ. Γάμα 17-19-828 σελίδα. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει. Όταν βλέπεις ότι τα έργα που κάνεις δεν επιφέρουν καρπούς. Δεν έχεις αποτελέσματα στα έργα που κάνεις αυτή τη ζωή. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις χαρά μες στη ζωή σου. Και είσαι γεμάτος από θλίψη. Πόνο, δυστυχία. Αγωνία, δημονία, άγχος, προβληματισμό, σύγχυση. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί όταν βλέπεις ότι το πνεύμα του Κυρίου ίσως, καθώς το νομίζεις εσύ, σε έχει εγκαταλείψει, το χρήσμα φεύγει. Δεν φεύγει ποτέ, εμείς το νομίζουμε. Όταν βλέπουμε τους αγρούς να μην δίνουν τροφή, το πίμνιον να εξολοθρεύεται από τις μάνδρες και να μην είναι βόδια μέσα στους στάβλους. Τα βλέπουμε προβλήματα, θλίψεις, κακά αποτελέσματα, αρνητικά πράγματα, η χαρά να φεύγει, να μην υπάρχει ειρήνη. Να αισθανόμαστε άδειοι από την παρουσία του Κυρίου. Τα οικονομικά μας να πηγαίνουν χάλια. Οι δουλειές μας ακόμη πιο χάλια. Οι πόρτες να κλείνουν. Αυτά διαβάσαμε μόλις τώρα μεταφορικά και συμβολικά. Εμείς όμως τι κάνουμε? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριον. Θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Και το ζουμί είναι εδώ στο 19. Εδώ είναι το κλειδί. Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμή μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως τον ελάφων. Να το ζουμί. Και θέλει με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι? Το διαβάσαμε πριν λίγο στην ιστορία του Ματθαίου. Στην ιστορία του Πέτρου. Πάνω από τα προβλήματα, αδέλφια, είναι υψηλοί τόποι στην προκειμένη περίπτωση. Θα μας βγάλει από τα προβλήματα. Θα κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Θα μας πάρει πάνω από αυτά στους υψηλούς τόπους, όπως διαβάσαμε πριν λίγο. Αμήν. Αμήν. Θα περιπατήσουμε στην θάλασσα. Όλα θα τα έχουμε ποτάξει. Όλα θα βλέπουμε από ψηλά. Από ψηλά. Υπόσχεση δίνει ο Κύριος. Δεν τα λένε οι άνθρωποι. Δεν τα λέω εγώ. Ο Κύριος τα λέει. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος, και ευτυχώς, είναι ο μόνος που δεν ψεύδεται, είναι ναι και αμήν. Γιατί είναι πιστός αυτό που λέει και κάθε του λόγος δεν πέφτει χάμω ή δεν γυρνάει πίσω κενός. Αλλά αποφέρει αποτελέσματα. Αμήν. Ψαλμός, Ρόζιτα, 23-30-566 σελίδα. Ένα κομμάτι της εγγραφής που ταιριάζει πάρα πολύ με την βιβλική ιστορία που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στο Ματθαίο. Πάρα πολύ. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασία εν είδαση πολλής. Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν στην θάλασσα με πλοία και κάνουν εργασίες πολλές? Εμείς, αδέλφια. Εμείς. Σε αυτόν τον κόσμο εργαζόμαστε. Πνευματικά, βιωτικά, προσωπικά, κοινωνικά. Δίνουμε μάχες καθημερινές. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού, τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδας και υψώνει τα κύματα αυτής. Προστάζει. Πρόσταξε τους μαθητές να πάνε απέναντι έως αυτός ο Κύριος ανέβει επάνω στο βουνό να προσευχηθεί. Τους πρόσταξε. Τους πίεσε να πάνε απέναντι. Γιατί? Γιατί ήθελε να τους περάσει από ένα τεστ και να τους διδάξει κάποια πράγματα. Να τους δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη μες στην καρδιά τους για το πρόσωπό του. Αναβαίνουν συν έως των ουρανών τα κύματα. Και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς. Σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Μιλάει τώρα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος περνάει τα κύματα αυτής της ζωής. Είναι ως ομεθείων. Κλονίζεται. Φεύγει η σοφία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Κοιτάξτε. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ο Πέτρος. Τότε κράζωσε προς τον Κύριο εν την θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να κράξουμε στον Κύριο. Είναι το πιο απλό, εύκολο πράγμα. Αμήν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Αμήν. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη του καθενός μας. Και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και στο 30. Και φρένονται διότι σύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ησυχάζοντα πάντα, όπως είπε ο Κύριος και στην προφητεία, στις οράσεις. Μας οδηγεί και μας παίρνει στον επιθυμητό λιμένα. Ποιος είναι ο επιθυμητός λιμένας? Ουρανός. Αμήν. Μονάχα όμως αυτό το συμβολισμό μπορούμε να πάρουμε από αυτό το εδάφιο. Τι λέτε? Ποιος είναι ο λιμένας? Η ησυχία, η ειρήνη, η ανάπαυση, η καρποφορία, η αύξηση πραγμάτων μέσα στη ζωή μας, η κάλυψη των αναγκών μας, το σκέπασμα του Κυρίου. Είναι το λιμάνι το οποίο ησυχάζει η ψυχή σου και η ψυχή μου. Η καρδιά σου βρίσκει τέρψη και εφροσύνη σε αυτήν την ζωή. Αλληλούια. Ακόμη. Κι αν μέσα στο πρόβλημα, όπως ο Πέτρος, λίγο παρεκκλίνουμε και κλείσουμε τα μάτια της πίστης και αρχίσουμε να αβυθισόμαστε λίγο. Το πρόβλημα κυριαρχεί επάνω μας. Ο Κύριος είναι καλός. Ακόμη και τότε μπορούμε να πούμε, Κύριε, αύξησε μου την πίστη, συγχώρεσέ με και δώσ' μου μια όθηση όπως τότε στον Πέτρο, πιάνοντάς μου το χέρι για να ξαναπεριπατήσω επάνω στα κύματα, να κυριαρχήσω τα προβλήματά μου. Θα το κάνω ο Κύριος, τι λέτε? Το έκανε στον Πέτρο. Θυμάστε εκείνο τον άνθρωπο που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να του θεραπεύσει το γιο του, που ήταν σεληνιασμένος. Θυμάστε? Του λέει ο Κύριος, λέω το πρόβλημά σου, λέει το παιδί μου είναι άρρωστο, δαιμονίζεται, έλα να το θεραπεύσεις. Πάει, βλέπει τους μαθητές, δεν είχαν καταφέρει να δώσουν το αποτέλεσμα της ελευθερίας του παιδιού αυτού. Και καθώς ρώτησε τον πατέρα εκείνον, αν έχει πίστη, λέει ο άνθρωπος, δώσε μου και από αυτό. Δεν έχουμε πίστη κάποια στιγμή στη ζωή μας? Ας προσευχηθούμε και για πίστη, αδέλφια. Όταν βλέπουμε στο πρόβλημα ότι μας λείπει η πίστη και έχουμε αμφιβολία. Αμήν, Κύριε, δώσε μας πίστη να κυριαρχήσουμε. Σήκωσέ μας. Θέλουμε να περιπατήσουμε ξανά νικητές επάνω στο όποιο πρόβλημα έχει σηκώσει αυτή η Γαλιλαία της ζωής. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν θαυμαστό. Ο Κύριος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία το γιο του ανθρώπου αυτού, δίνοντάς του τέλεια ευλογία και καθαρισμό. Αμήν. Κάποτε λοιπόν, σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδευε πολλοί κόσμος. Μέσα καθόταν σε μια γωνία και ένα μικρό παιδάκι 7-8 χρονών. Το πλοίο αυτό άρχισε να περνάει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα. Όταν λέμε μεγάλη, πολλά μποφόρ. Και μέσα στο ταρακούνημα οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν, να αγχώνονται και να προβληματίζονται για το αν θα τα κατάφερναν να βγουν σόι και αυλαβείς μέσα από αυτήν την καταιγίδα. Όλοι είχαν ταραχή μέσα στο πλοίο, στην καταιγίδα αυτή, εκτός από έναν. Από το μικρό παιδί. Κάποια στιγμή, κάποιοι πάνε σε αυτό το παιδάκι και του λένε, «Καλά, αγόρι, δεν φοβάσαι εσύ όλη αυτή την κατάσταση που είναι γύρω, τα κύματα, τους ανέμους, ότι μπορεί να βυθιστούμε?» Και απαντάει το παιδάκι αυτό και λέει, «Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αλληλούια!

το αποτέλεσμα και το τέλος της ιστορίας μας. Και αφού εισήλθον ο Κύριος, εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Κύριος ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, τα πάντα ησυχάζουν, οι μαθητές θαυμάζουν δοξάζοντας το πνεύμα του Κυρίου λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και πότε, αδέλφια, θα σταματήσει η τρικυμία, το πρόβλημα, η όποια ταραχή μες στην ζωή μας, όταν ο Κύριος έλθει, καθώς εμείς θα τον έχουμε καλέσει για να έλθει. Ο Κύριος ήταν επάνω στο βουνό και σίγουρα οι μαθητές θα έκραζαν και θα έλεγαν «Κύριε, πού είσαι! Έλα!» Βυθιζόμαστε. Και ο Κύριος κατέβηκε και πήγε. Και τα πάντα πήγαν καλά. Αμήν. Και εμείς κράζουμε και λέμε «Κύριε, έλα! Σε έχω ανάγκη. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν επιστηρίζομαι στη δικιά μου σύνεση, στην όποια δικιά μου ικανότητα. Είμαι αχρίος. Θέλω εσένα. Σε έχω ανάγκη. Έλα, Πατέρα. Έλα, Κύριε». Και ο Κύριος έρχεται και τα πάντα ησυχάζουν και έρχεται η ευλογία, η ειρήνη, η ανάπαυση και η πάσα ομορφιά μέσα στη ζωή και την καρδιά μας. Αμήν. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έλθει αυτό, για εμάς ποιο θα είναι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε μάλλον. Τι πρέπει να κάνουμε. Έξοδος, ΙΕ, 1-3-67 σελίδα. Έξοδος, ΙΕ, 1-3. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η γη Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπον λέγοντες. Ο Κύριος είχε βγάλει με χέρι κρατεό τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε. Είχαν ανοίξει θάλασσες, οι Ισραηλίτες πέρασαν, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν, είχε κατεβάσει την παρουσία του με 10 σημείατα μέσα στην Αίγυπτο, τους είχε υπερευλογήσει τους Ισραηλίτες και καθώς είχαν πάρει την τέλεια ελευθερία, καθώς είχαν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, ψάλουν το συγκεκριμένο ύμνο. «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτη αυτού έριψεν εις την θάλασσαν». Τι σας θυμίζει αυτό? Και τώρα, πραγματικά τώρα μου το δίνει ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? «Εάν είχατε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, θα ρίχνατε το βουνό στην θάλασσα». Εδώ μας το δίνει κάτω από μια άλλη περιγραφή. Ότι στην θάλασσα έπεσε ο ύπος και ο αναβάτης. Είναι το βουνό που θα πέσει, καθώς θα έχουμε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, κράζοντας στον Κύριο να έλθει να μας ευλογήσει. Αμήν. Στο 2. «Ο Κύριος είναι η δυναμής μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν, Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος το όνομά Του. Αλληλούια! Ας σηκωθούμε να το δοξάσουμε. Γιατί σήμερα έχω την πίστη ως τον κόκο της συνάπεως ότι ο Κύριος θα πάρει πολλά βουνά από εσάς και από μένα και θα τα πετάξει στην θάλασσα. Σήμερα θα δούμε αναβάτες και ύπους να ρίχνονται στην θάλασσα». Αμήν. Αμήν. Το πιστεύετε? Αμήν. Ας το πάρουμε. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε. Οδήγησέ μας Εσύ. Οδήγησέ μας Εσύ αυτή την ώρα. Αλληλούια. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε που έρχεσαι να μας φανερώσει τις προθέσεις Σου. Ότι είσαι εδώ έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να αποδώσει ελευθερία και ευλογία από κάθε πρόβλημά μας, Κύριε. Και θέλω τώρα, Πατέρα, ουράνε εργαστής, κατά το λόγο Σου που έδωσες, αλλά και κατά την προφητεία του στόματός Σου, στα αδέλφια μου. Θέλω να δω τα θαυμάσια Σου, Κύριε. Θέλω τα αδέλφια μας να σε δοξάσουμε. Αλληλούια.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 1. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στην έρημο Σινά, στη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, στο δεύτερο χρόνο, αφού του βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου, ως εξής. Να πάρετε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιών Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, απαριθμώντας ονομαστικά κάθε αρσενικό ανακεφαλή τους. Από 20 χρόνων και πάνω, όλους αυτούς που στον Ισραήλ μπορούν να βγουν σε πόλεμο, εσύ και ο Αρών να τους απαριθμίσετε σύμφωνα με τα στρατεύματά τους. Και μαζί σας θα είναι ένας άνθρωπος από κάθε φυλή. Κάθε ένας θα είναι άρχοντας της οικογένειας των πατέρων του. Και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που θα παρασταθούν μαζί σας. Από το Ρουβίν, ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ. Από το Σιμεών, ο Σελουμιήλ, γιος του Σουρισαδάη. Από τον Ιούδα, ο Ναασόν, γιος του Αμιναδάβ. Από τον Ισάχαρ, ο Ναθαναήλ, γιος του Σουάρ. Από το Ζαβουλών, ο Ελιάβ, γιος του Χελών. Από τους γιους του Ιωσήφ, από μεν τον Εφραήμ, ο Ελισαμά, γιος του Αμιούδ. Από δε τον Μανασί, ο Γαμαλίλ, γιος του Φεθασούρ. Από το Βενιαμίν, ο Αβιδάν, γιος του Γιδεωνή. Από το Δάν, ο Αχιέζερ, γιος του Αμισαδαΐ. Από τον Ασύρ, ο Φαγεΐλ, γιος του Οχράν. Από το Γάδ, ο Ελιασάφ, γιος του Δεουίλ. Από τον Νεφθαλή, ο Αχιρά, γιος του Ενάν. Αυτοί ήσαν οι εκλεκτοί της συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων τους, αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Αρών πήραν αυτούς τους άνδρες που αναφέρθηκαν ονομαστικά και συγκάλεσαν ολόκληρη τη συναγωγή την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα και καταγράφτηκαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και πάνω ανακεφαλή τους. Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι τους αρρύθμισε στην έρημο Σινά. Και η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, ανακεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ρουβίν, ήσαν 46.500. Από τους γιους του Σιμεών, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από αυτούς, ανακεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων και πάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Σιμεών, ήσαν 59.300. Από τους γιους του Γάδ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και πάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Γάδ, ήσαν 45.650. Από τους γιους του Ιούδα, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ιούδα, ήσαν 74.600. Από τους γιους του Ισάχαρ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ισάχαρ, ήσαν 54.400. Από τους γιους του Ζαβουλών, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ζαβουλών, ήσαν 57.400. Από τους γιους του Ιωσήφ, από μέντους γιους του Εφραήμ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Εφραήμ, ήσαν 40.500. Από τους γιους του Μανασί, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Μανασί, ήσαν 32.200. Από τους γιους του Βενιαμίν, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Βενιαμίν, ήσαν 35.400. Από τους γιους του Δαν, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Δαν, ήσαν 62.700. Από τους γιους του Ασίρ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ασίρ, ήσαν 41.500. Από τους γιους του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Νεφθαλή, ήσαν 53.400. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν, τους οποίους απαρίθμησε ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες. Κάθε ένας ήταν σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων του. Και ήσαν όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους του Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν ανάμεσα στον Ισραήλ να βγουν σε πόλεμο. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν ήσαν 603.550. Οι Λεβίτες όμως, σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους, δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα σε αυτούς. Επειδή ο Κύριος

σκοτώνεται. Και οι μεν γη Ισραήλ θα στρατοπεδεύουν, καθένας στο στρατόπεδό του και καθένας κοντά στη σημαία του, σύμφωνα με τα στρατεύματά τους. Οι Λεβίτες, όμως, θα στρατοπεδεύουν ολόγυρα στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην είναι οργή επάνω στη συναγωγή των γιών Ισραήλ. Και οι Λεβίτες θα εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι έκαναν. Αριθμοί, κεφάλαιο 2. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας: «Ας στρατοπεδεύουν οι γιοι Ισραήλ, καθένας κοντά στη σημαία του, μαζί με το σημείο της οικογένειας των πατέρων του. Θα στρατοπεδεύουν απέναντι από τη σκηνή του μαρτυρίου ολόγυρα. Και εκείνοι μεν που στρατοπεδεύουν προς τα ανατολικά, θα είναι εκείνοι από τη σημαία του στρατοπέδου του Ιούδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Ιούδα θα είναι ο Ναασών, ο γιος του Αμιναδάβ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 74.600. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή του Ισάχαρ. Και ο άρχοντας των γιών του Ισάχαρ θα είναι ο Ναθαναήλ, ο γιος του Σουάρ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 54.400. Έπειτα, η φυλή του Ζαβουλών. Και ο άρχοντας των γιών του Ζαβουλών θα είναι ο Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 57.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ιούδα ήσαν 186.400, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται πρώτοι. Και μεσημβρινά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Ρουβίν, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Ρουβίν θα είναι ο Ελισούρ, ο γιος του Σεδιούρ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 46.500. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή του Σιμεών και ο άρχοντας των γιών του Σιμεών θα είναι ο Σελουμιήλ, ο γιος του Σουρισαδαΐ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 59.300. Έπειτα, η φυλή του Γάδ και ο άρχοντας των γιών του Γάδ θα είναι ο Λιασάφ, ο γιος του Δεουήλ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 45.650. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ρουβίν ήσαν 151.450, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται δεύτεροι. Έπειτα θα σηκώνεται η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδο των Λεβιτών στο μέσον των στρατοπέδων. Όπως στρατοπέδευσαν, έτσι και θα σηκώνονται. Καθένας στην τάξη του, κοντά στη σημαία τους. Και δυτικά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Εφραήμ, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Εφραήμ θα είναι ο Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 40.500. Και κοντά του η φυλή του Μανασί. Και ο άρχοντας των γιών του Μανασί θα είναι ο Γαμαλίλ, ο γιος του Φεδασούρ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 32.200. Έπειτα η φυλή του Βενιαμίν. Και ο άρχοντας των γιών του Βενιαμίν θα είναι ο Αβιδάν, ο γιος του Γιδεώνη. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 35.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Εφραήμ ήσαν 108.100, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται τρίτοι. Και προς το βορρά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Δαν, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο αρχηγός των γιών του Δαν θα είναι ο Αχιέζερ, ο γιος του Αμισαδαΐ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 62.700. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή του Ασύρ. Και ο άρχοντας των γιών του Ασύρ θα είναι ο Φαγεΐλ, ο γιος του Οχράν. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 41.500. Έπειτα, η φυλή του Νεφθαλή. Και ο άρχοντας των γιών του Νεφθαλή θα είναι ο Αχυρά, ο γιος του Ενάν. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 53.400.

0: Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του ΔΑΝ ήσαν 157.600. Αυτοί θα σηκώνονται τελευταίοι, σύμφωνα με τις σημαίες τους. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στα στρατόπεδα ήσαν 603.550, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Οι Λεβίτες, όμως, δεν απαριθμήθηκαν μαζί, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι στρατοπέδευσαν, σύμφωνα με τις σημαίες τους, και έτσι σηκώθηκαν, καθένας σύμφωνα με τη συγγένειά του, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων του. Ψαλμός 119. Μακάρι οι άμμομοι στο δρόμο τους, αυτοί που περπατούν στο νόμο του Κυρίου. Μακάρι όσοι φυλάτουν τα μαρτύρια του, αυτοί που τον εξητούν με όλη την καρδιά. Αυτοί σίγουρα δεν πράττουν ανομία. Περπατούν στους δρόμους του. Εσύ πρόσταξες να τηρούνται οι εντολές σου ακριβώς. Ήθε έτσι να κατευθύνονται οι δρόμοι μου, ώστε να φυλάτω τα προστάγματά σου. Τότε δεν θα ντροπιαστώ, όταν επιβλέπω σε όλα τα προστάγματά σου. Θα σε δοξολογώ με ευθύτητα καρδιάς, όταν μάθω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Θα φυλάτω τα διατάγματά σου. Μη με εγκαταλείπεις ολοκληρωτικά. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? Τηρώντας τα λόγια σου. Από όλη την καρδιά μου σε εξήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τα προστάγματά σου. Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, για να μην αμαρτάνω σε σένα. Ευλογητός είσαι, Κύριε. Δίδαξε με τα διατάγματά σου. Με τα χείλη μου διηγήθηκα όλες τις κρίσεις του στόματός σου. Στον δρόμο των μαρτυρίων σου εφράνθηκα, σαν για όλα τα πλούτη. Στις εντολές σου θα μελετώ και στους δρόμους σου θα ενατενίζω. Στα διατάγματά σου θα εντρυφώ. Δεν θα λησμονήσω τα λόγια σου. Αντάμυψε το δούλο σου. Έτσι θα ζήσω και θα φυλάξω το λόγο σου. Άνοιξε τα μάτια μου και θα βλέπω τα θαυμάσια, αυτά μέσα από τον νόμο σου. Πάρικος είμαι εγώ στη γη. Μη κρύψεις από μένα τα προστάγματά σου. Λιποθυμεί η ψυχή μου από τον πόθο που έχω στις κρίσεις σου πάντοτε. Εσύ επιτίμησες τους επικατάρατους υπερήφανους, αυτούς που παρεκκλίνουν από τα προστάγματά σου. Σήκωσε από μένα το όνειδος και την καταφρόνηση, επειδή τήρησα τα μαρτύρια σου. Πραγματικά, κάθισαν άρχοντες και μιλούσαν εναντίον μου. Ο δούλος σου όμως μελετούσε στα διατάγματά σου. Τα μαρτύρια σου βέβαια είναι η απόλαυσή μου, η σύμβουλή μου. Η ψυχή μου κολλήθηκε στο χώμα, ζωοποίησε με σύμφωνα με το λόγο σου. Φανέρωσα τους δρόμους μου και με εισάκουσες. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Κάνε με να εννοώ το δρόμο των εντολών σου και θα μελετώ στα θαυμάσια σου. Η ψυχή μου λιώνει από τη θλίψη. Στερέωσέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Απομάκρυνε από μένα το δρόμο του ψεύδους και χάρισέ μου το νόμο σου. Διάλεξα το δρόμο της αλήθειας. Μπροστά μου έβαλα τις κρίσεις σου. Προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου. Κύριε, μη με ντροπιάσεις. Θα τρέχω το δρόμο των προσταγμάτων σου όταν πλατείνεις την καρδιά μου. Κύριε, δίδαξέ με το δρόμο των διαταγμάτων σου και θα τον τηρώ μέχρι τέλους. Συνέτησέ με και θα τηρώ τον νόμο σου. Ναι, θα τον τηρώ με όλη την καρδιά. Οδήγησέ με στο δρόμο των προσταγμάτων σου, επειδή εφραίνομαι σε αυτόν. Κλείνε την καρδιά μου στα μαρτύρια σου και όχι σε πλεονεξία. Απόστρεψε τα μάτια μου από το να βλέπουν ματιότητα. Ζωοποίησέ με στο δρόμο σου. Εκτέλεσε το λόγο σου που υποσχέθηκε στο δούλο σου, ο οποίος είναι παραδομένος στο φόβο σου. Αφαίρεσε το όνειδός μου, το οποίο φοβάμαι, επειδή η κρίση σου είναι αγαθές. Δες, επεθύμησα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με διαμέσου της δικαιοσύνης σου. Και ας έρθει επάνω μου το έλεος σου, Κύριε, και η σωτηρία σου σύμφωνα με το λόγο σου. Τότε θα απαντήσω σε εκείνον που με ονειδίζει, επειδή ελπίζω στο λόγο σου. Και μη αφαιρέσεις ολότελα το λόγο της αλήθειας από το στόμα μου, επειδή έλπισα στις κρίσεις σου. και θα φυλάτω τον νόμο σου παντοτινά, στον αιώνα του αιώνα. Και θα περπατάω σε ευρυχωρία, επειδή εκζήτησα τις εντολές σου. Και θα μιλάω για τα μαρτύριά σου μπροστά σε βασιλιάδες και δεν θα ντροπιαστώ. Και θα εντρυφώ στα προστάγματά σου που αγάπησα. Και θα υψώνω τα χέρια μου στα προστάγματά σου που αγάπησα. Και θα μελετώ στα διατάγματά σου. Θυμήσου το λόγο που είχες πει στο δούλο σου, στον οποίο με στήριξες με ελπίδα. Αυτή είναι η παρηγοριά μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Οι υπερήφανοι με χλέβαζαν πάρα πολύ, εγώ όμως από τον νόμο σου δεν ξέκλεινα. Θυμήθηκα, Κύριε, τις κρίσεις σου που είναι γνωστές από το παρελθόν και παρηγορήθηκα. Φρίκη με κατέλαβε εξαιτίας των ασεβών, αυτών που εγκαταλείπουν τον νόμο σου. Τα διατάγματά σου υπήρξαν σε μένα ψαλμωδίες στο σπίτι της παροικίας μου. Τη νύχτα θυμήθηκα το όνομά σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτό έγινε σε μένα επειδή φύλαξα τις εντολές σου. Εσύ, Κύριε, είσαι η μερίδα μου. Είπα να φυλάξω τα λόγια σου. Παρακάλεσα το πρόσωπό σου με όλη μου την καρδιά. Ελέησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Συλλογίστηκα τους δρόμους μου και έστρεψα τα πόδια μου στα μαρτύριά σου. Έσπευσα και δε βράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Στήθη ασεβών με περικύκλωσαν, εγώ όμως δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Σηκώνομαι τα μεσάνυχτα για να σε δοξολογώ για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος όλων εκείνων που σε φοβούνται και φυλάττουν τις εντολές σου. Η γη, Κύριε, είναι γεμάτη από το ελαιό σου. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Εσύ, Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου σύμφωνα με το λόγο σου. Δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, επειδή πίστεψα στα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ πλανιόμουν. Τώρα όμως φύλαξα το λόγο σου. Εσύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν εναντίον μου ψέμα. Εγώ όμως θα φυλάτω τις εντολές σου με όλη μου την καρδιά. Η καρδιά τους έπηξε σαν το πάχος. Εγώ όμως εντρυφώ στον νόμο σου. Καλό έγινε σε μένα ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι σε μένα καλύτερος παρά χιλιάδες από χρυσάφι και ασίμι. Τα χέρια σου με έκαναν και με έπλασαν. Συνέτησέ με και θα μάθω τα προστάγματά σου. Αυτοί που σε φοβούνται θα με δουν και θα εφρανθούν επειδή έλπισα στο λόγο σου. Κύριε, γνωρίζω ότι η κρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστά με ταλαιπώρησες. Ας με παρηγορήσει, παρακαλώ, το ελαιό σου, σύμφωνα με το λόγο σου που έγινε στο δούλο σου. Ας έρθουν σε μένα οι εκτιρμοί σου για να ζω, επειδή ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας ντραπούν οι υπερήφανοι, επειδή άδικα ζητούν να με ανατρέψουν. Εγώ όμως θα μελετώ στις εντολές σου. Ας γυρίσουν σε μένα αυτοί που σε φοβούνται και αυτοί που γνωρίζουν τα μαρτύριά σου. Ας είναι άμμομη η καρδιά μου στα διατάγματά σου για να μην τροπιαστώ. Λιποθυμεί η ψυχή μου για τη σωτηρία σου. Στο λόγο σου ελπίζω. Τα μάτια μου απέκαμαν για το λόγο σου, λέγοντας «Πότε θα με παρηγορήσεις?» Επειδή έγινα σαν ασκός στο καπνό. Όμως δεν ξέχασα τα διατάγματά σου. Πόσες είναι οι μέρες του δούλου σου? Πότε θα κάνεις κρίση εναντίον εκείνων που με καταδιώκουν? Οι υπερήφανοι, οι ενάντιοι στον νόμο σου, έσκαψαν σε μένα λάκους. Όλα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Άδικα με κατατρέχουν. Βοήθησέ με. Παρολίγο με κατέστρεψαν στη γη. Εγώ όμως δεν εγκατέλειψα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με το ελαιό σου και θα φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Κύριε, ο λόγος σου παραμένει για πάντα στον ουρανό. Η αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Θεμελίωσε στη γη και παραμένει. Σύμφωνα με τις διατάξεις σου παραμένουν μέχρι σήμερα, επειδή τα σύμπαντα είναι δούλοι σου. Αν ο νόμος σου δεν ήταν η ευφροσύνη μου, τότε θα χανόμουν στη θλίψη μου. Δεν θα λησμονήσω τις εντολές σου στον αιώνα, επειδή μέσα σε αυτές με ζωοποίησες. Δικό σου είμαι εγώ. Σώσε με, επειδή εξήτησα τις εντολές σου. Οι ασεβείς με περίμεναν για να με αφανίσουν. Εγώ όμως θα προσέχω στα μαρτύρια σου. Σε κάθε τελειότητα είδα όριο. Ο νόμος σου όμως είναι υπερβολικά πλατής. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο από τους εχθρούς μου, επειδή είναι πάντοτε μαζί μου. Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που με διδάσκουν, επειδή τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος από τους γέροντες, επειδή φύλαξα τις εντολές σου. Από κάθε πονηρό δρόμο εμπόδισα τα πόδια μου για να φυλάξω το λόγο σου. Από τις κρίσεις σου δεν ξέκλεινα, επειδή με δίδαξες εσύ. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στον ουρανίσκο μου. Είναι περισσότερο από μέλι στο στόμα μου. Από τις εντολές σου έγινα συνετός. Γι' αυτό μίσησα κάθε δρόμο ψεύδους. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια μου. Ορκίστηκα και θα εμένω να φυλάτω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Ταλαιπωρήθηκα υπερβολικά. Κύριε, ζωοποίησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Δέξου παρακαλώ τις προαιρετικές προσφορές του στόματός μου, Κύριε, και δίδαξέ με τις κρίσεις σου. Η ψυχή μου είναι πάντοτε σε κίνδυνο, όμως το νόμο σου δεν λησμόνησα. Οι ασεβείς μου έστησαν παγίδα, εγώ όμως δεν ξέκλεινα από τις εντολές σου. Τα μαρτύρια σου κληρονόμησα στον αιώνα, επειδή αυτά είναι η αγαλίαση της καρδιάς μου. Έκλεινα την καρδιά μου στο να εκτελώ πάντοτε τα διατάγματά σου μέχρι τέλους. Μίσησα τους διεστραμμένους στοχασμούς, αλλά αγάπησα τον νόμο σου. Εσύ είσαι η σκέπη μου και η ασπίδα μου. Ελπίζω στο λόγο σου. Απομακρυνθείτε από μένα οι πονηρευόμενοι, επειδή θα φυλάτω τα προστάγματα του Θεού μου. Υποστήριζε με σύμφωνα με το λόγο σου και θα ζω, και μη με ντροπιάσεις στην ελπίδα μου. Υποστήριζε με και θα σωθώ, και θα προσέχω για πάντα στα διατάγματά σου. Εσύ καταπάτησες όλους εκείνους που ξεκλίνουν από τα διατάγματά σου, επειδή μάταιη είναι η δολιότητά τους. Θεωρείς σαν σκύβαλα όλους τους πονηρούς της γης. Γι' αυτό αγάπησα τα μαρτύρια σου. Έφρυξε η σάρκα μου από το φόβο σου και από τις κρίσεις σου φοβήθηκα. Έπραξα κρίση και δικαιοσύνη. Μη με παραδώσεις σε αυτούς που με αδικούν. Γίνε εγγυητής του δούλου σου σε καλό. Ας μη με καταθλίψουν οι υπερήφανοι. Τα μάτια μου απέκαμαν για τη σωτηρία σου και για το λόγο της δικαιοσύνης σου. Κάνε το δούλο σου σύμφωνα με το ελαιό σου και δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Δούλος σου είμαι εγώ. Συνέτησέ με και θα γνωρίσω τα μαρτύρια σου. Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Ακύρωσαν τον νόμο σου. Γι' αυτό αγάπησα τα μαρτύρια σου περισσότερο από χρυσάφι, περισσότερο από καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό γνώρισα ορθές όλες τις εντολές σου για κάθε πράγμα και μίσησα κάθε δρόμο ψευτιάς. Τα μαρτύρια σου είναι θαυμαστά, γι' αυτό τα τήρησε η ψυχή μου. Η φανέρωση το λόγο σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Άνοιξα το στόμα μου και αναστέναξα, επειδή επιθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψε πάνω μου και να με ελεήσεις, καθώς συνηθίζεις εκείνους που αγαπούν το όνομά σου. Στερέωσε τα βήματά μου στο λόγο σου και ας μη με κατακυριεύσει καμία ανομία. Λύτρωσέ με από καταδυναστία ανθρώπων και θα τηρώ τις εντολές σου. Κάνε να λάμψει το πρόσωπό σου επάνω στο δούλο σου και να με διδάξεις τα διατάγματά σου. Ριάκια δακρύων κατέβασαν τα μάτια μου επειδή δεν τηρούν τον νόμο σου. Δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθείες η κρίση σου. Τα μαρτύρια σου που διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπέρτατη αλήθεια. Ο ζήλος μου με κατέφαγε, επειδή οι εχθροί μου λησμόνησαν τα λόγια σου. Ο λόγος σου είναι υπερβολικά καθαρισμένος, γι' αυτό ο δούλος σου τον αγαπάει. Είμαι μικρός και εξουθενωμένος, όμως δεν λησμόνησα τις εντολές σου. Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Με βρήκαν θλίψεις και στεναχώριες. Τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου. Τα μαρτύρια σου είναι η δικαιοσύνη στον αιώνα. Συνέτησέ με και θα ζήσω. Έκραξα με όλη μου την καρδιά. Άκουσε με, Κύριε, και θα φυλάξω τα διατάγματά σου. Έκραξα σε σένα. Σώσε με και θα τηρήσω τα μαρτύριά σου. Πρόλαβα την αυγή και έκραξα. Έλπισα στο λόγο σου. Τα μάτια μου προλαβαίνουν τις νυχτοφυλακές για να μελετάω στο λόγο σου. Άκουσε τη φωνή μου σύμφωνα με το ελαιό σου. Ζωοποίησε με, Κύριε, σύμφωνα με την κρίση σου. Πλησίασαν εκείνοι που ακολουθούν την πονηρία. Ξέκλειναν από τον νόμο σου. Εσύ, Κύριε, είσαι κοντά και όλα τα προσταγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού είχα γνωρίσει από τα μαρτύριά σου ότι τα θεμελίωσες στον αιώνα. Δες τη θλίψη μου και ελευθέρωσέ με, επειδή δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Δίκασε τη δίκη μου και λύτρωσέ με. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Μακριά από τους ασεβείς η σωτηρία, επειδή δεν ζητούν τα διατάγματά σου. Μεγάλη η εκτιρμή σου, Κύριε. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με τις κρίσεις σου. Πολλοί είναι αυτοί που με καταδιώκουν και με θλίβουν, αλλά από τα μαρτύριά σου δεν ξέκλεινα. Είδα τους παραβάτες και ταράχτηκα, επειδή δεν φύλαξαν το λόγο σου. Δες πόσο αγαπώ τις εντολές σου. Κύριε, ζωοποίησέ με σύμφωνα με το ελαιό σου. Το σύνολο του λόγου σου είναι αλήθεια και όλες οι κρίσεις της δικαιοσύνης σου παραμένουν στον αιώνα. Άρχοντες με καταδίωξαν χωρίς αιτία. Η καρδιά μου όμως τρέμει από το λόγο σου. Αγάλωμαι στο λόγο σου σαν εκείνο που βρίσκει πολλά λάφυρα. Μισώ και αηδιάζω το ψέμα. Αγαπώ τον νόμο σου. 7 φορές την ημέρα σε εννοώ για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Πολλή ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Έλπισα στη σωτηρία σου, Κύριε, και έπραξα τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου φύλαξε τα μαρτυριά σου και τα αγάπησα σε υπερβολικό βαθμό. Τήρησα τις εντολές σου και τα μαρτυριά σου, επειδή όλοι οι δρόμοι μου είναι μπροστά σου. Ας πλησιάσει η κραυγή μου μπροστά σου, Κύριε. Συνέτησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Ας έρθει η δέησή μου μπροστά σου. Λύτρωσέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Τα χείλη μου θα προφέρουν ύμνο όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Η γλώσσα μου θα μιλάει το λόγο σου, επειδή όλα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη. Ας είναι το χέρι σου σε βοήθειά μου, επειδή έκλεξα τις εντολές σου. Επιθύμησα τη σωτηρία σου, Κύριε, και ο νόμος σου είναι τρυφή μου. Ας ζήσει η ψυχή μου και θα σε ενεί, και οι κρίσεις σου ας με βοηθούν. Περιπλανήθηκα σαν χαμένο πρόβατο. Ζήτησε το δούλο σου, επειδή δεν λησμόνησα τα προστάγματά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του, γιατί για μας είναι αληθινή τροφή. Αμήν. Ένα μάθημα που όταν έμαθα ότι το είχε ετοιμάσει ο αδερφός ο Θέμης το βιβλίο και έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε και το περίμενα, μπορώ να πω πώς και πώς, και πιστεύω ότι όσοι το κάναμε μαζί μετά, ήταν για μένα από τα πιο συναρπαστικά μαθήματα και πιστεύω ότι επηρέασε και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από αυτό το μάθημα, ή μάλλον μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, σήμερα είναι το κήρυγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το ονομάσω τα Άγια ή αν το ονομάσω το θυσιαστήριο. Ήταν τόσο πλούσιες οι εικόνες που μου έδινε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα εγώ, ήταν κάτι που μου το έδωσε ο Κύριος μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε, ο Κύριος υπηρετεί πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, μέσα στη λατρεία, όταν είμαστε ενωμένοι με αυτόν. Και όλες αυτές οι εικόνες μετά που μου έδινε ο Κύριος καθώς το μελετούσα το Λόγο του Κυρίου, ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να πω, για μένα. Πάντα μ' αγγίζει ο Κύριος πολύ δυνατά, αλλά σήμερα ήμουνα σε μία, αν μπορώ να το πω, φάση να του λέω: Κύριε, σε παρακαλώ σταμάτα, δεν θα με κάνεις εμένα σαν τον Ιερεμία. Ένιωθα ότι σαν να με έλκει ο Κύριος να του τα δώσω όλα, και λέω: Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω τόσο βάρος. Δεν μπορώ εγώ να γίνω σαν τον Ιερεμία. Δεν μπορώ να γίνω σαν τον Παύλο. Άσε με ήσυχο, πήγα να βρεις κάποιον άλλο. Παράταμε με αυτές τις εικόνες, είναι τόσο όμορφες. Κλαίω. Η ψυχή μου μέσα έκλαιγε, αδερφοί. Για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Για πάρα πολλούς αυτό το έργο είναι αδιάφορο, αόρατο. Είναι σαν το λαό Ισραήλ που, ενώ ο Κύριος κατασκεύασε τη σκηνή του μαρτυρίου για να ζει ανάμεσά τους, να υπάρχει ο Κύριος ανάμεσά τους, να είναι η παρουσία ανάμεσά τους, για κάποιους ήταν εντελώς αδιάφορο αυτό. Ήταν ένα αντίσκηνο, δεν έλεγε τίποτα. Βλέπετε, εάν έβλεπες έξω τη σκηνή, όσο πολύ, όσο όμορφη κι αν ήταν, λέμε, παρέμενε μία σκηνή. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ήτανε γύρω-γύρω τις σκηνές των Ισραηλιτών, με τάξη, με τέλεια τάξη. Θυμάστε, τα κάναμε αυτά στα βιβλικά μαθήματα. Τρεις φυλές από εδώ, τρεις φυλές από εκεί, τρεις φυλές από βορρά, νότα, ανατολή και δύση. Τα έβαλε ο Κύριος σε τέλεια τάξη, να είναι γύρω του ο λαός Ισραήλ και αυτός να είναι στο επίκεντρο, να είναι στη μέση. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είχε εμπόδια για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του. Και ο λόγος που ο Κύριος έχει εμπόδια δεν είναι γιατί είναι ένας κακός Θεός που θέλει να μας έχει μακριά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον Κύριο. Ο λόγος είναι ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Είναι πολύ καθαρός, πάρα πολύ καθαρός. Και ο Κύριος δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί με τον αμαρτωλό. Είναι κάτι που είναι αδύνατο για αυτόν. Είναι αδύνατο στη φύση του, είναι κόντρα στη φύση του. Είναι τόσο δίκαιος ο Κύριος που δεν μπορεί να ανεκτεί την αδικία. Λίγο από αυτό μας το βάζει μέσα μας. Αμήν. Όταν αδικούμαστε. Δεν ξέρω αν νιώθουμε το ίδιο όταν αδικούνται άλλοι. Αλλά ο Κύριος, όταν αδικούνται κι άλλοι, νιώθει άσχημα. Δεν είναι καλά με την αδικία. Δεν μπορεί να είναι καλά με την παρανομία. Πόσο μας αρέσει να ζούμε, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη παρανομία. Πόσο σας αρέσει όταν σου παίρνουν τα λεφτά, που τα λεφτά, σε παρένθεση, σε αυτή τη ζωή είναι απαραίτητα για να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, και αυτό τον κόπο σου τον αφαιρούν και οι άλλοι που κλέβουν τα τριπλασιάζουν, τα πολλαπλασιάζουν, αυγατίζουν τα λεφτά τους. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτή την αδικία? Στον Κύριο δεν αρέσει η αδικία. Αμήν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει, ο Κύριος θέλει να μας προσκαλέσει να μπούμε μέσα στην δικαιοσύνη Του. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη Του. Όσοι κάναμε το μάθημα με τη σκηνή του μαρτυρίου, θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Όσα πάρουμε καλά είναι. Αμήν. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε το 100% από αυτό που θα μας δώσει ο Λόγος. Υπάρχει λοιπόν εμπόδιο για να μπεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και είναι η αυλή. Η σκηνή του μαρτυρίου έχει διάφορα ονόματα μέσα στον Λόγο του Κυρίου, που τα ονόματα δείχνουν το λόγο της ύπαρξής της. Αν δεν τα θυμόμαστε, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, ξέρω την ουσία, αλλά τις λεπτομέρειες τις ξεχνάω, δεν είμαι από τους εγκεφάλους που συγκρατούν πολλά. Και η πρώτη ονομασία της είναι Μισκάν. Αυτό δεν το ξεχνάω. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που το Μισκάν μου έχει μείνει. Και η λέξη Μισκάν σημαίνει σκηνή ή κατοικητήριο. Και η πλήρης ονομασία είναι Μισκάν Χα Αντούθ, η σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί λέγεται, ας πάμε στην πρώτη ονομασία, γιατί την ονομάζει η σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσουμε σε αυτή τη σκηνή? Όχι. Είναι η σκηνή της μαρτυρίας του Θεού. Αμήν. Εκεί ο Κύριος κάνει ζωντανή την παρουσία Του. Αμήν. Και μας δείχνει πως είναι σκηνή. Για ποιο λόγο είναι σκηνή? Για ποιο λόγο είναι κατοικητήριο? Αλλά από την άποψη ότι είναι σκηνή. Η λέξη σκηνή την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι μας δηλώνει μέσα μας? Τι σκεφτόμαστε? Ότι είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που είναι για τώρα, για εδώ. Ο Κύριος θέλει να κατοικήσει ανάμεσά μας τώρα, εδώ που είμαστε. Αμήν. Δεν είναι κάτι για τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει το αντίτυπο που είναι το τέλειο. Το άλλο όνομα της είναι ο Χέλ, που σημαίνει ακριβώς αυτό, προσωρινή κατοικία. Και μάλιστα στο πλήρες της είναι ο Χέλ Μοέντ. Είναι προσωρινός, ορισμένος τόπος. Προσωρινός τόπος συνάντησης. Με ποιο θα συναντηθείς? Με ποιον έχεις ραντεβού να συναντηθείς σε αυτόν τον προσωρινό τόπο? Με τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που είχε δώσει ο Κύριος σε αυτή την κατασκευή ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο τελευταίο είναι Χα Κοντές. Ξέρουμε τι είναι το Κοντές. Είναι Άγιος. Και σημαίνει ότι αυτός ο τόπος είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα συγκρατήσουμε όλα για το κήρυγμα. Είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον υπόλοιπο Ισραήλ. Η σκηνή είναι ένας τόπος ξεχωριστός. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να με συναντήσεις ούτε στο τελευταίο αντίσκηνο του Ισραηλίτη, ούτε από εκεί, ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Εδώ θα με συναντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τόπος συνάντησης. Αυτός ο τόπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Αμήν. Που είναι ξεχωρισμένος τόπος για την προσωρινή σου κατοικία εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ορίσει κάτι που είναι ξεχωριστό για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και το τελευταίο όνομα είναι Χεϊκάλ, που θα πει ναός ή παλάτι. Και εκεί πάλι έχει την ουσία ότι είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί ποιος. Υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός τόπος που είναι το παλάτι που κατοικεί ποιος, ή ο ναός που κατοικεί ποιος? Ο βασιλιάς σου. Αμήν. Είναι πολύ κοντά. Τα πρώτα αντίσκηνα θα νιώθαν ότι είναι πολύ κοντά στον Κύριο. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε, η καρδιά του Κυρίου χτυπούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η παρουσία Του. Εκεί ήταν η δόξα του. Εκεί μιλούσε στον Μωυσή όπως μιλάει ο φίλος με τον φίλο του. Και βέβαια όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Αμήν, υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων? Πάρα πολλοί Ισραηλίτες, ενώ ήταν τόσο κοντά, αδιαφορούσαν. Καθημερινά γινόταν εκεί θυσίες. Μπροστά τους είχαν τύπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία τους. Και εμείς σήμερα ζούμε μια ζωή που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το κάλεσμά μας, να μην καταλαβαίνουμε την πρόσκλησή μας, αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να κάνει κάτι, αδύναμο να κάνει κάτι? Γιατί να διαλέξει εμένα ο Κύριος και να μην διαλέξει κάποιον άλλο? Γιατί? Μπορεί όμως να είμαστε και αδιάφοροι, γιατί μας τραβάνε άλλα πράγματα, κοσμικά πράγματα. Δεν έχουμε την περιέργεια να μπούμε έστω. Βλέπουμε, ευαγγελίζουμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν καν την περιέργεια να δουν τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκηνή. Βλέπουν αυτό το κτίριο και είναι μεταλλικό κτίριο. Σου λέει, τι εκκλησία μωρέ μου λες, μέσα σε μια μεταλλική αποθήκη, σε ένα μεταλλικό κτίριο? Το φαινόμενο απατεί. Ο Κύριος τα έχει κάνει έτσι που θα μπορούσε ο Κύριος να μας ρίξει, πώς να το πω, χρήμα να ρέει άφθονο και να φτιάξουμε μια εκκλησία στον πιο ψηλό τόπο, ξέρω εγώ, στα Χανιά, να φαίνεται ότι είμαστε εκεί υψωμένοι. Και θα αρέσει και το κάνει επίτηδες με το λαό του, να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να μην μπορούμε να ανοίξουμε πράγματα και να είμαστε, πώς να το πω, οι αδιάφοροι για τον κόσμο. Μια σκηνή. Τι άραγε να μπορεί να γίνεται μέσα στη σκηνή? Το πρώτο σκεύος που συναντάμε όταν μπαίνουμε στην αυλή, ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αμήν. Είναι έτσι? Το δεχόμαστε? Ο Κύριος το λέει. Και αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Δείτε πώς σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη και λέει στην Α' Τιμοθέου στο 3 κεφάλαιο και 15, αλλά εάν βραδύνω για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Υπάρχει και σήμερα οίκος του Θεού. Υπάρχει και σήμερα η σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει. Και αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σήμερα ποια είναι? Είναι ο οίκος του Θεού, λέει, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η πραγματική λοιπόν εκκλησία του Κυρίου, και αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, αμήν, αυτό ποθούμε να είμαστε εμείς, λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η εκκλησία του Κυρίου, λέει, είναι ο οίκος του Θεού. Αδερφοί, ο Κύριος κατοικεί εδώ? Είναι εδώ όταν προσευχόμαστε? Είναι εδώ? Είναι εδώ τα ψάλουμε? Τον έχεις ποτέ συναντήσει? Έχεις ποτέ κλάψει μέσα στην παρουσία του? Έχεις ποτέ γελάσει? Σε έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Σου έχει δώσει όραση ο Κύριος? Εάν τα έχει κάνει αυτά ο Κύριος, άρα είναι εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Αμήν. Και τουλάχιστον όπως σας είπα και εγώ στην αρχή πριν, με έχει κουράσει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ που με κουράζει ευχάριστα. Αμήν. Τον ευχαριστώ που προσπαθεί να μαγνητήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να ανέβω παραπάνω από αυτό που είμαι. Και κουρασμένος να είσαι. Εκεί ο Κύριος επιμένει. Και τον ευχαριστώ. Και λέει ο Κύριος στην Έξοδο, το πρώτο σκεύος καθώς μπαίνουμε στην αυλή, στο Λεβιτικό 4:7, και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θησαστηρίου του ευώδες θυμιάματος, το οποίο είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, και θέλει σκίσει παν το αίμα του μόσχου στην βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Διάλεξα αυτό το εδάφιο για να μας δείξει, να καταλάβουμε πού ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πού ήταν, αδερφοί? Στη θύρα. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, και θέλω να τα συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν ζητάς τον Κύριο, όταν ελκύεσαι από τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συναντήσεις, να το πω έτσι, ποιο είναι? Ποιο έχεις ανάγκη? Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εκεί γίνονται δύο πράξεις που αν δεν γίνουν, γιατί νομίζω ότι το θυσιαστήριο, γιατί σας είπα πιο πριν ότι σκεφτόμουν να μήπως πρέπει να το ονομάσω θυσιαστήριο. Νόμιζα ότι το θυσιαστήριο ήταν το πιο ευτελές σκεύος. Είναι φτιαγμένο από ξύλο και χαλκό. Και ο Κύριος μου έδειξε μέσα στις οράσεις και καθώς διάβαζα ότι αυτό είναι το κυριότερο σκεύος. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο λίθος τον οποίο απέρριψαν οι οικοδομούντες, αυτός ήταν ο θεμέλιος λίθος. Εάν δεν πάει καλά, με αυτό το σκεύος δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν πρόκειται ποτέ να έχεις συνάντηση με τον Θεό. Εάν δεν καταλάβεις τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και αυτό θέλω να υψώσω σήμερα, επάνω στο Σταυρό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, τίποτα. Όταν ο Κύριος μου το άνοιξε ακόμα περισσότερο και μου έδινε εικόνες, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος, έμπροσθεν του οποίου, μιλάει για το Σταυρό, έμπροσθεν του οποίου, πώς το λέει εκεί, διαγράφηκε ο Χριστός εσταυρωμένος. Και λέω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όταν ο Κύριος μου το κάνει συνέχεια, είναι σαν να λέω, Κύριε, νομίζω ότι αυτά τα έζησα πιο καλά από τον Πέτρο που ήταν εκεί. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν κάτω από το Σταυρό, εσύ με πήρες κάτω από εκεί. Μου δείχνεις εικόνες που μπορεί να μην τις έχει ζήσει άνθρωπος. Μπορεί να διαγραφεί ο Κύριος σταυρωμένος μπροστά σου σε όλο το μεγαλείο του και να του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να ξέρω. Θυμάμαι μία φορά, γιατί η εικόνα που είχα για τον Κύριο ήταν λίγο χολιγουτιανή. Άμα βλέπεις ταινίες από το Χόλιγουτ, ό,τι διαβάζεις και ακούς, αυτό μπαίνει μέσα σου. Θέλεις να βλέπεις βιντεάκια, βλέπεις. Θέλεις να διαβάζεις τη γραφή, θα στην ανοίξει ο Κύριος με τις δικές του εικόνες. Όπως συνέβηκαν ακριβώς, όπως κανένας σκηνοθέτης δεν το έχει σκεφτεί. Και προσευχόμουν από μέσα μου για την εκκλησία του Κυρίου. Τότε ήταν ακόμα αρχές να κτιστεί η εκκλησία στα Χανιά, να οικοδομηθούν οι πρώτοι λίθοι. Και μου έδινε ο Κύριος να καταλάβω το πόσο ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει το λαό του και μαστιγώθηκε γι' αυτά. Και εκεί που προσευχόμουν και πήγαινα έτσι, ξαφνικά άκουγα στην κυριολεξία, άκουγα ζωντανά το βούρδουλα να σκίζει τον άλλα και να χτυπάει το σώμα του Κυρίου και να ακούω τον Κύριο να κραυγάζει από πόνο. Εγώ στο Χόλιγκουτ είχα δει ένα Χριστό που και ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο να κράζει από τον πόνο και κατάλαβα το πόσο ο Κύριος υπέφερε για μένα. Ο Κύριος μας δίνει ζωντανές εικόνες, αδερφοί. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι ότι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει ο Κύριος για σένα, να δώσεις τον εαυτό σου εκεί τι? Τι να το δώσεις? Ολοκαύτωμα. Δεν θέλει ο Κύριος να κάψεις μόνο το χεράκι σου, ούτε το ποδάκι σου. Θέλει να δώσει στον Κύριο εκείνη τη στιγμή ολοκαύτωμα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος με καλεί στην αγάπη του. Και δεν ξέρω τι με περιμένει μέσα. Είναι κλειστά ακόμα. Δεν έχω μπει ακόμα μέσα στα Άγια. Το επόμενο σκεύος, τι είναι? Ο λουτήρας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Έξοδο στο 30 και 18, και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινο και τη βάση αυτού χάλκινη για να νύπτονται, και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θέλεις βάλει είδωρη σε αυτόν. Η πρώτη επαφή μου με το λόγο και η θέση του νυπτήρα. Το λέει νυπτήρα γιατί εκεί τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Στον ναό το λέει λουτήρα. Εδώ το λέει νυπτήρα. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαριστείς. Και μας λέει ότι αυτό το σκεύος είναι ανάμεσα στο θυσιαστήριο και ανάμεσα στην θύρα για να μπεις μέσα στα Άγια. Θέλεις να μπεις μέσα στα Άγια? Ξέρετε, πιστεύω πολλές φορές για τον εαυτό μου ότι ακόμα δεν έχω μπει μέσα, ή τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω έτσι για να τρέμω. Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι πρέπει να πληθώ, να καθαριστώ. Ο λόγος πρέπει να ενεργήσει μέσα μου σαν τι? Ποια είναι η πρώτη επαφή με τον λόγο? Με το που καταλαβαίνεις τον λόγο, με το που μου μίλησε ο αδερφός μου και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου, το πρώτο πράγμα και το πρώτο συνέστημα που είχα, και το είχα και πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί πολλαπλασιάστηκε, ότι είναι είμαι αμαρτωλός. Παρόλα αυτά, ο Κύριος όταν σε καλεί και ξέρει ότι είσαι αμαρτωλός, μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Του λέει του Πέτρου, Πέτρο, άσε με να μπω στη βάρκα σου για να κηρύξω το λόγο. Ο Κύριος είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω πόσο την καταλαβαίνουμε. Η βάρκα μου είναι δική μου, είναι το σκεύος μου. Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να μπω στη βάρκα σου. Να πάω λίγο πιο μέσα και να μιλήσω στους ανθρώπους γύρω. Είναι δική μου η βάρκα. Και ο Πέτρος τι του είπε? Φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός, φύγε! Η πρώτη συνέστηση δεν είναι ότι ξέρετε κάτι, ναι, αξίζω να γίνω κήρυκας. Εμένα διάλεξε ο Κύριος για να είμαι προφήτης. Αν δεν διάλεγε εμένα, ρε παιδιά, ποιος θα διαλέγει? Μακριά αυτά από εμάς. Αμήν. Μακριά. Έχουμε ανάγκη να καθαριστούμε. Γιατί? Γιατί μπαίνεις μέσα στα Άγια. Τι σημαίνει Άγια? Για να καταλάβουμε και τα Άγια των Αγίων. Τι σημαίνει Άγια? Πείτε το στα ελληνικά. Τι φοβόμαστε? Στα ξεχωρισμένα. Στα ξεχωριστά. Ωραία. Εάν το Άγια σημαίνει ξεχωριστά, τα Άγια των Αγίων τι σημαίνει? Άτε να το πούμε ελληνικά. Τα ξεχωριστά των ξεχωριστών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις που σε ζητάει ο Κύριος να είσαι? Σε ξεχωριστά μέρη, γιατί εσύ είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σε ξεχώρισε ο Κύριος. Σε προσκάλεσε ο Κύριος. Αμήν. Σου δώσε μια πρόσκληση και σου ζητάει να κατανοήσεις αυτή την πρόσκληση που σου έχει δώσει. Ωραία. Μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αρχίζεις και νιώθεις μια ικανοποίηση, και με αυτή την ικανοποίηση θα μείνεις. Θα μπορούσα να πω ότι στα Άγια των Αγίων δεν θα μπω ποτέ. Αμήν. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε ένας αρχιερέας το χρόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ένας αρχιερέας το χρόνο. Εάν του τύχαινε. Δηλαδή τόσοι αρχιερείς που ήταν σε ολόκληρη τη ζωή τους, μπορεί να μην έχει πει καμιά φορά, και κάποιος να του τύχε να μπει μία φορά στη ζωή του, στον κλήρο του. Ήταν η υπέρτατη, σε παρένθεση, τιμή, αλλά απ' την άλλη ήταν και ο φόβος να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Άνθρωποι, αδερφοί, Ισραηλίτες, Δεν είχαν δει ποτέ την κιβωτό της Διαθήκης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ποτέ δεν την είδαν. Ξέρανε, είχαν ακούσει για την κιβωτό της Διαθήκης, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ. Όποτε η κιβωτός της Διαθήκης έπρεπε να μετακινηθεί, έπρεπε να σκεπαστεί, τη σκεπάζαν. Ήταν σκεπασμένη, δεν μπορούσε να τη δει ανθρώπινο μάτι, δεν μπορούσε να την κύσει ανθρώπινο χέρι. Ο Ζακ την άγγιζε και τι έκανε? Έπεσε νεκρός. Ποτέ έχεις περιέργεια να τη δεις? Έχεις περιέργεια? Εγώ έχω. Να μην. Θέλω να φτάσω εκεί μέσα. Θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να δω τον Κύριό μου μέσα στο μεγαλείο του. Και με βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια. Α, τι ωραία. Τώρα μπαίνεις μέσα στα Άγια και τι βλέπεις? Βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα σου η τράπεζα με τον άρτο της προθέσεως. Πώς λεγόταν ο άρτος της προθέσεως? Λεγότανε ο άρτος ο παντοτινός. Πριν τον άρτο πώς τον είδαμε? Πώς τον είδαμε? Συγγνώμη, τον λόγο πώς τον είδαμε πριν? Σαν νερό. Τώρα πάβει ο λόγος να είναι σαν νερό, που στην ουσία για μας είναι κάθε μέρα σαν νερό. Αμήν. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά σου δείχνει ο Κύριος το πόσο αλλάζει η σχέση σου μαζί του. Αμήν. Δεν μετέχεις πια από τον καθαρισμό. Δεν έχεις σε παρέθεση ανάγκη τον καθαρισμό. Τώρα τι έχεις περισσότερο ανάγκη? Τι έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή σου? Εάν αδερφοί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας, είμαστε υγιείς. Αμήν. Τι υπάρχει λοιπόν ανάγκη μέσα στη ψυχή μας? Η καθημερινή μας κοινωνία με τον Κύριο. Ο άρτος αυτός, όπως θέλεις κάθε μέρα να φας, έτσι θέλεις κάθε μέρα ο Κύριος να σου ανοίγει τον λόγο του και να αποκαλύπτεται σε σένα όλο και περισσότερο. Αμήν. Είναι σαν να λες, αυτό τον άρτο το θέλω παντοτινά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέλω η σκέψη μου να μην είναι στη δουλειά μου, αν θα βγάλω τόσα λεφτά, αν επενδύσω και τα 70 χιλιάρικα γίνουν 140, που αν τα είχαμε και τα 70, τα 140 γίνουν 280 και θα είμαι ευτυχισμένος. Πλανάσαι. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα του. Και αυτό το νιώσε στο πλήρως ποιος? Ο Ιησούς. Το νιώσε ο Παύλος εν μέρη. Φτωχοί όντες, λέει, πολλούς άνθρωπους όμως πλουτίζοντες. Αδιαφορούσε για το χρήμα. Αδιαφορούσε για τη δουλειά του. Η ζωή του έγινε ο Κύριος. Και βλέπεις απέναντί σου τώρα την εφτάφωτη λιχνία. Τι σκέπτεσαι, αδερφέ? Τι σκεφτόμαστε, τι γνωρίζουμε για την εφτάφωτη λιχνία? Πολλοί πιστεύουμε ότι αν μας βαπτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, είμαστε μια χαρά, είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου και τελείως. Πλανάσαι. Πλανάμε, πλανόμαστε. Δεν συμβολίζει αυτό μόνο η εφτάφωτη λιχνία? Για να έχει φως η εφτάφωτη λιχνία έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία που είχε ο Ιησούς. Πνεύμα του Γιάχβε αναπαύεται πάνω μου. Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχβε πάνω μου? Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχβε πάνω σου? Είναι αναπαυμένος ο Κύριος πάνω μας? Για είναι ανήσυχος. Βλέπει μην τυχόν και μας χάσει, μην τυχόν και σκανδαλιστούμε, μην τυχόν και κάτι μας πειράξει. Για είναι ο Θεός είναι αναπαυμένος πάνω σε σένα. Γιατί ξέρεις σε ποιον πιστεύεις. Ξέρεις ποιον υπηρετείς. Ξέρεις ποιον λατρεύεις. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου όσον αφορά την εφτάφωτη λιχνία, για να έχει φως. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως και βουλής του Κυρίου. Μου δίνει ο Κύριος σοφία να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα μέσα από τον λόγο του. Δεν είναι ανάγκη να το ρωτώ τον Κύριο, Κύριε, να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αδάμ μπροστά του, του έδειξε όλα τα ζώα και του λέει, για ονόμασέ τα να δούμε. Να σου πω, αυτό είναι κολοκύθι. Κότα είναι, παιδί μου, να σου το αποκαλύψω. Κότα. Α, κότα. Είχε πνεύμα σοφίας ο Αδάμ. Αμήν. Ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και ο Θεός ήθελε να δει αυτή τη σοφία. Αμήν. Πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί σε πράγματα να κάνουμε χωρίς καν να μας μιλήσει για να δει τι σοφία έχουμε. Αύριο και μεθαύριο, αν πάμε στον ουρανό και μας δώσει να κρίνουμε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και να γίνουμε βασιλείς και να κρίνουμε με ράβδο σιδηρά τα έθνη, θα έρχεται και θα μας λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Δεν είμαστε αυτόβουλοι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, δεν έχουμε την καρδιά του Κυρίου. Πρέπει ο Κύριος συνέχεια τι να μας κάνει. Να μας λέει τι να κάνουμε. Μα πριν καθόσουν, πού καθόσουν, σε τι τραπέζι καθόσουν? Στον άρτο της προθέσεως. Άμα γεμίσεις από τον άρτο του Κυρίου, ξέρεις να έχεις σοφία, να έχεις σύνεση, να κρίνεις σύμφωνα με τι? Με το λόγο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τελευταίο που συναντάμε σαν σκεύος είναι το τελευταίο σκεύος, αδερφέ. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλο σκεύος. Για να σας πω γιατί. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα έπρεπε να φέρεις λατρεία μπροστά στον Κύριο. Μ' αρέσει η εικόνα αυτή. Γιατί ο Κύριος αρχίζει με ένα θυσιαστήριο και τελειώνει με ένα άλλο θυσιαστήριο. Όμορφη εικόνα. Αυτό που ήταν θυσιαστήριο ολοκαυτώματος και έπρεπε να δώσεις όλη σου την καρδιά, όλο σου το είναι στον Κύριο και να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο σταυρό, αυτό γίνεται ευχαριστία. Αλλάζει. Έχεις πλέον κατανοήσει, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, ξέρεις ότι από πίσω από το καταπέτασμα υπάρχει κιβωτός της Διαθήκης, υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχαριστία σου. Και αυτή όπως θέλει ο Κύριος, είχε διαλέξει τα αρώματα. Δεν μπορείς να πας με εγωγισμό και να του πεις γιατί, Κύριε, και μετά να του λες δόξα σε Κύριο, ευλογημένο το όνομά σου. Γιατί εσύ προμηθεύεις, εσύ θεραπεύεις, εσύ κάνεις. Και μετά όταν συμβεί κάτι, Κύριε, γιατί δεν μου έδωσες, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Έχεις γνώση πλέον. Έχεις πληθεί. Έχεις γνώση από τον άρτο της προθέσεως. Έχεις περάσει από τη σοφία αυτή της εφτάφωτης λυκνίας. Είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και είσαι ένα βήμα να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε κάτι? Τελικά υπάρχει ένα εμπόδιο μόνο. Και αυτό είναι το καταπέτασμα πια. Ο Κύριος έχει μορφώσει. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα Άγια, είναι έτοιμος

γιατί ο Θεός είναι ο νόμος. Ο Ιησούς τι είπε για τον νόμο, τι είπε? Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον χαλάσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον αλλάξω τον νόμο. Γιώτα ένα και μία κεραία δεν θα φύγουν έως σου εκπληρωθούν τα πάντα μέσα από τον νόμο. Ήρθα, για ποιο λόγο ήρθε? Να εκπληρώσω τον νόμο. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά. Μέσα εκεί βασιλεύει ο νόμος. Αν μπω μέσα εκεί που βασιλεύει ο νόμος, τι θα γίνω? Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκον. Τι θα γίνω? Φοβερός τόπος. Δεν είναι σκεύος ή κυβωτός της Διαθήκης. Είναι ο θρόνος του. Είναι η δόξα του Κυρίου, και η δόξα του Κυρίου είναι ο νόμος. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Είναι καθαρός. Άρα μου είναι αδύνατο. Και εκεί έρχεται κάποιος. Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο. Και ο Κύριος, όταν το σκεφτόμουν αυτό, με οδήγησε να πάω ξανά στο Σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι ένα βήμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και νιώθεις ότι είσαι μπροστά στο καταπέτασμα και είσαι στο θυσιαστήριο και θέλεις να μπεις, και ο Κύριος σου λέει βγες έξω και πήγαινε στο θυσιαστήριο. Εκείνο ο Σταυρός. Και σκέφτηκα τον Κύριο πάνω στο Σταυρό και πήγα να δω όταν άνοιξε το καταπέτασμα τι έγινε του ναού. Γιατί θέλω να ανοίξει το καταπέτασμα. Και το καταπέτασμα άνοιξε στο Σταυρό, αδερφοί. Στο θυσιαστήριο. Δηλαδή ο Κύριος μου έχει ανοίξει το καταπέτασμα ήδη από πού? Από πού μου το έχει ανοίξει? Από το θυσιαστήριο μου το άνοιξε. Από τη στιγμή που δέχτηκα τη θυσία, έδωσα τον εαυτό μου ολοκαύτωμα, μου έχει ανοίξει μία πορεία για να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων. Και μου δείχνει ο Κύριος την εικόνα ότι ήταν επάνω στο Σταυρό. Θέλω να το φανταστούμε. Εγώ το είδα. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι και κράξας, λέει ο Κύριος, με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα του. Ποια ήταν η τελευταία του κραυγή του Κυρίου? Το τέλεστε δεν ήταν κραυγή. Η τελευταία του κραυγή ποια ήταν? Τη λέει το κατά Λουκά. Βλέπετε, όταν βλέπεις την ταινία του Hollywood, βλέπεις τον Κύριο να είναι πάνω στο Σταυρό και λέει «Πάτερ μου, εις εσένα παραδίδω το πνεύμα μου». Δεν τέλεστε. Και αυτό ήταν. Η Γραφή όμως λέει κάτι άλλο, αδερφή. Λέει «Και κράξας», ο Κύριος είπε στο κατά Λουκά. «Πάτερ!» Θέλω λίγο να πάμε εκεί, να σκεφτούμε λίγο την εικόνα. Έναν άνθρωπο που είναι τιμοθάνατος, δεν το έχει μείνει ψυχή, δεν το έχει μείνει πνεύμα μέσα του, είναι οι τελευταίες του στιγμές της ζωής του, προσπαθεί να πάρει ανάσα για να ζήσει. Έχουμε κάνει με ιατρικές καταστάσεις τι συμβαίνει πάνω στον άνθρωπο, επάνω στο Σταυρό, οι κράμπες που παθαίνει στα πνευμόνια του, και ότι αρχίζουν τα πνευμόνια του να γεμίζουν υγρά και να μην μπορεί να ανασάνει, να μην μπορεί να φωνάξει. Και ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή την τελευταία του προσπάθεια, στην ίστατη προσπάθεια, μαζεύει δύναμη. Πού είναι ο νους του? Στον πατέρα του. Έχει τελειώσει τα πάντα ο Κύριος. Έχει εκπληρώσει τον νόμο, τα πάντα. Και φωνάζει «Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Δεν τέλεστε. Τι συνέβη και εκείνη την ώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη και αδερφοί?

0: Ένας γιος του Θεού πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο γιος του Θεού. Το άντεξε η γη αυτό? Δεν το άντεξε. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γη στενάζει για να δει τους γιους της, τους γιους του Θεού. Πόσο μάλλον όταν βλέπει το γιο του Θεού να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνει ένας σεισμός. Και με το σεισμό αυτό, λέει, το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσχίστηκε. Εάν ο Κύριος επέτρεπε να γίνει σεισμός κρίσης, γιατί αυτός ο σεισμός ήταν σεισμός χάρης. Αμήν. Ήταν ένας σεισμός χάρης για να μας ανοίξει το δρόμο και να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να σκίσει το καταπέτασμα, να σηκώσει τους νεκρούς, να δούμε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί ή εν Χριστώ. Εάν ήταν σεισμός κρίσης, δεν θα είχε ξαναδεί η γη ποτέ τέτοια κρίση. Αλλά ήταν ένας σεισμός χάρης και άνοιξε το καταπέτασμα εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Κύριος. Το καταπέτασμα είναι ανοιχτό, αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα μέσα. Πού? Πού βρίσκομαι? Στα Άγια. Αμήν. Αλλά τώρα που είμαι στα Άγια, τι βλέπω? Τι βλέπω, αδερφοί? Την κυβωτό της Διαθήκης. Μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα? Μπορούμε να δούμε ότι είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βλέπεις μπροστά σου την κυβωτό της Διαθήκης. Πού βρίσκεσαι? Για πείτε μου, πού βρίσκεσαι? Στα Άγια των Αγίων. Ξαφνικά τα Άγια τι γίνονται? Τι γίνονται ξαφνικά τα Άγια? Γίνονται τα Άγια των Αγίων. Γίνονται ένας τόπος. Όταν κάναμε τη σκηνή του μαρτυρίου, αδερφοί, και βλέπαμε τη σκηνή, βλέπαμε ότι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων τι ήταν? Τι ήταν? Το ίδιο. 48 σανίδες. Τα θυμόμαστε? Από το ίδιο ξύλο, επιχρυσωμένες. Αμήν. Με τους μοχλούς να συγκρατάνε δεξιά και αριστερά, με τα υποβάσια τους, το ίδιο υλικό, τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, τον ίδιο ουρανό βλέπαν. Τους κάλυπτε το πρώτο ύφασμα που κάλυπτε, η πρώτη κουρτίνα ήταν το μισκάν, που ήταν άσπρου χρώματος και είχε χερουβίμ πάνω. Αν ήσουν στα Άγια και αν ήσουν στα Άγια των Αγίων, το ίδιο ύφασμα έβλεπες. Τις ίδιες σανίδες έβλεπες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι υπήρχε τι? Το καταπέτασμα. Και στο καταπέτασμα αυτό από πίσω ήταν και η φωτός της Διαθήκης. Και δεν μπορούσες να είσαι, αν μπορώ να το πω, ένα με το Θεό, γιατί υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που ήταν εξαιτίας της αμαρτίας σου, της αμαρτίας μου, της αμαρτίας μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλω αυτά να τα δούμε. Λέει στην Εφεσίους, πάμε στην Καινή Διαθήκη, να δούμε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Λέει στην Εφεσίους το 4 κεφάλαιο και 15 εδάφη. Αλλά αληθεύοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειας, των συνεργούν των μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Πάπα, τι όμορφες λέξεις. Τι αποκαλυπτικές λέξεις έχει ο Απόστολος Παύλος. σε οδηγούν στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Εκεί που η μία σανίδα με την άλλη ήταν ενωμένη, τέλεια. Ξέρετε, αν τις έβλεπες αυτές τις σανίδες, αποκλείεται να μπορούσε κάποιος από έξω να βάλει το μάτι του και να δει τι γίνεται μέσα στα Άγια. Ήταν τέλεια ενωμένες. Αμήν. Με μια τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος το βλέπει, βλέπει αυτή την εικόνα και τη βλέπει στην εκκλησία του που είμαστε. Τι είμαστε, η οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του είμαστε. Κάθε ένα έκαστο μέλος, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να είναι μια σανίδα ξεχωριστή. Αμήν. Που την έχει κόψει με τέτοια τελειότητα ο λόγος του Κυρίου, που αν σε ενώσει μαζί μου ή μας ενώσει τον ένα με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι εκεί και να κόψει. Αμήν. Ερώτηση τώρα. Και την κάνω σε άτομα που είναι εν Κυρίω. Πόσο μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου? Πόσο η γυναίκα σου νιώθει ένα μαζί σου? Εν Κυρίω. Εάν δεν μπορώ να το νιώσω αυτό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον αδερφό μου? Αμήν. Θέλει να τα φτιάξει ο Κύριος τα εξωκόμματά μας, για να γίνουμε οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του, τα Άγια, που ο Κύριος θα τα κάνει τα Άγια των Αγίων. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει διαπάσης συνάφειας. Στο κείμενο λέει εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συμβιβαζόμενο. Ξέρουμε τη λέξη συμβιβάζομαι. Δεν σου λέει να συμβιβαστείς με τον κόσμο. Με τι σου λέει να συμβιβαστείς ο Κύριος? Λέει η λέξη συμβιβάζομαι είναι συμφιλιώνομαι, διαλλάζομαι με τον άλλο. Αυτό θα πει ο συμβιβασμός. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, δεν συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο. Δεν έχουμε καμία συμφιλίωση με το φρόνημα του κόσμου. Όχι με, με τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά δεν μπορώ να μην συμφιλιωθώ με τον Χρήστο που συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστώ. Πρέπει να συμφιλιωθώ. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να τον κόψει και να αφήσω τον Κύριο να με κόψει. Δεν είμαι τέλειος. Θέλω να γίνω ένα μαζί του. Αμήν. Και, με όλα τα και λέει, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει το συνεργούν των μελών. Τι είμαστε? Τι είμαστε, αδερφοί? Συνεργάτες. Αμήν. Εάν πονάει κάποιος, πρέπει όλοι τι να κάνουμε? Να προσευχόμαστε για τον αδελφό μας. Αμήν. Εάν κάποιος έχει κάποια ανάγκη, πρέπει όλοι μας να βοηθάμε σε αυτή την ανάγκη. Εάν κάποιος θέλει κάτι πνευματικό, πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο πνευματικά. Έχουμε μία συνεργασία και αυτή η συνεργασία βλέπει στην αύξηση, στην οικοδομή του σώματος. Το αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί? Το καταλαβαίνουμε? Όλο αυτό στέκεται, αδερφοί, στο ότι το καταπέτασμα ανοίχτηκε. Και ξέρετε πώς στέκεται? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στους Κολοσσεΐους το 1 και 19, διότι εν αυτόν ευδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει πάντα το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του σταυρού αυτού. Δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα της ουρανής. Και εμείς που ήμασταν κάποτε απολυτριωμένοι, λέει, και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως μας διέλεξε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού δια του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε? Μας ειρηνοποίησε μαζί του με το θάνατό του και μας άνοιξε τα Άγια των Αγίων. Ένιωσα κάτι συνταρακτικό. Αυτές είναι εικόνες δικές μου, αλλά ήταν σαν να έβλεπα τα Άγια των Αγίων μέσα και από πάνω να έλειπε το ελαστήριο, το σκέπασμα. Ξέρετε, πιστεύω ότι ο Κύριος το ελαστήριο το είχε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης από τότε, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς είναι τύπος, αμήν. Αλλά το είχε από τότε γιατί ο Θεός προγνώρισε τον Υιό του προκαταβολής κόσμου. Αλλά φανταστείτε την κιβωτό της Διαθήκης να μην έχει πάνω το ελαστήριο. Κρίση. Και κατάλαβα ότι την ώρα που ο Ιησούς άφησε το πνεύμα του στον Κύριο, το ελαστήριο σκέπασε. Ντουφ. Έπεσε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και κάλυψε τον νόμο. Και εκείνη την ώρα έσκησε το καταπέτασμα και επειδή το ελαστήριο ήταν πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και σκέπαζε πλέον τον νόμο, μπορούσαμε να μπούμε, μπορούμε να μπούμε. Τον έχει σκεπάσει ο Κύριος τον νόμο, αδερφοί. Αμήν. Τον έχει σκεπάσει. Και αυτά που μας ζητάει ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτές οι σανίδες που κάνουν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο. Κρύβουν τον κόσμο από μας και είμαστε κρυμμένοι από τον κόσμο εμείς. Αμήν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται μέσα μας, πρέπει να περάσει και αυτός αναγκαστικά από το θυσιαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σου. Δεν μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τι συμβαίνει όταν κλαις, όταν γελάς μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν αλαλάζουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι πολύ πνευματικό. Τα πνευματικά, λέει, ανακρίνονται από πνευματικούς ανθρώπους. Και μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο 22, τώρα όμως διέλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της αρχός αυτού δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού άγιους και άμωμους και ανέγκλητους. Μέσα στα Άγια των Αγίων είναι όλα αυτά. Εάν επιμένετε στην πίστη, εάν επιμένετε στην πίστη, τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας πού είναι, σαν άγκυρα. Πού είναι? Μέσα, λες, στα Άγια των Αγίων. Και είναι αμετακίνητη. Εάν έχεις καταλάβει τον Κύριο, εάν έχεις νιώσει τον Κύριο, έχεις νιώσει την παρουσία του Κυρίου, μπορεί κάποιος εμένα να με μετακινήσει όπου και να γυρίσει το, σε παρένθεση, το σκάφος μου? Γιατί αν, για να καταλάβεις την λέξη άγκυρα, πρέπει να έχεις και λίγο κάνει με τα σκάφη. Ρίχνεται η άγκυρα και ο άνεμος φυσάει και το σκάφος πάει μία έτσι με τον αέρα. Μία έτσι. Πολλές φορές κάνει, αν γυρίζει και λίγο αέρας, κάνει και σβούρα. Γυρίζει γύρω-γύρω. Όταν ρίχναμε άγκυρα στο σκάφος, όταν πηγαίναμε διακοπές, βλέπαμε ότι στην ακτίνα αυτή που έχει άγκυρα, η αλυσίδα, να μην έχει σκάφη. Γιατί το σκάφος πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει. Ευτυχώς πολλά μαζί πάνε το ίδιο. Έχεις την άγκυρα εκεί. Έχεις πίστη τεθεμελιωμένη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριός σου. Το πνεύμα του Γιάχβε έχει αναπαυθεί πάνω σου. Είναι αναπαυμένο. Είσαι μέσα στα Άγια. Άμα είσαι μέσα στα Άγια, είσαι μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχει ανοίξει το καταπέδασμα. Έχει τελειώσει αυτό. Και ένα τελευταίο εδάφιο λέει στην Εφεσίους, στο 2 και 14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ώστις έκαμε τα δύο ένα. Μπορεί να τα λέει για τους Ισραηλίτες και για τους εθνικούς, αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας συμφιλίωσε μαζί του. Λέει, ακούστε, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις. Λέει, ώστις έκαμε τα δύο ένα και έλυσε το μεσοτύχιο του φραγμού. Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το εμπόδιο? Το καταπέτασμα. Το λέει παρακάτω. Το άνοιξε το καταπέτασμα. Αμήν. Για να κάνει τα δύο ένα. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών των εν της διαταγμάς, για να κτίσεις αυτόν τους δύο εις έναν νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη. και να συνδιαλλάξει αμφότερους εις ένα σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού θανατός σας δια αυτού την έχθρα. Πού τη θανάτωσε ο Κύριος την έχθρα? Πού τη θανάτωσε? Επάνω στο Σταυρό. Όταν ο Κύριος έκραζε «Σε σένα αφήνω το πνεύμα μου», και εκείνη την ώρα γινόταν ο σεισμός και το καταπέτασμα άνοιγε, έγινε το πιο κοσμοϊστορικό γεγονός, αδερφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί τέτοιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Και συνέβαινε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι το αντιλαμβανόντουσαν. Για κάποιους δεν τρέχει τίποτα. Βλέπαν τον Ιησού σταυρωμένο και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Άλλοι μέναν εκστατικοί σαν τον εκατόνταρχο και έλεγε «Αυτός είναι αληθινά Γιος Θεού». Σε ανθρώπους που πιστεύανε στη Γραφή δεν τους ένοιαζε τίποτα, δεν τους καιγόταν καρφί. Για άλλους ανθρώπους όμως ήταν η ομολογία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ακόμα και το σύμπαν αντιδράει στο θάνατό του. Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο σεισμός? Αδερφοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε τον αρχηγό μας και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Γιατί για τη χαρά του την προκείμενη, λέει, υπέφερε σταυρό για όλους εμάς. Ποια είναι η χαρά του? Η χαρά του είναι να σε δεις τα Άγια των Αγίων. Αμήν. Η χαρά του είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος τώρα που είσαι στα Άγια σου έχει ανοίξει το δρόμο, είναι ένα. Η παρουσία του είναι εκεί. Η παρουσία του είναι στην εφτάφωτη λιχνία. Η παρουσία του είναι όταν την ώρα που εσύ μελετάς το λόγο και είσαι στον άρτο της προθέωσης, είναι εκεί ο Κύριος για να σου αποκαλύψει πράγματα, να σου ανοίξει πράγματα, είναι εκεί ο Κύριος. Είναι κλειμένη η κρίση του και είναι εκεί η χάρη του, είναι το έλεος του. Την ώρα που ψάλεις και είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, η χάρη του σκεπάζει τον νόμο, σκεπάζει τα λάθη μας, σκεπάζει τις αδυναμίες μας, σκεπάζει τις πτώσεις μας. Και είναι εκεί ο Κύριος να μας δώσει δώρα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ας εισέρθουμε, λέει, με παρησία στα Άγια. Πότε να εισέρθουμε? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μπήκε άπαξ, λέει, στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Άπαξ. Όχι, λες, αυτά τα χειροποίητα. Σε ποια? Στα επουράνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμπεί κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να μας ανοίξει κάποιος άλλος το δρόμο. Ο δρόμος τι είναι? Τι είναι ο δρόμος? Ανοιχτός. Μπορείς να δεις την πρώτη σανίδα από τα Άγια μέχρι και την τελευταία σανίδα στα Άγια των Αγίων. Είναι ίδιες. Και είναι 48. Γιατί είναι 48 και κλείνουμε με αυτό? Ήταν μια μεγάλη απορία. Κάτι εκεί, ξέρω ότι το υπονοεί το βιβλίο, αλλά ο Κύριος μας ανοίγει ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι είναι οι 48 σανίδες? Είναι η νύμφη του, αδερφή. 12 επί 4. 12, 12, 12, 12. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση. Είναι νύμφη του. Αμήν. Που στέκεται όλη η νύμφη που λείπει το καταπέτασμα και όλη η νύμφη που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πάμε στο θυσιαστήριο και να τον γνωρίσουμε τον Κύριο εκεί. Εάν τον κατανοήσουμε, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, από το θυσιαστήριο, ο δρόμος για να μπούμε στα Άγια των Αγίων είναι ανοιχτός. Αμήν. Εάν καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι εύκολο να πάμε, να πληθούμε, είναι εύκολο να μετέχουμε, είναι εύκολο να μελετήσουμε και να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, γιατί έχουμε καταλάβει τον Κύριό μας σταυρωμένο και τι έχει κάνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πρόσκληση, Πατέρα, αυτή τη ξεχωριστή. Δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, διαπίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι μας προγνώρισες, Κύριε, και μας προώρησες για να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της δόξας σου, Πατέρα Άγιε. Πιστεύουμε στο λόγο σου, Κύριε, πιστεύουμε σε αυτό που ο ζήλος σου θέλει να κάνει, Κύριε, πάνω μας, Ιησού. Δεν θα πάψω να σε ευχαριστώ για την εκκλησία σου, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου, τα παιδιά μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Γιατί ο ζήλος σου, Κύριε, θέλει να μας κάνει αυτές τις όμορφες σανίδες, Κύριε, που να είναι τέλεια, Κύριε, συναρμολογημένες, να μην υπάρχει, Κύριε, κανένα κενό, Κύριε, να μας δέσεις, Κύριε, με τα δεσμά της αγάπης σου, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Πατέρα Άγιε. Και μέσα σε αυτό, Κύριε, το χώρο, Κύριε, που εσύ διάλεξες να τον ονομάζεις το ξεχωριστό χώρο για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, Πατέρα Άγιε, να κατοικήσουμε μαζί με σένα, Πατέρα Άγιε. Προσμένουμε, Κύριε, αυτή τη μέρα, Κύριε, που η νύμφη σου θα είναι έτοιμη, στολισμένη, Κύριε, που θα μπορούμε, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου τέλεια, Κύριε, και εσύ θα ακούς τη δικιά μας φωνή, Πατέρα Άγιε. Προσμένουμε, Κύριε, την ημέρα, Κύριε, που με την νύφη σου, Κύριε, θα κάνεις σημεία δυνάμεις τεράστια, Πατέρα Άγιε. Γιατί θα εκφράζει, Κύριε, εσένα, Κύριε, εδώ στη γη, Πατέρα Άγιε. Θα είναι το σώμα σου, Κύριε, που θα το δείξεις, Κύριε, σε όλους τους ανθρώπους, Κύριε. Και θα το τιμήσεις, Κύριε, με την αρπαγή, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για αυτή την ημέρα, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να νιώσουμε όλη η παρησία, Κύριε, ώστε να μπούμε, Κύριε, μέσα στα Άγια των Αγίων, Πατέρα. Να ρίξουμε κι εμείς την άγκυρά μας, Κύριε, αυτή την άγκυρα της ελπίδας, Κύριε, σαν τον Παύλο, Κύριε, μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η κυβωτός της παρουσίας σου, Κύριε. Μη φοβούμενοι τον νόμο, Κύριε, μη φοβούμενοι τη δικαιοσύνη σου, τον αγιασμό σου, Πατέρα Άγια. Γιατί ξέρουμε ότι αν και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, Κύριε, είναι καλυμμένος, Κύριε, και μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που υπέμεινε σταυρό για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον καπαζίτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Όταν της κάμει επίσημον ευχήν, σύ θέλεις κάμει την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο. Και η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού από 20 ετών μέχρι σε 60 ετών, η εκτίμησή σου βεβαίως θέλει είστε 50 σύκλοι αργυρίου κατά των σύκλων του αγιαστηρίου. Εάν δεν είναι θηλυκών, η εκτίμησή σου θέλει είστε 30 σύκλοι. Εάν δεν είναι από 5 ετών μέχρι 20, η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού 20 σύκλοι, του δε θηλυκού 10 σύκλοι. Εάν δεν είναι από ενός μηνός μέχρι 5 ετών, η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού 5 σύκλοι αργυρίου, του δε θηλυκού η εκτίμησή σου 3 σύκλοι αργυρίου. Εάν δε από 60 ετών και επάνω, εάν μεν είναι αρσενικών, η εκτίμησή σου θέλει είστε 15 σύκλοι, εάν δε θηλυκών 10 σύκλοι. Και αν είναι πτωχότερος της εκτιμήσεώς σου, θέλει παρασταθεί έμπροσθεν του ιερέως και ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτόν. Κατά την δύναμην εκείνου ως της έκαμε την ευχήν, ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτόν. Και αν η ευχή είναι κτίνος, εκ των όσα προσφέρονται δώρον προς τον Κύριον, πάνω ότι δίδει της εκ τούτων εις τον Κύριον θέλει είστε άγιον. Δεν θέλει αλλάξει αυτό, ουδε θέλει αντικαταστήσει καλών αντικακού ή κακών αντικαλού. Εάν δε ποτέ ανταλλάξει, κτίνος αντικτίνους, τότε και αυτό και το αντάλλαγμα αυτού θελουσινήστε άγια. Εάν δε είναι τη κτίνος ακάθαρτον, εκ των όσα δεν προσφέρονται δώρον προς τον Κύριον, τότε θέλει παραστήσει το κτίνος έμπροσθεν του ιερέως. Και θέλει εκτιμήσει αυτό ο ιερεύς, είτε καλόν είναι είτε κακόν. Κατά την εκτίμησή σου, ο ιερεύ, ούτω θέλει είστε. Και αν της θελήσει να εξαγοράσει αυτό, τότε θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού εις την εκτίμησή σου. Και όταν της αφιερώσει την οικίαν αυτού αφιέρωμα εις τον Κύριον, τότε ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτήν, είτε καλή είναι είτε κακή. Καθώς εκτιμήσει αυτήν ο ιερεύς, ούτω θέλει είστε. Και αν ο αφιερώσας αυτήν θελήσει να εξαγοράσει την οικίαν αυτού, θέλει προσθέσει το πέμπτον του αργυρίου της εκτιμήσεώς σου εις αυτήν και θέλει είστε αυτού. Και αν της αφιερώσει εις τον Κύριον μέρος του αγρού της ιδιοκτησίας αυτού, η εκτίμησή σου θέλει είστε κατά των σπόρων αυτού. Εν χωμόρ σπόρου κριθείς θέλει εκτιμηθεί αντί 50 σύκλων αργυρίου. Εάν από του έτους της αφέσεως αφιερώσει τον αγρόν αυτού, κατά την εκτίμησή σου θέλει είστε. Αλλά αν μετά την άφεση να αφιερώσει τον αγρόν αυτού, ο ιερεύς θέλει λογαριάσει εις αυτόν το αργύριον κατά τα επίλοιπα έτη μέχρι του έτους της αφέσεως και θέλει αφαιρεθεί από τις εκτιμήσεώς σου. Εάν δε ποτέ ο αφιερώσας τον αγρόν θελήσει να εξαγοράσει αυτόν, θέλει προσθέσει εις αυτόν το πέμπτον του αργυρίου της εκτιμήσεώς σου και θέλει είστε αυτού. Και αν δεν εξαγοράσει τον αγρόν, ή αν επόλυσε τον αγρόν εις άλλον τεινά, δεν θέλει εξαγοράζεστε πλέον. Αλλά όταν ο αγρός παρέλθει την άφεση, θέλει είστε άγιος εις τον Κύριον ως αγρός καθιερωμένος. Η κυριώτης αυτού θέλει είστε του ιερέως. Εάν δε αφιερώσει τίση στον Κύριον αγρόν τον οποίον ηγόρασεν, ώστις δεν είναι εκ των αγρών της ιδιοκτησίας αυτού, ο ιερεύς θέλει λογαριάσει εις αυτόν την αξία της εκτιμήσεώς σου μέχρι του έτους της αφέσεως. Και θέλει δώσει την εκτίμησή σου την ημέραν εκείνη. Είναι άγιον εις τον Κύριον. Εις το έτος της αφέσεως ο αγρός θέλει αποδοθεί σε εκείνον από του οποίου ηγοράστη εις τον έχοντα την κυριότητα της γης. Και πάσε εκτιμήσει σου θέλου συνείστε κατά των σύκλων του αγιαστήριου. 20 γερά θέλει είστε ο σύκλος. Πλην το πρωτότοκον μεταξύ των κτηνών, το οποίο ανήκει ως πρωτότοκον εις τον Κύριον, ουδείς θέλει αφιερώσει αυτό. Είτε μόσχος, είτε αρνίον του Κυρίου είναι. Κι αν είναι από ακαθάρτων κτηνών, θέλει εξαγοράσει αυτό κατά την εκτίμησή σου και θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού επ' αυτό. Ή αν δεν εξαγοράζεται, θέλει πωληθεί κατά την εκτίμησή σου. Ουδέν όμως καθιέρωμα το οποίον καθιερώσει τίσει τον Κύριον εκ των όσα έχει από ανθρώπου έως κτίνους και έως αγρού της ιδιοκτησίας αυτού θέλει πωληθεί ουδε θέλει εξαγοραστεί. Παν καθιέρωμα είναι αγιότατον εις τον Κύριον. Ουδέν καθιέρωμα καθιερωθέν παρά ανθρώπου θέλει αγοραστεί. Εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και παν δέκατον της γης είτε εκ του σπόρου της γης, είτε εκ του καρπού των δένδρων του Κυρίου είναι. Είναι Άγιον εις τον Κύριον. Και αν ποτέ θέλει σητής να εξαγοράσει το δέκατον αυτού, θέλει προσθέσει εις αυτό το πέμπτον αυτού. Και πανδέκατον βοών και προβάτων, παντός ζώου διαβαίνοντος υποκάτωθεν της ράβδου, το δέκατον θελείστε Άγιον εις τον Κύριον. Δεν θέλει διακρίνει είτε καλόν είναι είτε κακόν, ουδε θέλει αλλάξει αυτό. Και αν ποτέ αλλάξει αυτό, και αυτό και το αντάλλαγμα αυτού θελουσινίστε άγια, δεν θέλει εξαγοραστεί. Αυτέ είναι έντολε, τας οποίας προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν δια τους Ιούς Ισραήλ, εν το όρι Σινά.
0: Ψαλμός ρο γιώτα ζήτα. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη. Δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί.

0: Ως αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέσθην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάμει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει τις επί Κύριον, παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει τις επί Κύριον, παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινεν εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσεν ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκεν εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Οι δίκαιοι θέλουν συνεισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η ημέρα την οποίαν έκαμεν ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν, δεδεμένην με σχοινία, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο.
2: Έπειτα, μετά 14 έτη, πάλιν ανέβη εις Ιεροσόλυμο μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τίτων. Ανέβη δε κατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιον το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατεδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλού δε ο Τίτος ο μετεμού Έλληνων είναι εγκάστη να περιτιμηθεί. Αλλά δια τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ήτινες παρισήλθον, για να κατασκοπεύσω την ελευθερία νημών, την οποία έχομεν εν Χριστώ Ιησού, για να μας καταδουλώσωσιν, εις τους οποίους ουδέ προς ώραν υπεχωρήσαμε υποτασσόμενοι, για να διαμείνει εις εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περί δε των μιζωμένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ και αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω. Ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι εις εμέ οι επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον, αλλά το εναντίον. Αφού είδον ότι ενεπιστεύθην να κηρύττω το Ευαγγέλιον προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιετμημένους, διότι ο ενεργήσας εις τον Πέτρον ώστε να αποσταλεί προς τους περιτεθμημένους, ενήργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς. Και αφού εγνώρισαν την χάρη την δοθήσαν εις εμέ Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, για να υπάγομεν ημείς μεν στα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτεθμημένους. Μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους πτωχούς, το οποίον και σπούδασα αυτό τούτο να κάμω. Ότε δε ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, είναι αντιόθυν εις αυτόν κατά πρόσωπον διότι ήτου αξιόμεμπτος, επειδή πριν έλθωσι την αίσα από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και μετ' αυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβα συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων. Εάν σύ Ιουδαίος ον ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν. Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύρουν

0: δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί η διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν για να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού, και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθώμεν εις τον Χριστόν, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο, διότι εάν όσα κατέστρεψα, ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, για να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο.
0: Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια σεις, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας. Εξ έργων νόμου ελάβατε το πνεύμα, ή εξ ακοής της πίστεως? Τόσον ανόητοι είστε, αφού ηρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με την σάρκα. Εις μάτινα πάθατε τόσα, αν μόνο εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν όσοις χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου καμνεί ταύτα, ή εξ ακοής πίστεως? Καθώς ο Αβραάμ επίστευσε εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ, ότι η θέλουση να ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατος πας ώστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος των πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα επέρ ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένην, ουδείς αθετή, ή προσθέτει εις αυτήν. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ώστις είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω, ότι η διαθήκην προκεκυρωμένη εις τον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι εάν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά εις τον Αβραάμ διεπαγγελία σε χάρισε ταύτην ο Θεός. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, έως ού έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο, διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτίαν, για να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλημένη εις την πίστηνη της έμελεν αποκαλυφθεί, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, για να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθεν η πίστης, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγών, διότι οι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι βαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες εις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο.
0: Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ως τις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις των νόμων, για να εξαγοράσει τους υπονόμων, διαναλάβομεν την υιοθεσίαν. Και επειδή είστε ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του ιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά ιός, εάν δε ιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Αλλά τότε μεν, μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιώντας θεούς. Τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενή αυτούς. Φοβούμαι δια σας μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεστε ως εγώ, διότι κι εγώ είμαι καθώς εις αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο εν ασθενία της σαρκός, και δεν εξουθενήσατε, ουδέ απερίψατε των πειρασμών μου τον εν της σαρκή μου, αλλά με δέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν ήτο ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ήθελετε εκβάλει και δώσει εις εμέ. Εχθρός σας έγινα λοιπόν διότι σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύουσι ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, για να έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτέ προς τον καλόν πάντοτε, και ουχή μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω την φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Είπατε μη, οι θέλοντες να είστε υπό νόμων, τον νόμον δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας, αλλά μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτέ είναι εδίο διαθήκη, μία μεν από του όρου Σινά, η γενώσα προς δουλείαν, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με την σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω η Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένον. Εφράνθητη στήρα η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίω και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 5.
0: Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεώστης να εκτελεί όλων των νόμων. Απεχωρίστετε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος, διότι ημείς δια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περί το μην έχει ισχύτινα, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλώς, τι σας εμπόδισεν ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια, η κατάπιση αυτή δεν είναι εξ εκείνου ως τη σας καλή. Ο λίγη ζήμη καθιστά όλον το φύραμα ένζημων. Εγώ έχω πεποίθηση σε εσάς δια του Κυρίου ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο. Ώστις όμως ασταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινήν οποίος και αν είναι. Εγώ δε αδελφοί, εάν ακόμη κηρύττω περί το μην, γιατί πλέον κατατρέχομαι, άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Ήθε να αποκοπώσει οι ταράτοντές σας. Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. Μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγο συμπληρούνται, εις τον «θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν». Εάν όμως δάκνητε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκεινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μη πράττετε. Αλλά αν οδηγήσετε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έκθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοιο τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γενόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο έκτο.
0: Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα μάρτημα, σύση πνευματική διορθώνεται των τιούτων με πνεύμα πραότητος. Προσέχον εις εαυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως εκπληρώσατε των νόμων του Χριστού. Διότι εάν τη νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλέκαστο σας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχή εις τον άλλον, διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Ο δε κατηχούμενος των λόγων να σκάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον στην σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον στο πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μη αποκάμνομεν δε πράττοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θέλομεν θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείραν μου. Όσοι θέλουσι να αρέσκονται κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζουσι να περιτέμνηστε, μόνον για να μην διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί οι φυλάτωσιν των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνηστε εσείς, για να έχωσι καύχησιν στην σάρκα σας. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμε, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμον, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτήσεις. Και όσοι περιπατήσωσι κατά τον κανόνα τούτων, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής μη δί σας μη δίδει εις εμέ ενόχλησιν, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδελφοί, μας κάλεσε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι ένας μάταιος σκοπός, ένας γήινος, ένας σκοπός ο οποίος κάπου τον κατακτάς και πάει, τέλειωσε. Ήτανε ίσως μια επιτυχία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Ο σκοπός του καλέσματος του Κυρίου είναι να είμαστε αιώνια μαζί Του, μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Και όχι απλά να πάμε κουτσά στραβά, αλλά να μας δοθεί, λέει, πλουσίως η είσοδος μέσα σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Περάσαμε μια σεζόν δύσκολη για πολλούς μέσα σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, και ο Θεός θέλει έτσι να κάνουμε λίγο πολύ ένα τελέξουμε λίγο τους εαυτούς μας τελικά. Τι έγινε μέσα μας, το κέρδος ποιο ήταν μέσα στην ψυχή μας για ό,τι συνέβη όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους μήνες. Ποιο ήταν το κέρδος? Οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από την καλοπέραση, από τον πλουτισμό, από την πλεονεξία, και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να έχουμε μέσα μας ένα άλλο πόθο, εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτός ο πόθος είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο τον αληθινό πλούτο, που γι' αυτό τον αληθινό πλούτο θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος? Δεν είναι τα ευρώ, δεν είναι ούτε το χρυσίον, λέει, ούτε το αργύριο. Δεν είναι όλα αυτά που εδώ θα μείνουν τελικά, αλλά ο Κύριος θέλει να τον βρούμε αυτό το θησαυρό, αυτό το πλούτο, και να τον κατακτήσουμε. Αρκεί να τον ποθήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Λέει μέσα στην Α' Τιμωθέου στο 6:5 ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, και λέει στο 6 εδάφιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Ένας μεγάλος πλουτισμός, μέγας πλουτισμός, το να είσαι ευσεβής. Στο αρχαίο κείμενο λέει «έστιν δε πορισμός», αντί για πλουτισμός. Μέγας, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και η ερμηνεία τώρα σε αυτό τον πορισμό είναι το μέσο της απόκτησης του κέρδους. Πηγή απόκτησης κέρδους είναι ο πορισμός. Έχετε ακούσει ότι τον βιοπορισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτή η λέξη ο κόσμος, βιοπορίζομαι, εργάζομαι για να ζήσω το βίο, το βιός μου, τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ο Κύριος μας λέει ότι μέγας πορισμός, η απόκτηση κέρδους, είναι η ευσέβεια. Και ποια είναι η ευσέβεια? Τι σημαίνει ευσέβεια? Πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Δεν είναι το να είμαστε εξωτερικά ευσεβείς. Δεν είναι το να πηγαίνουμε λαμπάδες και καντήλια και χίλια δυο. Δεν είναι αυτό ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι να μοιάξουμε με τον Κύριο. Αμήν. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε το εξής που λέει στην Α' Τιμωθέως στο 3:16: «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αμήν. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η ευσέβεια ποια είναι τελικά? Το να έρθει ο Κύριος στη ζωή μας και να γίνουμε η αντιπροσώπευσή Του, η εικόνα Του, να φανερωθεί δηλαδή ο Θεός μέσα από μας, όχι με ένα εξωτερικό περίβλημα φαρισαϊκό, αλλά με την ουσία που έχει να κάνει με το ότι ο Θεός μας αγγίζει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα μας Και όλο αυτό φανερώνεται έξω μας, με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας, με τις επιλογές μας, με ό,τι κάνουμε. Αυτή είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν ξεκινάει απ' έξω, το να δημιουργήσουμε μια εξωτερική θρησκευτική εμφάνιση ή εικόνα, αλλά ξεκινά από μέσα, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που ο Θεός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τον αγγίζει, τον αλλάζει, τον μεταμορφώνει και γίνεται ένας πραγματικός γιος του Θεού και θυγατέρα του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Ποιος είναι ο πλουτισμός? Ο πραγματικός πλουτισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε στον κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε, όταν έχουμε προβλήματα, φαίνεται και τελικά ο πραγματικός μας εαυτός. Ακούω αδέρφια που απογοητευμένα μιλάνε για τον εαυτό τους μέσα στη σεζόν, ενώ θέλω να κάνω και να γίνω καλύτερος χριστιανός, βλέπω ότι με παρασέρνει το ρεύμα, ο κόσμος, η συμπεριφορά του, τα προβλήματα, και αντί για καλύτερος πολλές φορές γίνομαι χειρότερος. Όμως σε όλο αυτό το ρεύμα και σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού θα πρέπει να αντισταθούμε. Αμήν, να αντισταθούμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο Χριστός, ο Θεός εν σαρκή, και η προσωποποίηση της ευσέβειας είναι ο Χριστός. Εάν θέλουμε να δούμε προσωποποιημένη την ευσέβεια, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό ήρθε, για να δούμε τον Θεό εν σαρκή, και γι' αυτό μας κάλεσε, για να γίνουμε γη και θυγατέρες του, δηλαδή στην ουσία να βαδίσουμε τα βήματα του Χριστού ακριβώς και να έχουμε το ίδιο, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πέτυχε και εκείνος. Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Δεν μου λέτε πόσο απέχουμε από αυτό? Μπορείς να το πεις αυτό για τον εαυτό σου? Μπορούμε να το πούμε αυτό για τον εαυτό μας? Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Αν ήταν ο Πατέρας σαν και εμάς, άστα. Ευσεβείς γινόμαστε όταν ακολουθούμε τον Κύριο, όταν γινόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτή είναι ευσέβεια και αυτός είναι ο πλούτος. Αμήν. Και αυτός ο πλούτος, αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να το αποκτήσει κάποιος. Το πλουτισμό αυτό που στην ουσία λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αυτός ο πλουτισμός που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Ακούστε τι λέει, και αυτό είναι το κεντρικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων», πώς έβλεπε τον εαυτό του ο Παύλος, «εδώ τη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού». Ακούστε τι λέει. Δόθηκε αυτή η χάρη σε μένα να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τι πάει να πει ανεξιχνίαστος? Ανεξιχνίαστος πάει να πει ότι δεν έχει εξιχνιαστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ερευνήσει, δεν έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ερευνήσουν αυτό τον πλούτο. Ανεξιχνίαστος. Υπάρχει ένας θησαυρός εκεί στη Σαχάρα, αλλά πού τώρα στη Σαχάρα, πού να ψάξεις να βρεις τι είναι ο θησαυρός εκεί, αλλά τι είναι, που αν κάποιος το βρει έχει λύσει το πρόβλημα στα δισέγγονά του, τον ίδιο, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, δεν ξέρω τι. Όμως είναι ανεξιχνίαστος. Δεν έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος να τον βρει, να τον εξιχνιάσει. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστούλης που λέει ο κόσμος είναι αυτό που λέει, Χριστός ο Χριστούλης. Η αγάπη τον είδαμε πάνω στο Σταυρό. Πιο πολύ σήμερα ξεκινήσουμε για τον πλούτο της αγάπης. Ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αλλά για να φτάσουμε εκεί θα δούμε ότι χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτό το πόθο και αυτό το ζήλο. Βλέπετε, ο Θεός δεν τα έχει βάλει έτσι απλά τα πράγματα μέσα στο λόγο του, δηλαδή με την έννοια του ότι όποιος περίεργος θέλει να διαβάσει το λόγο του Θεού θα βρει τους θησαυρούς. Το ίδιο έχει κάνει και όσον αφορά το πνεύμα του, την παρουσία του, τη δόξα του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί είναι κρυπτόμενος, ντρέπεται? Όχι, απλά περιμένει τα πραγματικά παιδιά του να τον εξιχνιάσουν και να τον βρουν. Και αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αγαπούν και τον ποθούν. Αμήν. Ποθούμε τον πλούτο αυτό του Κυρίου. Ποθούμε να του νιάξουμε. Εάν όποιος δεν ποθεί να του νιάξει, ο πλούτος του Χριστού θα μείνει πάντοτε ανεξιχνίαστος. Έτσι είναι. Γιατί απλά δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρει να τον ψάξεις. Όποιος όμως θέλει να γίνει όπως ο Χριστός μέσα στη ζωή του, θα μπει μέσα στη διαδικασία να ψάξει, να σκάψει, να βρει, να ερευνήσει, να ζητήσει. Η εξερεύνηση αυτή, αδερφοί, δεν έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Χριστού και μετά. Αυτή η εξερεύνηση είχε ξεκινήσει πιο πριν. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και ερευνούσαν να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας, να δουν το τι συμβαίνει, να δουν το σχέδιο του Θεού. Και ακούστε τι λέει στην Α. Πέτρου όσον αφορά τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες. Περί της οποίας σωτηρίας. Όταν λέμε σωτηρία δεν σημαίνει ότι μας παίρνει ο Θεός από εδώ από τη γη και μας βάζει στον παράδεισο και τρώμε φρούτα και λαχανικά και τα λοιπά και εντάξει, αυτό είναι η σωτηρία. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να και προσευχόταν ο Παύλος, έκαμε τελεί τα γόνατα του για να γνωρίσουμε αυτή την δόξα που ο Θεός έχει να μας δώσει. Βλέπετε, τι λέτε, μας περνάει ο Θεός μέσα από τόσες δοκιμασίες, τόσα προβλήματα. Δέστε τη ζωή του Χριστού πώς πέρασε. Άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, πέρασε όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος και τελικά θέλει να του δώσει ο Θεός ένα βραβείο. Και τι βραβείο του έδωσε, που θέλει να το δώσει και σε εμάς. Του έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του έδωσε το πνεύμα του, του έδωσε την πάντου παρουσία του, του έδωσε τη δύναμή του, του έδωσε όλη την εξουσία, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και όχι μόνο τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα και λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού και εμείς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για δόξα, για έγλη, για λαμπρότητα, για εξουσία, για δύναμη και βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Που ο Θεός τα έχει για εμάς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Και όλο αυτό περιγράφεται με μια λέξη και αυτή η λέξη είναι η σωτηρία της ψυχής. Το να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Μέσα στη δόξα του. Είναι εκεί που ξεχνάς τα πάντα, τους πάντες και το μόνο που αισθάνεσαι είναι η δόξα, η παρουσία του Κυρίου. Για αυτή τη σωτηρία λέει στην Α. Πέτρου εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία προσπάθησαν να ερευνήσουν, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα αυτά. Όπως επίσης δεν ήταν αποκεκαλυμμένα το πώς θα ερχόταν αυτή η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας έγραφε εκεί πέρα άνθρωπος λήψεων, δοκίμας ασθενείας κτλ. Προφήτες βλέπουμε μέσα στο λόγο του να γράφουν προφητικά για πού και πού. Ήταν κρυμμένα, όλα αυτά ήταν κρυμμένα. Είναι ένα puzzle, κομματάκι-κομματάκι, σε κάθε προφήτη, σε κάθε κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, που κάποιος από μόνος του δεν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το puzzle ώστε να καταλάβει τελικά το πόσο Θεός θα έσωσε τον κόσμο. Και να σας πω κάτι, ούτε ο διάβολος το κατάφερε να το γνωρίσει. Ήταν κρυμμένο. Με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε αυτή η θυσία, τότε αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας και τότε κάθε puzzle και κάθε προφητεία, 330 προφητείες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώθηκαν και έφτιαξαν την εικόνα. Που αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Τότε τη γνωρίσαμε. Όμως οι προφήτες προσπαθούσαν να βρουν, να εξερευνήσουν. Οι προφητεύσαντες, λέει, περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερευνώντες εις τίνα και ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτας δόξας. Μα τι πνεύμα Χριστού, είχαν πνεύμα Χριστού? Μα ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Ποιο πνεύμα Χριστού? Για να το καταλάβουμε μπορείς να πάρεις σαν παράδειγμα τη ζωή του Ιωσήφ. Τι σηματοδοτούσε η ζωή του Ιωσήφ? Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν. Πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, μέσα από όλες αυτές τις λήψεις, έμεινε ακέραιος μέχρι τέλος και ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ είχε το πνεύμα του Χριστού, άσχετα ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Το ίδιο και οι προφήτες είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού, το οποίο πνεύμα Χριστού, αδερφοί, εάν δεν το έχουμε, δεν ανήκουμε σε εκείνο. Θα το δούμε παρακάτω. Αυτό το πνεύμα του Χριστού είναι το εξής, ότι θέλεις να μοιάξεις με εκείνον και έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να ταιριάξεις με εκείνον. Αμήν. Οι προφήτες προσευχόντουσαν ώστε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το πώς θα πρέπει η ζωή τους να είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα, καθώς το ερευνούσαν, το έψαχναν, προσευχόντουσαν όσον αφορά τον εαυτό τους, ήταν ότι το πνεύμα του Χριστού σε ένα μέτρο ερχότανε μέσα τους. Και καθώς είχαν τον πόθο λοιπόν να μοιάξουν με τον Χριστό, το πνεύμα αυτό του Χριστού εφανέρωνε σε αυτούς όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε. Άρα, για να πάρουμε αυτό το πλούτο και να εξερευνήσουμε αυτό το πλούτο που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε τον πόθο κι εμείς να μοιάξουμε με εκείνον. Τον πόθο. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει εγκεφαλική αποκάλυψη, δεν υπάρχει μέσω της γνώσης να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον ανεξερεύνει το πλούτο. Δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το νοήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ? Και βέβαια. Νομίζω πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό σε όλα αυτά που πέρασε ο Ιωσήφ. Εμείς κατά πόσο ταιριάζουμε σε αυτό? Αλλά είπαμε ότι για να τον κατακτήσουμε αυτό το πλούτο, και θυμάστε το αποτέλεσμα, έτσι, του Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πώς πέρασε τελικά τη ζωή του μέχρι να πεθάνει? Μέχρι τώρα έχουνε μνημεία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ναι. Γιατί ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Έτσι τον ονόμασαν. Θυμάστε που συγχώρεσε τα αδέρφια του. Συγχώρεσε. Και αυτό είναι το δεύτερο που θα πούμε. Όσον αφορά τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τη συγχώρεση. Συγχώρεσε τα αδέρφια του. Τέλεια. Ήξερε ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία. Το ίδιο και ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε γιατί περνάμε ό,τι περνάμε. Νευριάζουμε, απογοητευόμαστε, τα βάζουμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας μας φταίει και ο άλλος μας βρωμάει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όπως είναι εκείνος. Και αν πραγματικά θέλεις να μοιάξεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει και την αποκάλυψη και να μπεις μέσα σε αυτό το πλούτο. Σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης ήταν ο Ιησούς. Όλοι μας τρέχουμε, μεριμνάμε για χίλια δυο. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δέστε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Και όμως ο Θεός τα τρέφει. Για φαντάσου να ζεις έτσι. Δέστε, λέει, τα κρίνα του αυρού. Ποιος τα έντυσε με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός δεν θα προμηθεύσει σε εμάς? Ήταν να πληρώσει το φόρο στο ναό. Και λέει ο διδάσκαλός σου, δεν θα πληρώσει το φόρο, λένε στον Πέτρο. Πάει ο Πέτρος και πριν ακόμα φτάσει, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν το φόρο, η γη ή οι υπήκοοι του βασιλιά? Λέει, αυτοί που είναι από κάτω, όχι η γη. Πήγαινε σε αυτό το, ψάρεψε, λέει, και θα βρεις ένα στατήρα και θα πληρώσει και για σένα και για μένα. Ζούσε έτσι. Δεν υπήρχε κάποια μέρημνα το τι θα γίνει αύριο στον Κύριο. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πλούτο? Προσέξτε τώρα. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν έγινε Υιός Θεού. Έτσι ουρανοκατέβατα ήρθε ο Σούπερμαν. Τα ξέρε όλα. Γνώριζε το θέλημα του Θεού τέλεια από την αρχή. Είχε τέλεια αποκάλυψη από τότε που ήταν μωρό το τι συμβαίνει. Ήταν κι αυτός ένας εξερευνητής. Αμήν. Τι λέτε, πώς ήρθε όλη αυτή η αποκάλυψη στον Ιησού? Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι θα γινόταν θυσία. Ο αμνός του Θεού. Γνώριζε το τι θα συμβεί. Πώς τα γνώριζε? Είχε ένα σκληρό δίσκο πνευματικό που του έδωσε από την αρχή ο Θεός και λέει, αυτός είσαι και αυτά θα κάνεις και έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως... Όχι. Γιατί προσευχότανε? Πώς έπαιρνε αποκάλυψη? Πώς ζούσε? Τι έκανε στην προσευχή του άραγε? Τι ζητούσε? Τι ζητούσε? Ζητούσε αποκάλυψη. Λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τον εαυτό του, από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να τα πράττει. Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Υπήρχε αυτή προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Πατέρα του και ερχόταν αποκάλυψη. Ήθελε να εξερευνήσει, να δει το τι θα γίνει ακριβώς μέχρι το τέλος. Διάβαζε σαν άνθρωπος που ήταν. Και εκείνος αυτό το εδάφιο που λέει στις παροιμίες το 2, ακούστε πώς ξεκινάει. Ιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό. Μιλάμε για το πνεύμα του Χριστού τώρα. Που καθώς έχουμε το πνεύμα του Χριστού, έρχεται η αποκάλυψη του πλουτισμού. Ώστε να πάρουμε, να καταλάβουμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε αυτό το θησαυρό. Ψάχνουμε για ένα θησαυρό τώρα. Και λέει τώρα σε κάθε γιο του ο Θεός και πρώτα στον πρωτότοκο γιο του, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό, εάν το κάνεις αυτό, δεχτείς τους λόγους και τα μιεύσεις σαν ένα ταμείας, ώστε να προσέξει το αυτί σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση, εάν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση. Μιλάμε τώρα για μια, πώς να το πούμε, κατάσταση εξήτησης, λέει να υψώσεις, να υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τι λέτε, αυτό είναι για μας μόνο ή ήταν και για τον Ιησού? Ό,τι έχει γραφτεί πρώτα ήταν για τον Ιησού και μετά για μας. Μελετούσε λοιπόν στις παροιμίες και διάβαζε, εάν ζητήσεις τη φρόνηση και τη σύνεση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου, τότε θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, καθώς προσευχότανε? Πήγαινε σε έρημους τόπους, γιατί ξύπναγε το πρωί πριν ακόμα ξημερώσει? Γιατί? Πώς ήταν η προσευχή του? Κύριε, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, ευλόγησε το μαγαζί μου, ευλόγησε τους πελάτες μου να έρθουνε, Κύριε, σε ευχαριστώ, ευλόγησε την οικογένειά μου. Και αυτό, έτσι ήταν η προσευχή του? Όχι. Τι λέει? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του, και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Όλα τα άλλα σας προσθεθούν. Και πώς γινόταν αυτή η εξήτηση? Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος προσπαθούσε να γνωρίσει, να εξερευνήσει σαν θησαυρούς το κάθε τι στοιχείο που ο Θεός ήθελε να του δώσει να το αποκτήσει στη ζωή του. Δεν ήταν ότι πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και τον έκανε γιο Θεού. Δεν πάτησε ένα κουμπάκι και τον πλήρωσε με πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο μέσα του. Δεν ήταν έτσι απλά. Μιλάμε για τον πλούτο, τον αληθινό πλούτο του Χριστού. Αμήν. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος του Χριστού. Μέσα του ήταν πλούσιος. Πλούσιος. Γι' αυτό και λέει μετά, πλούσιος ον επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό εδάφιο για αυτά που λέμε τώρα. Τι ήταν? Δεν ήταν πλούσιος, όμως ήταν πλούσιος μέσα του. Και σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις με αυτόν τον πλουτισμό, κάτι πρέπει να κάνεις. Να τον εξερευνήσεις. Και πώς θα τον εξερευνήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα πλουτίσεις? Λέει το εδάφιο. Πλούσιος ον επτόχευσε, γιατί πάνω στο σταυρό αυτός ο πλούτος έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας μας, πτώχευσε, για να πλουτίσουμε με την πτωχία του. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε με την πτωχία του? Όταν και εμείς πάρουμε την ίδια στάση, θέση. Αμήν. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός μέσα του, στον Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα του Θεού, το οποίο έφυγε. Πατέρα μου, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Πάνω στο σταυρό. Όμως αυτό θέλει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Να πληρωθούμε δηλαδή με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω. Πώς μπορούμε όμως να πληρωθούμε? Πώς μπορούμε να πληρωθούμε? Όταν ένα ποτήρι είναι γεμάτο, μπορείς να το γεμίσεις νερό? Τι πρέπει να κάνεις πρώτα? Να το αδειάσεις. Και τι πρέπει να αδειάσουμε εμείς για να γεμίσουμε με το πλήρωμα του Θεού? Από τον εαυτό μας. Να αδειάσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Πνεύματος του Χριστού, που λέει στη Φιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν εννοώ σαρπαγή το να είναι ίσα Θεό, λέει, το αυτό φρόνημα να έχετε κι εσείς. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Δεν εννοώ σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τον εαυτό του εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Τι πάει να πει εκένωσε? Άδειασε τον εαυτό του. Και το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, ώστε τελικά να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και θα δούμε και όσον αφορά την αγάπη. Εάν δεν αδειάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, δεν μπορείς τελικά να πλησιάσεις, να εξερευνήσεις και να αποκτήσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς. Αν έχεις εγωισμό, αν έχεις φιλαυτία, αν έχεις κακία, αν έχεις ασυγχωρητικότητα, αν έχεις πικρία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία όλοι εμείς κουβαλάμε. Και όλα αυτά είναι εμπόδια που αν δεν αφαιρεθούν, αν δεν εκενώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον πλούτο της αγάπης του Χριστού μέσα μας. Θα ζεις με σένα, όχι με εκείνον. Ωραία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Κύριος ήταν ένας εξερευνητής. Ένας άνθρωπος που είχε δοθεί 100% στον Κύριό του και στο Θεό του και ερευνούσε ώστε να αποκτήσει όλους αυτούς τους θησαυρούς. Αν δεν τους εξερευνήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αυτόν τον πλούτο, τελικά δεν θα αποκτήσεις ποτέ, αδερφοί, αυτό το πλούτο του Χριστού. Και δεν θα έχεις και το πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, τι λέει, δεν είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε μέσα από αυτά λίγο πολύ να πλησιάσουμε ώστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό. Το πλούτο, αυτό τον αληθινό πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο εδάφιο, στο πρώτο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπερημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσας σε μέ υπερημών, ότι, ακούστε τι λέει, δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μέ το μυστήριο, καθώς προέγραψα συντόμως. Πώς του δόθηκε αυτό το μυστήριο? Όσον αφορά τον πλούτο μετά μιλάει, έτσι, αμέσως μετά. Τον ανεξιχνία στο πλούτο. Αλλά πριν από αυτό, λέει στην αρχή του κεφαλαίου αυτά τα λόγια. Ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μένα το μυστήριο. Έρχεται δι' αποκαλύψεως αυτός ο πλούτος. Εξών δίναστε αναγινώσκοντες. Το δεύτερο στοιχείο, να νοήσετε την εν το μυστηρίο Χριστού γνώση. Ο λόγος, καθώς μελετάμε το λόγο και καθώς έχουμε επαφή με το πνεύμα, έρχεται η αποκάλυψη. Όποιος λέει με αγαπά, τι κάνει? Το λόγο μου θέλει φυλάξει. Έτσι είναι. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει να γνωρίσεις θησαυρούς. Και καθώς προσευχόμαστε και ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στα αληθινά παιδιά του, σε εκείνους οι οποίοι τελικά θέλουν να του μοιάξουν. Αυτό που λέει στη Γένεση. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για σένα. Όταν μπεις μέσα σε αυτό, έρχεται ο Κύριος και σου αποκαλύπτεται. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, ας γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις και αν δεν σου αποκαλυφθούν οι αρετές του Θεού, πώς μπορείς να τις κατακτήσεις? Να μπούμε λίγο μέσα στον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν μιλάμε για εξερεύνηση του Χριστού, του πλούτου αυτού, το πρώτο που μπορείς να δεις είναι η αγάπη του. Πώς να ανακαλύψουμε λοιπόν τον πλούτο της αγάπης του? Πώς μπορούμε να τον ανακαλύψουμε? Γιατί όταν λέμε τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, είναι μια έννοια η οποία εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα. Και το πρώτο και κύριο είναι η αγάπη του. Μπορούμε λίγο να δούμε την αγάπη του Χριστού και θα δούμε ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σου δίνει να καταλάβεις το λόγο που πρέπει να εξερευνήσεις αυτή την αγάπη. Σε άλλες φορές θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση, τον πλούτο της συγχώρεσής του, τον πλούτο της σοφίας του. Αλλά σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για την αγάπη του. Τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του. Εφεσίους 3:14. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου

Για του πνεύματος λέει, μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είναι ο πλούτος της δόξας του. Τη δόξα λέει την οποία είχον παρασού πριν να γίνει ο κόσμος. Δώσησε με, είχε πει. Και μετά λέει αυτή τη δόξα ότι θα μας τη δώσει και έχει να κάνει με το πνεύμα του Άγιου. Να κρατεωθούμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή μας δίνει το πνεύμα του το Άγιο, με λίγα λόγια. Θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο σκοπός? Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν μιλάω γλώσσες είμαι εντάξει. Ήρθε το πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Μιλάω γλώσσες, υπάρχει και μια προφητεία. Όχι, ο σκοπός, ο στόχος του πνεύματος του Θεού μέσα μας που ήρθε είναι για να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει και να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Γιατί να κατοικήσει ο Χριστός? Και όταν εννοεί ο Χριστός, τι εννοεί? Το πνεύμα του Χριστού. Μπορεί να κατοικεί το πνεύμα το Άγιο μέσα σου, δηλαδή να μιλάς γλώσσες, ο Κύριος να σε έχει επισκεφτεί, είναι ο αραβώνας για την κληρονομία σου, αλλά ο απότερος σκοπός είναι ποιος? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να πάρουμε το πνεύμα του Χριστού. Λέει μέσα, εάν λέει το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, εκεί μέσα μας, και έχει να κάνει με την κατοίκηση του Πνεύματος και την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά λέει, εάν δεν κατοικεί όμως, εάν δεν έχετε το Πνεύμα του Χριστού, δεν είστε αυτού. Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το Πνεύμα του Άγιο, να μιλήσει γλώσσες και τελικά όμως αυτό το Πνεύμα να, όταν ο άνθρωπος το αφήσει και δεν γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού και δεν κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, τελικά μπορεί αυτό να μην το βοηθήσει τελικά. Ο στόχος λοιπόν του Πνεύματος του Θεού είναι να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Τι εννοεί το μήκος, το βάθος, το ύψος? Της αγάπης. Αυτός είναι ο ανεξερεύνητος πλούτος της αγάπης. Και να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Μετά έρχεται η κατοίκηση μέσα στις καρδιές μας του Πνεύματος του Χριστού. Ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Ώστε τελικά να δυνηθούμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το μήκος, το ύψος, το βάθος, το ύψος, και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, φτάνε τα βήματα, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, ώστε να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Χωρίς δηλαδή χωρίς να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και αυτό το πλούτο, το να εξερεύνει το πλούτο της αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, δεν λέει η αγάπη του Θεού. Και δεν μιλάμε για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Θεού, αλλά για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Και είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αμήν. Με αγάπη ο Θεός έπλασε τα πάντα. Με αγάπη μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά με την αγάπη του Θεού, όμως η αγάπη του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πιο συγγενικό με μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος. Το Θεό μπορεί να τον πειράξει κανένας? Μπορεί να τον προσβάλλει? Μπορεί να τον θίξει? Μπορεί να τον λιδωρήσει?
Μπορεί

0: ο Θεός μέσα του να θυχτεί από αυτά που κάνουμε εμείς? Όχι. Είναι Θεό. Ποιος θίγεται? Αν σε κατηγορήσει κάποιος, αν σε κλεβάσει κάποιος, εάν πει εναντίον σου πράγματα κάποιος, τι σηκώνεται μέσα σου? Ο εαυτός σου. Το θίξιμο. Περηφάνεια σου. Ο εγωισμός σου. Θίγεται. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Γιατί είπαμε τι? Εκένωσε τον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, στο αρχαίο κείμενο δεν λέει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει αλλά παν, ή να πληρωθείτε με παν το πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλο από το παν? Έχουμε την αίσθηση όταν λέμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, παίρνουμε το πλήρωμα λες και είναι ποσότητα. Αυτό πάει να πει όλο. Όλο το πλήρωμα. Ένα βαρέλι κρασί. Όλο το βαρέλι το κρασί. Όταν λέει πάνω όμως, η ερμηνεία είναι ναι μεν ολόκληρος, όλος, αλλά έχει και την έννοια του κάθε λογής, που έχει να κάνει με το είδος. Δηλαδή, όταν γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, έρχεται παν το πλήρωμα του Θεού, δηλαδή όλες οι ιδιότητες, οι αρετές του Πνεύματος μέσα μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πλήρωμα του Θεού σαν κάτι το οποίο είναι μια ποσότητα. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θυμάστε που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Ωραία. Πληρώμαστε. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Πώς το εννοούμε? Ότι νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε δυνατότεροι, νιώθουμε πιο ισχυροί, νιώθουμε... Πώς το εννοούμε ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα? Και τι εννοεί ο Κύριος? Γιατί λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όλο, με όλο το πλήρωμα του Θεού, αλλά χρησιμοποιούμε παν πλήρωμα Θεού. Γιατί το πλήρωμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει κάποιες ιδιότητες, αρετές, κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ μιλάω γλώσσες, βάζω τα χέρια μου και να έχεις μέσα σου άλλα πραγματάκια. Έτσι, κακιούλες, ζήλιες, φθόνους, φόνους κτλ. Κτλ. Κτλ. Όταν παίρνεις το Πνεύμα του Θεού, γεμίζεις πρώτα απ' όλα από αγάπη, από συγχώρεση, από έλεος, από εκτιρμούς, από δικαιοσύνη. Η αγάπη του Χριστού. Γιατί έγινε Χριστός? Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία, γι' αυτό τον έχρισε. Τα μιλάμε για την αγάπη του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός μας, αδερφοί, έγινε Χριστός εξαιτίας του ότι αγάπησε τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο έχει ο Θεός. Βάση του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη. Η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Πολλοί δυστυχώς το έχουμε παρερμηνεύσει αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να ποθήσουμε, αδερφοί, είναι η ποιότητα του Πνεύματος περισσότερο. Και μαζί με την ποιότητα έρχεται και η ποσότητα μέσα μας. Αλλά για να έρθουν όλα αυτά, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Πρέπει να αδειάσω από τον Τρίφωνα, πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου για να κατοικήσει μετά το πλήρωμα του Θεού. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη και μίσος. Η αγάπη από το Πνεύμα του Θεού και το μίσος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνεπάρξει η συγχώρεση του Θεού που είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και η ασυγχωρητικότητα η ανθρώπινη δική σου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η αγαθότητα του Θεού μαζί με την πονηρία τη δική σου. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να αδειάσεις ώστε τελικά να γεμίσεις. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με παν πλήρωμα του Θεού. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού με την αγάπη του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που λέει μέσα στη γραφή για κάθε έναν άνθρωπο, για όλους εμάς. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Ο Θεός δεν έχει μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι φιλαυτός να αγαπάει τον εαυτό του. Για ποιον είναι αυτή η εντολή? Για τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, ποιος την εκπλήρωσε αυτή την αγάπη? Ο Χριστός. Ανθρώπινη αγάπη. Είναι η αγάπη του Χριστού στον Κύριο. Αμήν. Η αγάπη η ανθρώπινη που δίδεται σε Εκείνον. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι δοσμένη από ένα πατέρα στα παιδιά του. Αμήν. Η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη των παιδιών του Θεού στον Κύριο. Το αντίστροφο. Μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη και για όλο τον κόσμο. Αγάπα Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ποιος είναι ο πλησίον? Όλος ο κόσμος. Λέει μέσα, λέει όποιος αγαπά το γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Η αγάπη του Χριστού, πλούτος της αγάπης. Αγαπάς όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο τον κόσμο ή έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες τους ανθρώπους? Σε άσπρους, μαύρους, σε πλούσιους ή φτωχούς, σε δίκαιους ή σε άδικους. Πώς τους έχουμε χωρίσει? Σε πιστούς ή απίστους? Εγώ αγαπάω τους πιστούς. Ναι, αλλά ο Κύριος πήγαινε με τους τελώνες, μιλούσε μαζί τους, με τις πόρνες, μιλούσε μαζί τους. Γιατί? Γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και τους τελώνες αγαπούσε και τους φαρισαίους αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Όλους. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια αγάπη για τους δικούς του. Δηλαδή για τα τέκνα του Θεού. Λέει ότι ήξερε ότι θα έρθει η ώρα του, το τελευταίο δείπνο. Και λέει αγαπήσα στους δικούς του τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αγάπησε τα αδέρφια του. Αγάπησε τα τέκνα του Θεού. Και τι έκανε? Πήρε λέει το προσώψιο και τους υπηρέτησε. Τους υπηρέτησε. Και μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε παράδειγμα να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Και τι χρειάζεται γι' αυτό? Αυτό ήταν η δουλειά του δούλου αυτή. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Πώς θα το γνωρίσεις? Καθώς ζεις τη ζωή σου, καθώς λες εγώ να σωθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, να ασθενεί ο αδερφός και να μην σε νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι να βλέπουμε αδερφοί τις ανάγκες και της Εκκλησίας και των παιδιών του Θεού και να μην μας ενδιαφέρει, να ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Νομίζουμε ότι έτσι θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Υπάρχει ένας πλούτος. Για φανταστείτε πώς να ήταν η πνευματική, θα λέγαμε, καρδιά του Χριστού. Πώς θα ήταν, πώς θα ξύπναγε και πώς έβλεπε τους ανθρώπους, πώς έβλεπε τους μαθητές του. Παρόλο τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, τις ελλείψεις τους, πώς τους έβλεπε. Αλλά υπάρχει όμως και η αγάπη για τους εχθρούς του. Ακούστε τι λέει. Είναι το γνωστό που λέει, εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε σας βλάπτωση και κατατρέχουση. Για να είστε, λέει, οι του πατρός σας, του εν της ουρανής. Επίσης λέει σε ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους, λέει υπέρ κάποιου δικαίου κάποιος αποφασίσει να πεθάνει. Διότι υπέρ αγαθού, λέει, κάποιος τολμά να αποθάνει για το αγαθό, αλλά ο Χριστός τι τόλμησε. Τόλμησε να πεθάνει για όλους τους άδικους, μαζί με αυτούς και εμείς. Για ποιο λόγο? Γιατί μας αγάπησε. Η αγάπη, αδερφοί, είναι μια αρετή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Η βασίλισσα των αρετών, που αν δεν φτάσουμε σε αυτήν, τελικά δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Θα σηκωθούμε και θα τα πούμε την άλλη φορά όσον αφορά και τη συγχώρεση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 27. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν κάποιος κάνει επίσημη ευχή, εσύ θα κάνεις την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο. Και η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού από 20 χρόνων μέχρι 60 χρόνων, η εκτίμησή σου βέβαια θα είναι 50 σίκλια σήμη, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Και αν είναι θηλυκό, η εκτίμησή σου θα είναι 30 σίκλοι. Και αν είναι από 5 χρόνων μέχρι 20, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 20 σίκλοι, του δε θηλυκού 10 σίκλοι. Και αν είναι από έναν μήνα μέχρι 5 χρόνων, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 5 σίκλια σήμη, του δε θηλυκού η εκτίμησή σου 3 σίκλια σήμη. Και αν είναι από 60 χρόνων και πάνω, αν μεν είναι αρσενικό, η εκτίμησή σου θα είναι 15 σίκλοι. Αν βέβαια είναι θηλυκό, 10 σίκλοι. Και αν είναι φτωχότερος της εκτίμησής σου, θα παρασταθεί μπροστά στον ιερέα και ο ιερέας θα τον εκτιμήσει. Σύμφωνα με τη δύναμη εκείνου που έκανε την ευχή, ο ιερέας θα τον εκτιμήσει. Και αν η ευχή είναι ένα ακτίνος από όσα προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, κάθε τι που δίνει κάποιος από αυτά στον Κύριο, θα είναι άγιο. Δεν θα το αλλάξει, ούτε θα αντικαταστήσει καλό αντί για κακό ή κακό αντί για καλό. Και αν ποτέ ανταλλάξει ένα κτίνος αντί για ένα άλλο κτίνος, τότε και αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια. Και αν είναι κάποιο ακάθαρτο κτίνος, από όσα δεν προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, τότε θα παραστήσει το κτίνος μπροστά στον ιερέα. Και ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό. Κατά την εκτίμησή σου, ο ιερέα, έτσι θα είναι. Και αν κάποιος θελήσει να το εξαγοράσει, τότε θα προσθέσει το 1/5 στην εκτίμησή σου. Και όταν κάποιος αφιερώσει το σπίτι του ως αφιέρωμα στον Κύριο, τότε ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό. Όπως θα το εκτιμήσει ο ιερέας, έτσι θα είναι. Και αν αυτός που το αφιέρωσε θελήσει να εξαγοράσει το σπίτι του, θα προσθέσει το 1/5 από το ασήμι της εκτίμησής σου σε αυτό και θα είναι δικό του. Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα μέρος του χωραφιού της ιδιοκτησίας του, η εκτίμησή σου θα είναι σύμφωνα με το σπόρο του. Ένα χωμόρ σπόρος κρυθαριού θα εκτιμηθεί αντί για 50 σίκλους από ασήμι. Αν από το χρόνο της άφεσης αφιερώσει το χωράφι του, θα είναι σύμφωνα με την εκτίμησή σου. Αλλά αν αφιερώσει το χωράφι του μετά την άφεση, ο ιερέας θα λογαριάσει σε αυτό το ασήμι σύμφωνα με τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το χρόνο της άφεσης και θα αφαιρεθεί από την εκτίμησή σου. Και αν ποτέ αυτός που αφιέρωσε το χωράφι θελήσει να το εξαγοράσει, θα προσθέσει σε αυτό το 1/5 από το ασήμι της εκτίμησής σου και θα είναι δικό του. Και αν δεν εξαγοράσει το χωράφι ή αν πούλησε το χωράφι σε κάποιον άλλον, δεν θα εξαγοράζεται πλέον. Αλλά όταν το χωράφι περάσει ελεύθερο την άφεση, θα είναι άγιο στον Κύριο ως καθιερωμένο χωράφι. Η κυριότητά του θα είναι του ιερέα. Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα χωράφι που αγόρασε, το οποίο δεν είναι από τα χωράφια της ιδιοκτησίας του, ο ιερέας θα λογαριάσει σε αυτό την αξία της εκτίμησής σου μέχρι το χρόνο της άφεσης και θα δώσει την εκτίμησή σου εκείνη την ημέρα. Είναι άγιο στον Κύριο. Στο χρόνο της άφεσης, το χωράφι θα αποδοθεί σε εκείνον από τον οποίο αγοράστηκε, σε αυτόν που έχει την κυριότητα της γης. Και όλες οι εκτιμήσεις σου θα είναι σύμφωνα με το σύκλο του Αγιαστηρίου. Ο σύκλος θα είναι 20 γερά. Εν τούτης, το πρωτότοκο ανάμεσα στα κτίνη που ανήκει ως πρωτότοκο στον Κύριο, κανένας δεν θα το αφιερώσει. Είτε μοσχάρι είτε αρνί, είναι του Κυρίου. Κι αν είναι από ακάθαρτα κτίνη, θα το εξαγοράσει σύμφωνα με την εκτίμησή σου και θα προσθέσει το 1/5 επάνω σε αυτό. Ή, εάν δεν εξαγοράζεται, θα πουληθεί σύμφωνα με την εκτίμησή σου. Κανένα καθιέρωμα, όμως, που κάποιος θα καθιερώσει στον Κύριο από όσα έχει, από άνθρωπο μέχρι κτίνος και μέχρι χωράφι της ιδιοκτησίας του, δεν θα πουληθεί ούτε θα εξαγοραστεί. Κάθε καθιέρωμα είναι αγιότατο στον Κύριο. Κανένα καθιέρωμα που καθιερώθηκε από άνθρωπο δεν θα εξαγοραστεί. Θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και κάθε δέκατο της γης, είτε από το σπόρο της γης, είτε από τον καρπό των δένδρων, είναι του Κυρίου. Είναι άγιο στον Κύριο. Και αν κάποτε θελήσει κάποιος να εξαγοράσει το δέκατό του, θα προσθέσει σε αυτό το ένα του πέμπτο. Και κάθε δέκατο από βόδια και από πρόβατα και από κάθε ζώο που διαβαίνει κάτω από τη ράβδο, το δέκατο θα είναι άγιο στον Κύριο. Δεν θα κάνει διάκριση, είτε καλό είναι είτε κακό, ούτε θα το αλλάξει. Και αν ποτέ το αλλάξει, και αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια. Δεν θα εξαγοραστεί. Αυτές είναι εντολές που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή για τους γιους Ισραήλ στο βουνό Σίνα. Ψαλμός 117. Ενείτε τον Κύριο όλα τα έθνη. Δοξολογείτε Αυτόν όλοι οι λαοί. Επειδή το έλεος Του επάνω μας είναι μεγάλο και η αλήθεια του Κυρίου παραμένει στον αιώνα. Αλληλούια. Ψαλμός 118. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Ας πει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Ας πει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Ας πουν τώρα εκείνοι που φοβούνται τον Κύριο ότι το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Μέσα σε θλίψη επικαλέστηκα τον Κύριο. Ο Κύριος με εισάκουσε, δίνοντας ευρυχωρία. Ο Κύριος είναι με το μέρος μου. Δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Ο Κύριος είναι με το μέρος μου ανάμεσα σε εκείνους που με βοηθούν. Κι εγώ θα δω την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς μου. Καλύτερα να ελπίζει κανείς στον Κύριο, παρά να έχει το θάρρος.

0: δύναμή μου και ύμνος μου είναι ο Κύριος, και έγινε σε μένα σωτηρία. Φωνή αγαλίασης και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δίκαιων. Το δεξί χέρι του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Το δεξί χέρι του Κυρίου υψώθηκε. Το δεξί χέρι του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω και θα διηγούμε τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος με πέδευσε με αυστηρό τρόπο, αλλά δεν με παρέδωσε σε θάνατο. Ανοίξτε μου τις πύλες της δικαιοσύνης. Θα μπω μέσα σε αυτές και θα δοξολογήσω τον Κύριο. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Οι δίκαιοι θα μπουν μέσα σε αυτή. Θα σε δοξολογώ επειδή με εισάκουσες και έγινες σε μένα σωτηρία. Η πέτρα, την οποία αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε κεφαλή γωνίας. Από τον Κύριο έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια μας. Αυτή είναι η μέρα που έκανε ο Κύριος. Ας αγαλιαστούμε και ας εφρανθούμε σε αυτή. Ω Κύριε, κάνε σωτηρία, παρακαλώ. Ω Κύριε, ευόδωσε, παρακαλώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σας ευλογήσαμε από τον οίκο του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και μας έδειξε φως. Φέρτε τη θυσία, δεμένη με σχοινιά, μέχρι τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογώ. Ο Θεός μου θα σε υψώνω. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα.
1: Προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Έπειτα, μετά 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρίτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάτια. Όμως, ούτε ο Τίτος που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός αναγκάστηκε να περιτιμηθεί. Κι ας ήσαν εκεί οι παρήσαχτοι ψευδάδελφοι, που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι με στόχο την ελευθερία μας, που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού για να μας κάνουν δούλους. Δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους για να μείνει ανώθευτο το Ευαγγέλιο προς χάρη σας. Οι πρόκριτοι πάλι, τι ήταν άλλοτε δεν με ενδιαφέρει, ο Θεός δεν ξεχωρίζει πρόσωπα, αυτοί δεν πρόσθεσαν τίποτε σε όσα είπα εγώ. Αντίθετα μάλιστα, όταν είδαν πως ο Θεός μου έχει αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως στον Πέτρο στους περιτιμημένους, γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους όρισε και εμένα Απόστολο για τους εθνικούς, και όταν κατάλαβαν πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς στους εθνικούς και αυτοί στους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι' αυτό. Όταν ήρθε ο Κυφάς στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Σαν ήρθαν όμως, αποτραβιόταν και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Και μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμη και ο Βαρνάβας. Όταν όμως είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Κυφά μπροστά σε όλους: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και όμως ζεις σαν εθνικός και όχι σαν πιστός στον νόμο Ιουδαίος. Γιατί λοιπόν εξαναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν σαν Ιουδαίοι?» Εμείς είμαστε από γεννησιμιού μας Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα άσχημα όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζεις το πρόσωπο.

0: πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 3. Ποιος σας μάτιασε ανόητοι Γαλάτες, εσάς που είδατε με τα μάτια σας ζωντανή την εικόνα του σταυρωμένου Χριστού? Αυτό μόνο θέλω να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό που σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται στο Θεό όπως εκείνος. Και η γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στο Θεό ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου βρίσκονται κάτω από κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη γραφή «Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί». Και είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού σύμφωνα με τη γραφή ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεως του θα πετύχει τη ζωή. Ο νόμος όμως δεν δέχεται πως σώζεται κανείς από την πίστη, παρά πως όποιος τηρεί τις εντολές αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε κατάρα για χάρη μας, γιατί είναι γραμμένο «καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Λοιπόν, οι επαγγελίες δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απογονό του. Η γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός δεν μπορεί ύστερα από 430 χρόνια να έρθει ο νόμος και να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυε όμως ωσότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων, με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως δεν χρειάζεται όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο, και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Και αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για τη σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελούμενος σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε Αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί ενδυθήκατε το Χριστό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ, κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Προς Γαλάτας, επιστολή κεφάλαιο 4. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει τους υποδούλους στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και σαν παιδί του που είσαι, θα σε κάνει ο Θεός κληρονόμο των δωρεών του. Παλαιότερα βέβαια δεν γνωρίζατε το Θεό και γίνατε δούλοι σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάτια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί ήμουν κι εγώ κάποτε σαν και εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Γιατί μπορώ να το βεβαιώσω. Τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Δηλαδή έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να αναδείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Για πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απόκτησε δύο γιους, ένα από την δούλα και ένα από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλας όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες, η μία στο όρος Σινά που γεννά δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Το Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα μας. Λέει σχετικά η Γραφή «Να χαίρεσαι στήρα που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της διωγμένης παρά αυτής που έχει τον άντρα». Εσείς, αδερφοί μου, είστε παιδιά της υπόσχεσης του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη καταδίωκε τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? «Διώξε τη δούλα και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλας μαζί με το γιο της ελεύθερης». Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλας, αλλά της ελεύθερης γυναίκας. Προς Γαλάτας, επιστολή, κεφάλαιο 5. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελέσει σε τίποτε. Επίσης, θυμίζω σε όποιον θέλει να περιτιμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλο τον νόμο. Όσοι όμως από εσάς ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από το χώρο της αγάπης. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε, εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις, αλλά η πίστη στο Χριστό που εκδηλώνεται έμπραχτα με αγάπη. Καλά πηγαίνατε. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν σας πείθει πια η αλήθεια? Όσα σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει, το κρίμα πάνω του, όποιος κι αν είναι. Όσο για μένα, αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν, αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής, όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Ας πάνε να ευνουχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Άλλωστε, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλο, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμη να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το Πνεύμα και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, η φιλονικία, η ζήλια, η θυμή, η τσακωμή, οι διχόνιες, τα σχίσματα, ο φθόνος, η μέθη, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα και άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε, όσοι είναι του Ιησού Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλο. Προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 6, τελευταίο. Αν κάποιος, αδερφοί μου, βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως το νόμο του Χριστού. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό ας εξετάζει καθένας τα έργα του και τότε, αν καυχηθεί, θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Άλλωστε, καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτός που διδάσκεται το Λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μην έχετε ψευδεστήσεις, ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του Πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του Πνεύματος την αιώνια ζωή. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μη αποκάμουμε. Γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί προσπαθούν να σας υποχρεώσουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν πως σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Σταυρό που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Γιατί ούτε οι περιτιμημένοι έχουν κάποιο πλεονέκτημα, ούτε οι απερίθμητοι, αλλά όσοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Και όσοι ακολουθούν αυτή την πορεία θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανένας προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδερφοί μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι εν το μέσο ημών, καθώς μας υποσχέθηκες. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν και εργάζεσαι, Κύριε Ιησού μας, ο σωτήρα μας, στο να μας μεταμορφώσεις, να μας φτιάξεις, για να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μας χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, Κύριε. Και Σου ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να ευλογήσεις και να χρήσεις κάθε λόγο, Κύριε, που θα βγει από το στόμα μου, Κύριε μου, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από τη χάρη Σου, Ιησού μου, Άγιε. Ναι, Κύριε, και να ευλογήσεις τα ότα, Κύριε, τις καρδιές, Κύριε Ιησού μας, ώστε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε Ιησού μας, στο να οικοδομηθεί ο λαός Σου, στο να αυξήσεις, να ανανεώσεις την πίστη και την αφιέρωσή μας σε Σένα. Για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Το θέμα που μου έβαλε αυτό το βράδυ ο Κύριος μες στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, έχει να κάνει με την ελπίδα εκείνης της ευλογημένης μέρας που θα έρθει να μας πάρει. Και το ερώτημα είναι εάν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμασία, σε τέτοια κατάσταση του να συναντήσουμε τον Κύριο. Είσαι έτοιμος για την αρπαγή? Ετοιμάζεσαι για αυτή την ώρα? Πιστεύεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει να πάρει την ύμφη Του, να μας πάρει? Το πιστεύεις? Και αν ναι, τι βαθμό βεβαιότητος έχεις μέσα σου ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν? Και αν το πιστεύεις, θα πρέπει να φυλάξεις αυτή την υπόσχεση. Να ανανεώνεις την πίστη σου, διότι, βλέπετε, ζούμε σε έναν κόσμο όπου πολλά πράγματα γίνονται. Οι επιρροές του κόσμου είναι ισχυρές. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους, κάθε δυσκολία να κρατήσουμε την πίστη μας, να μην διαφθαρεί. Και θέλω, τελειώνοντας το κήρυγμα, αυτό που θα είναι για μένα ικανοποίηση, είναι να αυξηθεί ο βαθμός βεβαιότητας μέσα στην καρδιά μας. Αν είσαι δηλαδή τώρα 50% βέβαιος, αν είσαι 70, θέλω να γίνει 80-90, να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η πεποίθηση ότι ο λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης μας. Το πώς αξιολογούμε το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και τι είναι εκείνο που περιμένει ο Κύριος εκείνη την ημέρα από μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε πράγματα. Βλέπετε, η φυσική ροή των πραγμάτων τι κάνει? Καταναλωνόμαστε στα βιωτικά. Και το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου αγωνίζεται στο να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δικά Του, τους σκοπούς Του. Αμήν. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, καθώς περπάτησε. Επειδή ακριβώς έβλεπε και γνώριζε ποιες είναι οι αληθινές αξίες, οι ουράνιες αξίες. Όπως είπε στους μαθητές του, το δικό μου το φαγητό, λέει, είναι το να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, είναι μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας. Τα επιχειρήματα αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά θα τα θέσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι τα επιχειρήματα, τα ατράνταχτα επιχειρήματα του Λόγου που μιλάνε εξάπαντος ότι θα έρθει ξανά για να πάρει την Εκκλησία του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα μιλάει για τη λέξη, λέει, αρπαγή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Είναι από το ρήμα αρπάζω, που σημαίνει αποσπώ. Παίρνω γρήγορα και ευνηδιαστικά. Αλλού έχει την έννοια το ότι αφαιρώ κάτι με βία, απαγάγω κάτι. Η έννοια της αρπαγής, που αν το αναλύσουμε, τι μας λέει ο Κύριος? Ζούμε σε ένα κόσμο όπου έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τους φυσικούς νόμους. Εδώ μας μιλάει ότι θα γίνει κάτι υπερφυσικό. Όμως, μελετώντας το Λόγο του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος μέσα στο Λόγο του. Έχουμε παραδείγματα. Αμήν, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Καταρχήν, στη Β' Βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να δούμε. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι τύπος της αρπαγής. Βλέπετε, τίποτα μα τίποτα μέσα στο Λόγο του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας διδάξει, να μας προετοιμάσει. Και μιλάει με τον Ελισέ, το ρωτάει, τι θα ήθελες από μένα πριν, λέει, μια λέξη, πριν αναλυφθώ. Έχουμε πάει στο Β' Βασιλέων, στο Β' 9. Ο Ελισέ του λέει, θα ήθελα διπλή μερίδα πνεύματος. Και τι του λέει ο Ηλίας? Εάν με δεις αναλαμβανόμενον. Δείτε, σπάνε οι νόμοι της φυσικής, της βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Θεού. Αμήν. Τι λέει? Θέλω να δούμε τη λέξη. Πριν αναλυφθώ. Η αρπαγή μας έχει ακριβώς αυτή παρόμοια έννοια. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην αρπαγή θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Να είναι εκεί το θηρίο, ο δράκος, θέλει να καταφάγει το τέκνο, τον ιό τον άρσεν, την εκκλησία η οποία είναι ζωντανή, είναι αναγεννημένη, στέκεται στο θέλημα του Κυρίου και κηρύττει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, μερικές λεπτομέρειες. Λέει εκεί ότι, λίγο παρακάτω, εάν με είδεις, λέει, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει εισέ ούτως. Αναλαμβανόμενον. Και λέει παρακάτω ότι, και ενώ αυτοί περιπάτων έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς. Άμαξε πυρός και ήπι πυρός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις πνευματικές δυνάμεις του Κυρίου. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι κρατεό και θα μας πάρει μες στην παρουσία Του. Αμήν. Εάν ήρθαν οι άμαξες πυρός και ήπι πυρός για τον Ηλία, οι δυνάμεις του Κυρίου, και λέει, διεχώρησαν αυτούς. Ο Ελισέ έμεινε, έπρεπε να συνεχίσει το έργο του Ηλία. Ο Ηλίας αρπάχτηκε, μετετέθη και λέει, μάλιστα παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά του Ελισέ, τη σχέση του με τον Ηλία. Είναι παράδειγμα για εμάς. Ήταν οι προφήτες, εκεί οι των προφητών, οι 50, οι οποίοι έβλεπαν. Όμως δεν είδαν αυτό που είδε ο Ελισέ. Και τι του είπαν. Είναι τα φυσικά μάτια. Λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε στους γύρω λόφους. Μήπως το πνεύμα του Θεού τον πήρε τον Ηλία και κάπου τον άφησε. Και ο Ηλισέ τους λέει, μην πάτε. Γιατί ήξερε, γνώριζε, ότι αναλήφθηκε. Τον πήρε ο Κύριος μες στη δόξα του. Σε κάθε περίπτωση πήγαν, ήρθαν, δεν τον βρήκαν. Σου λέει, σας το είπα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, είναι η ενέργεια αυτή θέλει να διδάξει, θέλει να μας προετοιμάσει, ούτως ώστε αυτό που θα γίνει στη δική μας γενιά, να καταλάβουμε το παράδειγμα και το προηγούμενο. Στη Γένεση, στο Ε24, μιλάει για τον Ενόχ και χρησιμοποιεί μια λέξη που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει? Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκεται πλέον. Και δεν ευρίσκεται πλέον την ώρα που θα μας πάρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να έρθει η οργή του Θεού, θα ισχύει το ίδιο, λέει, δεν θα βρισκόμαστε πλέον ανάμεσά τους. Αμήν. Εκεί πάει το πράγμα, αδελφοί. Ο κόσμος, βλέπετε πολλές φορές, τι λένε οι άνθρωποι. Ξέρεις, θα ψηφίσω εκείνο το κόμμα, γιατί όλα τα αδιέξοδα θα τα κάνει τα πράγματα καλύτερα, θα τα κάνει ιδεώδη, θα φτιάξει τη ζωή μας. Οι πολιτικοί λένε, φρούδες, ελπίδες, και τελικά οι άνθρωποι τι κάνουν. Έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στο να ελπίζουν και απογοητεύονται. δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Όταν όμως εναποθέσεις την ελπίδα σου στο ζωντανό Θεό, οι λόγοι Του κατοικήσουν μέσα σου πλούσια και ελπίσεις Εκείνον, δεν θα κατεσχυνθείς, δεν θα απογοητευτείς ποτέ, δεν θα ντροπιαστείς ποτέ.
2: Λέει ότι
1: διότι μετέθεσεν Αυτόν ο Θεός. Τι έκανε? Ο Ηλίας, αν με δεις αναλαμβανόμενον, εδώ τον μετέθεσε. Τον πήρε μέσα στη δόξα του. Και είναι διπλή μαρτυρία. Και μετετέθη, λέει, ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατο. Και την ώρα της αρπαγής, που θα μας πάρει ο Κύριος, πού θάνατε το κέντρο σου. Νικέται ο θάνατος. Αμήν. Στη γένεση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε, αδελφοί, είναι το ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγάπησε και μας αγαπάει έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί, να χύσει το Άγιο Αίμα Του για να μας εξαγοράσει και να ανήκουμε σε Εκείνον. Λέει ο Κύριος, Πατέρα, μιλάει για μας. Δική σου ήσουνα. Δική σου ήταν και σε μένα τους έδωκες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπου εγώ θα είμαι, να είναι και αυτοί. Δείτε! Εάν, όπως θα δούμε, ξέρετε την περίπτωση του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και μάλιστα μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά, θα είναι καθώς την εποχή του Νόε και του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν στην καθημερινότητα, αγόραζαν, πουλούσαν, ήταν απασχολημένοι με τα βιωτικά. Και ήρθε η οργή του Θεού πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κάτι μας λέει, αδελφοί, βλέπουμε να μοιάζει αυτός ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο με Σόδομα και Γόμορα. Και αυτό τι κάνει, διεγείρει την οργή του Θεού. Και λέει στη γένεση, στο Ιώτα Θήτα, στο 19 κεφάλαιο, για τον Λότ, είναι η λυμένη απόφαση να καταστραφούν αυτές οι πόλεις. Αλλά όμως, ο Λότ ένεκεν του Αβραάμ. Το λέει παρακάτω. Ένεκεν του Αβραάμ. Όχι ότι ο Λότ δηλαδή το άξιζε εντελώς. Αλλά ένεκεν του Αβραάμ. Μας λέει κάτι αυτό, αδελφοί? Ένεκεν του Ιησού. Χρησιμοποιεί μια λέξη. Λέει, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σπλαχνίστηκε το Λότ, πόσο μάλλον όλους εκείνους τα παιδιά του, τα οποία δέχτηκαν την αγάπη του, το γιο του. Ξέρετε τι λέει ο πατέρας στον υιό, που έχει τα ίδια σπλάχνα και την ίδια καρδιά. Πήγαινε και άρπαξε τους από το στόμα του δράκου. Αυτό θα συμβεί, αδελφοί. Θα έρθει ο Κύριος με κέλευσμα, με διαταγή και όπως λέει, εξαπέστειλεν το Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Τα πράγματα στο πρόσωπο της γης όλο ένα και περισσότερο. όλο ένα και περισσότερο θα μοιάζουν με την εποχή λίγο πριν τα Σόδομα, λίγο πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Επιλότ, ακριβώς το ίδιο συνέβηκε. Λέει, καθώς η μέρα του Νόε, καθώς στο Ματθαίος, στο 24 κεφάλαιο, από το 35, να δούμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί. Θέλω να χτίσουμε μέσα μας ακράδαντα τα επιχειρήματα του Λόγου, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι, να μην το αφήνουμε να ξεθοριάζει. Πού πάμε? Τα παιδιά του Θεού είμαστε ή φωτός και δεν περπατάμε στο σκοτάδι. Όλα όσα γίνονται γύρω μας έχουν ένα επίκεντρο και ένα αποκορύφωμα. Και μάλιστα θα δούμε παρακάτω. Όταν ρώτησαν τον Κύριο, οι μαθητές του, τι τους απάντησε? Γιατί λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ούτω θα λαλήσω στο λαό. Μας λέει πράγματα. Γιατί είναι δυνατόν να κάνω κάτι, λέει, εγώ και δεν θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ. Και ο Κύριος μας ονόμασε φίλους του. Μας έχει πει, μας έχει φανερώσει το σχέδιό του. Πού πάει για να πάρουμε την ανάλογη θέση, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 35, ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περι δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς γη γνώσκη, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. 37. Και αρχίζει και μας δίνει στίγμα. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν ενόησαν, και εδώ θέλω αδελφοί να κρούσω τον κόδωνα, δεν ενόησαν. Αν είσαι δηλαδή απασχολημένος με τα βιωτικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιληφθείς, να είσαι αμέριμνος. Το τι ο Κύριος λέει, «Έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός». Και ενώ ο Νόε διακήρυτε ότι θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε, τι έκαναν? Τον χλέβαζαν. Α, όταν θα πεις, ξέρεις κάτι, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, γι' αυτό πρέπει, μετανοήστε. Δεχτείτε την αγάπη του, να σκεπαστεί η αμαρτία σας. Μπορεί να σε χλεβάσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν σημαίνει ότι η απιστία, αυτό, σε αυτόν που κάνει ζημιά, είναι στον ίδιο. Εσύ έκανες το χρέος σου. Λέει, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ποιους σήκωσε? Πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αδελφοί να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μάτια του Πνεύματος, να αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά Και οι μαθητές, άλλο επιχείρημα, ρωτήσαν τον Κύριο, κατά Ματθαίος το 24:3, ήταν πάνω στο όρος ελαιών και το ρωτάνε και του λένε, «Υπέ μας, πότε θέλουν η γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου. Πες μας, πότε θα έρθεις ξανά». Και λέει στο 14, το πρώτο σημείο είναι, λέει, «Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη». Έχει κηρυχτεί, κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Κηρύτεται, κηρύτεται. Όποιος θέλει να ακούσει, του δίνεται η ευκαιρία, ένα παραπάνω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Και λέει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στο 15, «Όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο». Τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος? Ο τόπος ο Άγιος, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, έχει να κάνει με τον τόπο του ναού. Και μιλάει εδώ για ένα βδέλυγμα. Τι ο Κύριος θεωρεί βδέλυγμα? Εάν τα Άγιά Του κάποιος τα βεβηλώνει, τι θεωρείται? Βδέλυγμα. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι τόπος Άγιος και εσύ εν γνώση σου τι κάνεις? Το βεβηλώνεις. Ποιος ήταν ο αντίοχος που μπήκε στο ναό και τι έκανε? Θυσίασε χείρους. Και ράντισε με αίμα χείρων τα σκεύη. Αυτό τι είναι? Βδέλυγμα. Τύπος του Αντίχριστου. Βδέλυγμα. Μας λέει να παρατηρούμε και να βλέπουμε. Λέει στη Β' Θεσσαλονικής, στο Β', στο 2 κεφάλαιο, το 3 και 4. Με λίγα λόγια, αδελφοί, πρόκειται να δούμε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, αλλά παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, το τι γίνεται, λέει, Β' Θεσσαλονικής, το Β' κεφάλαιο, το 3, «Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας». Ένα σημείο είναι η αποστασία. Τι είναι η αποστασία? Λέει το τρίτο των αστέρων θα πέσει. Θα έρθει δηλαδή τέτοια ενέργεια πλάνης, ούτως ώστε ο διάβολος θα θελήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημείο. Όχι να μας επηρεάσει απέναντίας, να ξέρουμε. Και λέει παρακάτω, «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας». Τι θα πει να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος? Πρόκειται για έναν άνθρωπο. Άνθρωπο. Μιλάνε για ένα παγκόσμιο ηγέτη, χαρισματικό κλπ. Κλπ. Κλπ. Που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να ηγηθεί και να... Άνθρωπος. Ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα έχει αυτός ο άνθρωπος ηθικές αρχές. Θα μιλάει και θα εμπιστεύεται τον ζωντανό Θεό? Όχι. Λέει παρακάτω, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις των ναών του Θεού ως Θεός αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα είναι ενάντια σε οτιδήποτε Θεό ή σέβασμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό, λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Γιατί τι θα πει. Τι θα πει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και μάλιστα, πού θέλει να έχει την έδρα του. Πού. Να καθίσει στο ναό του Θεού. Υπάρχει τώρα ο ναός του Θεού. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Τα λέμε αυτά για τι όλα θα πρέπει. Πατάμε επακριβώς το τι λέει ο Λόγος. Πιστεύουμε στο Λόγο. Μέχρι στιγμής ό,τι μας έχει πει ο Λόγος είναι αληθής. Αδελφοί, επακριβώς θα εκπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και τι γίνεται. Γιατί το αφήνει ο αληθινός Θεός αυτό να γίνει. Να το δούμε παρακάτω. Γιατί το αφήνει. Κάπου λέει ότι επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, ο Θεός τι έστειλε. Ενέργεια πλάνης. Ούτως ώστε να πιστέψουνε στο ψεύδος. Δηλαδή, εάν δεν κρατηθείς στο λόγο, την αλήθεια, που θα σε φυλάξει, τότε κινδυνεύεις. Γιατί θα έρθει τέτοια ενέργεια πλάνης. Τα βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Και τι θα λέει. Εγώ είμαι. Εάν βλέπεις τα φαινόμενα και δεν είσαι προετοιμασμένος να ξέρεις ότι ο Λόγος του Κυρίου μας τα έχει πει, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Να διαφημίζεται. Ξέρετε τι έχει να κάνει. Έχουν ψυχολογίες των μαζών. Α, αυτό γίνεται. Εσύ όμως δεν επηρεάζεσαι, δεν δέχεσαι, δεν ακούς. Και αν ακούσεις, ξέρεις. Αδελφοί, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας εκπληρώνεται εντελώς. Και αυτό που θα είναι όφελος για τον καθέναν μας είναι να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον Άγιο Λόγο Σου. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με αγαπάς, δεν θα με αφήσεις. Κατά την υπόσχεσή Σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει Αποκάλυψη στο γάμα 10. Αυτός ο σπλαχνικός Θεός σπλαχνίστηκε το Λότ και τον έβγαλε. Και όχι μόνο αυτό, ο Λότ του είπε πήγαινε πάνω σε εκείνο το βουνό και του λέει ο Λότ, Κύριε, μήπως εκεί κινδυνεύσω, μήπως να πάω σε εκείνη τη διπλανή, τη μικρή πόλη, η οποία ήταν και αυτή για να καταστραφεί. Του λέει, άντε, πήγαινε. Πόσο μάλλον τα παιδιά του, τους δικούς του, που δέχτηκαν το γιο του, το έργο του Θεού, τη θυσία του. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας τη γη, επί της γης. Τι κάνει η ώρα του πειρασμού? Δοκιμάζει. Πού έχεις χτίσει? Σε στέρεο έδαφος ή στην άμμο? Αν έχεις αγαπήσει την αλήθεια, φυλάτης το λόγο του, δεν φοβάσαι. Επειδή φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου. Άρα σήμερα, αύριο, η καθημερινότητά μας, όταν εμείς κάνουμε άγιες επιλογές, όταν γονατίζουμε και ζητάμε τον Κύριο,

Άγιος είναι ο Θεός και Αγίους θα παραλάβει. Τι είναι ο Άγιος? Ο ξεκομμένος από το φρόνημα του κόσμου. Αυτός που ανήκει στον Κύριο. Αυτός που καθαρίζει τον εαυτό του για τον Κύριο. Έχουμε άλλα ξεκάθαρα εδάφια. Λέει, μας μίλησε ο Κύριος ξανά. Ξέρετε την παραβολή της σικιάς. Βλέπει ο Κύριος μια σικιά με τους μαθητές του. Πάει να πάρει τον καρπό. Δεν είχε, είχε αυτά τα μικρούλια, τους πρίστους που λέμε. Και τι κάνει ο Κύριος? Γιατί το έκανε? Μήπως μισούσε το δέντρο? Όχι. Κάτι θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Την καταράστηκε. Περνάνε την επομένη και τι ήταν? Ολόξερη. Και τους λέει ο Κύριος, όταν θα δείτε τη σκιά να βγάζει πάλι φύλλα, η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει. Πατάμε επακριβώς, βασιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Η σικιά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Το 1948 έγινε κράτος. Μια γενεά είναι 70 εν ευρεστία, 80 έτη. Δεν λέμε ημερομηνίες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το εύρος του χρόνου. Και το άλλο είναι ότι ζούμε και βλέπουμε. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί δεν είναι το ναι μεν και στους μεν και στους δε λείπει, από ποιος είναι που λείπει? Ο άρχοντας της ειρήνης. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν τον άρχοντα της ειρήνης. Αμήν. Αλλά όμως, το αποκορύφωμα είναι, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Για να γίνει αυτό που μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνει. Η γενεά αυτή, λέει, δεν θα παρέλθει. Ματθαίος 24, στο 32, λέει, ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα να εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Πλησίον είναι επί τα στήρας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Ούτως ώστε να μπούμε σε κατάσταση ετοιμασίας. Να το λάβουμε πιο σοβαρά από ό,τι πριν. Ό,τι έχει να κάνει με ξεκάθαρα εδάφια που μιλάνε για εκείνη την ημέρα. Λέει, ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε και μας είπε ότι Μακάριος μας μιλάει για δύο αναστάσεις. Η Ανάσταση της ζωής και την Ανάσταση της κρίσεως. Την Αποκάλυψη στο 20, κεφάλαιο στο 6, μας λέει «Μακάριος αυτός που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη». Η Ανάσταση πρώτη έχει να κάνει με την αρπαγή. Ανασταίνονται οι νεκροί και εμείς οι ζώντες, τι κάνουμε? Μεταμορφωνόμαστε. Παίρνουμε το πνευματικό σώμα και όλοι μαζί, όπως λέει ο Παύλος, στην Α Κορινθίους, στο 15 κεφάλαιο, μας λέει ξεκάθαρα, πεζά πλέον, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Και όταν λέει πάντες, ποιοι πάντες? Πάντες, όλος ο κόσμος, άπαντες, οι άπιστοι? Όχι, μιλάει για τους πιστούς. Μιλούσε σε πιστούς και τους λέει, όπως και εκείνος περίμενε αυτή την ημέρα, Α Κορινθίους το 15. Αυτά τα εδάφια μπορεί να τα ξέρουμε, αδελφοί. Αλλά δια της υπενθυμίσεως, όπως λέει ο Παύλος,

0: εάν τα έχουμε καταχωνιάσει αυτά κάπου εκεί, στο σκληρό δίσκο, στην άκρη, στη γωνία, κάπου, τώρα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά στη μνήμη μας. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Λίγο παρακάτω. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Δεν θα πάμε με αυτή τη σάρκα. Ερυπεί οφθαλμού, θα μεταλλαχθεί το σώμα μας σε πνευματικό, το οποίο δεν θα το πιάνει η αρρώστια, ο χρόνος, η φθορά, και θα ζούμε στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Αμήν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Νίκησε ο Κύριος και νικήσαμε κι εμείς. Μόνο και μόνο επειδή σταθήκαμε υπάκουοι, να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε δικοί Του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη Α' Θεσσαλονικής στο Ε κεφάλαιο λέει «Όταν όλοι λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια». Το ακούτε αυτό. Ειρήνη. Για να είναι όλα τα έθνη αγαπημένα, ειρήνη και ασφάλεια. Δήθεν. Ενώ την ίδια στιγμή τι. Γίνονται άλλα από κάτω. Άλλη σκοπή, άλλα εμφανίζονται, άλλα γίνονται. Και αυτά ο Κύριος, τι κάνει, που είναι δίκαιος. Τα φανερώνει, θα τα κρίνει και λέει, τότε έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Έχει πάρα πολλά εδάφια που φανερώνουν και μιλάει. Θυμάστε εκεί που είπε ο Κύριος, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι λόγια, ξέρετε, κάποτε που δεν γνωρίζαμε, τα διαβάζαμε αλλά δεν καταλαβαίναμε. Τώρα τα διαβάζουμε και παίρνουν τη θέση τους. Καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Κύριος θέλει, εάν η γυναίκα που συμβολίζει την Εκκλησία, να είμαστε από τη γυναίκα που παραλαμβάνει, αδελφοί. Αμήν. Και αυτό έχει αποκαταστήσει το λόγο Του, έχει ορθοτομήσει το λόγο Του, να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο Κύριος. Θα πούμε την αλήθεια. Ο λόγος Του είναι ναι και αμήν. Το λέει, πέρα για πέρα θα γίνει. Εβραίους, στο Θήτα, στο 9 κεφάλαιο, το 27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας προς τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Σε ποιους θα φανεί εκ δευτέρου ο Κύριος? Εις τους προσμένοντας αυτόν. Έχεις προσμονή μέσα στην καρδιά σου? Για βάλε εκεί το προσμενόμετρο. Έχεις προσμονή? Α Ιωάννη, Β 28. Και τώρα τεκνία, Ο Ιωάννης προτρέπει την Εκκλησία. Μένετε εν αυτό. Ίνα όταν φανερωθεί έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μας προτρέπει ο Ιωάννης και αυτή είναι η προτροπή το βράδυ αυτό, αδελφοί. Μένετε εν αυτό. Μείνε στα πόδια του. Μείνε στους λόγους του. Γέμιζε τη διάνοια, την καρδιά με τους λόγους του. Είσαι εν Χριστώ. Διότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι σε ένα όνομα. Στο Χριστό. Και όταν είσαι εν Χριστώ, τι είσαι? Πλήρης. Πλήρης. Πλήρης. Δεν χρειάζεσαι άλλα ονόματα. Εκείνος θα σου φανερώσει, θα σου αποκαλύψει τα θαυμάσια. Θα σου αποκαλύψει τον Πατέρα, τον εαυτό του. Και θα γοητεύσει την καρδιά σου. Και θα θέλεις να είσαι στην παρέα του Πατέρα με του Υιού, την κοινωνία του Πνεύματος. Και κατ' επέκταση θα αγαπήσεις περισσότερο τον αδελφό σου. Θα αγαπήσεις την Εκκλησία. Θα αγαπήσεις τους ανθρώπους. Β' Θεσσαλονικής γάμα 4. Έχουμε δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφημάς ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Ποια είναι η προσευχή εδώ του Παύλου? Πού να κατευθύνει τις καρδιές μας? Στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Κύριο πραγματικά με όλη μας την καρδιά. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην προσδοκία. Η φύση, λέει, στενάζει και συναγωνιά να φανερωθούν οι του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού, τι κάνουμε? Στενάζουμε και συναγωνιούμε μέχρι ότου να φανερωθεί ο Κύριος να μας πάρει. Ένα τελευταίο εδάφιο. Τίτο, Β' 11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Λίγο και το 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπερημών δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεχτών ζηλωτήν καλών έργων. Αυτό θέλει να μας καταστήσει, αδελφοί. Να μας κάνει λαό ζηλωτή, λαό εκλεχτό. Και να πράξουμε η πίστη μας πώς θα φανερωθεί. Από τα έργα μας. Να κάνουμε έργα πίστης. Και έχουμε πει ξανά, αδελφοί, είναι καιρός όχι εσωστρέφειας. Δηλαδή, στην Εκκλησία να δούμε πώς τι έξω. Οι ψυχές. Οι ψυχές. Εκείνη η σοφία του Θεού. Η σοφία του Κυρίου. Να προσευχόμαστε να σώσει ο Κύριος. Την ίδια στιγμή άφηνε τον να σε αλλάζει. Άφηνε τον να σε καθαρίζει, να σε αγιάζει. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το Λόγο Σου τον Άγιο. Καθώς εσύ είσαι το φως, καθώς οι λόγοι Σου, Κύριε, φωτίζουν την οδό μας και δεν είμαστε στο σκοτάδι. Εσύ μας έχεις φανερώσει το αιώνιο σχέδιό Σου. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό να αυξήσεις αυτή την προσδοκία, την προσμονή μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε, Κύριε, το ευάρεστο. Να επιλέγουμε το αγαθό. Να μας δώσεις την δύναμη να αντιδράμε στις μεθοδίες του εχθρού, οτιδήποτε θέλει να μας δελεάσει, ούτως ώστε να πετύχουμε, Κύριε, τις επαγγελίες, να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεως. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για την απολύτρωσή μας, Κύριε. Να μην είναι η καρδιά μας στον κόσμο και στα του κόσμου, αλλά στα Άγιά Σου, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Στη γενιά μας, στον τόπο μας, Κύριε, να απλωθεί η Βασιλεία Σου. Να τρέξει το Ευαγγέλιο, Κύριε. Να υψωθεί το όνομά Σου, Κύριε. Έλα Εσύ με τη φωτιά του Πνεύματός Σου, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου. Γέμισε τη λιχνία μας, Κύριε. Με το έλεον της ευφροσύνης, Κύριε, κάνε μας λαμπάδες πυρός, Κύριε. Δώσ' μας σοφία, χάρη, Κύριε, ούτως ώστε οι λόγοι Σου, Κύριε, ό, να αγγίζουνε, να επιδρούνε, Κύριε, να σπάνε τα δεσμά, Κύριε Ιησού μας, και να φέρουν, Κύριε, σωτηρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε, το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι, Κύριε, ο οδηγός μας. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, Κύριε. Και Εσύ θα μας φτάσεις. Όπως μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα μας φτάσεις νικητές μέχρι τέλους. Και εμείς θα βγάλουμε, Κύριε, το στέφανο που θα μας δώσεις και θα τον εναποθέσουμε στα Άγια Πόδια Σου, Κύριε. Από ευγνωμοσύνη, Κύριε Ιησού μου, και αγάπη για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον Α. Και ελάβησε Κύριος προς τον Μωυσήν εν τη ερήμο Σινά, εν τη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτην του δευτέρου μηνός, εις το δεύτερον έτος, αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου, λέγον: «Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, απαριθμούντες κατ' όνομα πάν αρσενικών κατά κεφαλήν αυτών. Από 20 ετών και επάνω, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέλθω συν εις πόλεμον, σύ και ο Αρών απαριθμίσατε αυτούς κατά τα στρατεύματα αυτών. Και με σας θέλει είστε εις άνθρωπος αφεκάς της φυλής, έκαστος άχων του οίκου των πατέρων αυτού θέλει είστε. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εστέλουση παρασταθεί με σας. Εκ του Ρουβίν, Ελισούρ ο γιος του Σεδιούρ, εκ του Σιμεών, Σελουμιήλ ο γιος του Σουρισαδαΐ, εκ του Ιούδα, Ναασών ο γιος του Αμιναδάβ, εκ του Ισάχα, Ναθαναήλ ο γιος του Σουά, εκ του Ζαβουλών, Ελιάβ ο γιος του Χελών, εκ των ιών του Ιωσήφ, εκ μεν του Εφραήμ, Ελισαμά ο γιος του Αμιούδ, εκ δε του Μανασί, Γαμαλίλ ο γιος του Φεδασούρ, εκ του Βενιαμίν, Αβιδάν ο γιος του Γιδεωνή, εκ του Δάν, Αχιέζερ ο γιος του Αμισαδαΐ, εκ του Ασίρ, Φαγεΐλ ο γιος του Οχράν, εκ του Γάδ, Ελιασάφ ο γιος του Δεουήλ, εκ του Νεφθαλή, Αχιρά ο γιος του Ενάν. Ούτι ήσαν οι εκλεκτοί της συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων αυτών, αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Αρών έλαβαν τους άνδρας τούτους τους ονομαστέντας κατ' όνομα και συνεκάλεσαν πάσαν την συναγωγήν την πρώτην του δευτέρου μηνός και κατεγράφησαν κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμόν των ονομάτων από 20 ετών και επάνω, κατά κεφαλήν αυτών. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως απειρίθμισεν αυτούς εν τη ερήμο Σινά. Και η Ρουβίν, του πρωτοτόκου του Ισραήλ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμόν των ονομάτων, κατά κεφαλήν αυτών, πάν αρσενικών από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ρουβίν ήσαν 46.500. Εκ των ιών Σιμεών, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, οι απαριθμηθέντες κατά των αριθμών των ονομάτων εξ αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάν αρσενικών από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμο. Οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Σιμεών ήσαν 59.300. Εκ των ιών Γάδ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Γάδ ήσαν 45.650. Εκ των ιών Ιούδα, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ιούδα ήσαν 74.600. Εκ των ιών Ισάχαρ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ισάχαρ ήσαν 54.400. Εκ των ιών Ζαβουλών, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ζαβουλών, ήσαν 57.400. Εκ των ιών Ιωσήφ, εκ μεν των ιών Εφραήμ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Εφραήμ, ήσαν 40.500. Εκ των ιών Μανασί, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Μανασί, ήσαν 32.200. Εκ των ιών Βενιαμίν, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Βενιαμίν, ήσαν 35.400. Εκ των ιών Δαν, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Δαν, ήσαν 62.700. Εκ των ιών Ασσύρ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ασσύρ, ήσαν 1.401.500. Εκ των ιών Νεφθαλή, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέρθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Νεφθαλή, ήσαν 53.400. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες, τους οποίους απειρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες. Έκαστος ήτο κατά τον οίκον των πατέρων αυτού. Και ήσαν πάντες οι απαριθμηθέντες εκ των ιών Ισραήλ, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι μεταξύ του Ισραήλ να εξέρθωσιν εις πόλεμον, πάντες οι απαριθμηθέντες ήσαν 603.550. Οι Λεβίτε όμως, κατά την φυλή των πατέρων αυτών, δεν απειριθμήθησαν μεταξύ αυτών. Διότι ο Κύριος είχε λαλήσει προς τον Μωυσήν λέγον, «Μόνον την φυλή του Λεβί μη απαριθμήσεις, και το κεφάλαιον αυτόν μη λάβεις μετά τον ιών Ισραήλ, αλλά δώσεις τους Λεβίτας την επιστασία της σκηνής του μαρτυρίου και πάντων των σκευών αυτής και πάντων των ανικόντων εις αυτήν. Ούτι θέλου συμβαστάζει την σκηνή και πάντα τα σκεύη αυτής και ούτι θέλου συνυπηρετεί εις αυτήν και θέλου συστρατοπεδεύει κύκλο της σκηνής. Και όταν η σκηνή μέλει να σηκωθεί, η Λεβίτε θέλουση καταβιβάζει αυτήν, και όταν η σκηνή πρέπει να σταθεί, η Λεβίτε θέλουση στείνει αυτήν. Και ως της ξένος πλησιάσει, ασθανατώνεται. Και ημέν η Ισραήλ θέλουση στρατοπεδεύει έκαστος εν το στρατοπέδο αυτού και έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού κατά τα στρατεύματα αυτών. Η δε Λεβίτε θέλουση στρατοπεδεύει κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου, δια να μην είναι οργή επί της συναγωγήν των ιών Ισραήλ. Και η Λεβίτε θέλουσι φυλάτη τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμον η Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως έκαμον. Αριθμοί. Κεφάλαιον Β. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Ας στρατοπεδεύωσιν οι Ισραήλ έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού μετά του σημείου του οίκου των πατέρων αυτών, κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου κατέναντι θέλουσι στρατοπεδεύει. Και ημέν προς ανατολάς στρατοπεδεύοντες, θέλουσιν είστε οι εκ της σημαίας του στρατοπέδου Ιούδα κατά τα τάγματα αυτών. Και ο άρχον των ιών Ιούδα θελείστε Ναάσον ο γιος του Αμιναδάβ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 74.600. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θελούσιν είστε οι φιλοί Ισάχαρ και ο άρχον των ιών Ισάχαρ θελείστε Ναθαναήλ ο γιος του Σουάρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 54.400. Έπειτα οι φιλοί Ζαβουλών. Και ο άρχον των ιών Ζαβουλών θελείστε Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 57.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν το στρατοπέδο Ιούδα ήσαν 186.400 κατά τα τάγματα αυτών, ούτι θέλουσι σηκώνεστε πρώτοι. Προς μεσημβρίαν δε θελείστε η σημαία του στρατοπέδου Ρουβίν κατά τα τάγματα αυτών και ο άρχον των ιών Ρουβίν θελείστε Ελισούρ, ο γιος του Σεδιούρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 46.500. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θελούσιν είστε οι φιλοί Σιμεών. Και ο άρχον των ιών Σιμεών θελείστε Σελουμιήλ, ο γιος του Σουρισαδαΐ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 59.300. Έπειτα οι φιλοί Γάδ. Και ο άρχον των ιών Γάδ θελείστε Ελιασάφ, ο γιος του Δεουήλ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 45.650. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν το στρατοπέδο Ρουβίν ήσαν 1.151.450 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε δεύτεροι. Έπειτα θέλει σηκώνεστε η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδον των Λεβιτών, εν το μέσο των στρατοπέδων. Καθώς εστρατοπέδευσαν, ούτω θέλουσι σηκώνεστε. Έκαστος εις την τάξην αυτού, πλησίον της σημαίας αυτών. Προς δισμάς δε θελείστε η σημαία του στρατοπέδου του Εφραήμ κατά τα τάγματα αυτών. Και ο άρχον των ιών Εφραήμ θελείστε Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 40.500. Και πλησίον αυτού οι φιλοί Μανασί. Και ο άρχον των ιών Μανασί θελείστε Γαμαλίλ, ο γιος του Φεδασούρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 32.200. Έπειτα οι φιλοί Βενιαμίν. Και ο άρχον των ιών Βενιαμίν θελείστε Αβιδάν, ο γιος του Γιδεωνή. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 35.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Εφραήμ

0: θελήσε Φαγεήλ ο γιος του Οχράν. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 1.401.500. Έπειτα η φυλή Νεφθαλή. Και ο άρχον των ιών Νεφθαλή θελήσε Αχυρά ο γιος του Ενάν. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 53.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Δαν ήσαν 157.600. Ούτι θελούσι σηκώνεστε έσχατοι κατά τα σημαίας αυτών. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες εκ των ιών Ισραήλ κατά τους οίκους των πατέρων αυτών. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τη στρατοπέδης κατά τα τάγματα αυτών ήσαν 603.550. Οι δε Λεβίτε δεν συνειρυθμίθησαν μεταξύ των ιών Ισραήλ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον οι Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως εστρατοπέδευσαν κατά τα σημαίας αυτών και ούτως εσηκώθησαν έκαστος κατά τα συγγενείας αυτού, κατά τους οίκους των πατέρων αυτού.
1: Ψαλμός ρο γιώτα θήτα. Άλεφ. Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι περιπατούντες εν το νόμο του Κυρίου. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Αυτοί βεβαίως δεν πράτουσιν ανομίαν, εν τεσοδής αυτού περιπατούσι. Σύ προσέταξας να φυλάτονται ακριβώς σε εντολές σου. Ήθε να κατευθύνονται εωδή μου, δια να φυλάτω τα διατάγματά σου. Τότε δεν θέλω εσχυνθεί, όταν επιβλέπω εις πάντα τα προστάγματά σου. Θέλω σε δοξολογεί εν ευθύτητη καρδίας, όταν μάθω τας κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Τα διατάγματά σου θέλω φυλάτη. Μη με εγκαταλείπεις ολοκλήρως. Βεθ. Τιν η τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού, φυλάτων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου. Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, δια να μη αμαρτάνω εισέ. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Δια των χειλαίων μου διηγήθην πάσα στας κρίσεις του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου εφράνθην, ως δια πάντα τα πλούτη. Εις τα σεντολά σου θέλω μελετά, και εις τα σοδού σου θέλω ενατενίζει. Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Γίμελ. Αντάμυψον των δούλων σου, ούτω θέλω ζήσει και θέλω φυλάξει των λόγων σου. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη, μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του πόθου των οποίων έχω εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Συ επετίμησας τους επικαταράτους υπερηφάνους, τους εκκλίνοντας από των προσταγμάτων σου. Σήκωσον απ' εμού το όνειδος και την καταφρόνησιν, διότι εφύλαξα τα μαρτύριά σου. Άρχοντες το όντι εκάθισαν και ελάλουν εναντίον μου. Αλλοδούλο σου εμελέτα εις τα διατάγματά σου. Τα μαρτύριά σου βεβαίως είναι η τρυφή μου και η σύμβουλή μου. Δάλεθ. Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα. Ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Εφανέρωσα τα σοδούς μου και μου εισήκουσας. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Κάμε με να εννοώ την οδόν των εντολών σου και θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Η ψυχή μου τίκεται υποθλίψεως. Στερέωσόν με κατά των λόγων σου. Απομάκρυνον απ' εμού την οδόν του ψεύδους και χάρισόν με των νόμων σου. Την οδόν της αληθείας έκλεξα. Προοφθαλμών μου έθεσα τας κρίσεις σου. Προσεκολύθηνη στα μαρτύριά σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Την οδόν των προσταγμάτων σου θέλω τρέχει όταν πλατείνεις την καρδίαν μου. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από του να βλέπω σηματαιότητα.

0: Ζωοποίησόν με εν τη οδό σου. Εκτέλεσον των λόγων σου προς τον δούλον σου, ώστις είναι δεδομένος εις των φόβων σου. Αφαίρεσον το όνειδός μου το οποίον φοβούμε, διότι η κρίση σου είναι αγαθέ. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησόν με δια της δικαιοσύνης σου. Βάου. Και ας έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, και η σωτηρία σου κατά των λόγων σου. Τότε θέλω αποκριθεί προς τον ονειδίζοντά με, διότι ελπίζω επί των λόγων σου. Και μη αφαιρέσεις ολοτελώς από του στόματός μου των λόγων της αληθείας, διότι ήλπισα επί τας κρίσης σου. Και θέλω φυλάτη των νόμων σου διαπαντός εις τον αιώνα του αιώνος. Και θέλω περιπατή εν ευρυχωρία, διότι εξεζήτησα τα σεντολά σου. Και θέλω ομιλή περί των μαρτυρίων σου έμπροσθεν βασιλέων, και δεν θέλω εσχυνθεί. Και θέλω εντρυφάει στα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα. Και θέλω υψώνει τα σχήρας μου προς τα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα. Και θέλω μελετά εις τα διατάγματά σου. Ζάιν. Ενθυμήθητη των λόγων των προς των δούλων σου, εις των οποίων με επίλπισας. Αυτή είναι η παρηγορία μου εν τη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με εζωοποίησεν. Οι υπερήφανοι με εχλέβαζον σφόδρα, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Φρίκη με κατέλαβεν εξαιτίας των ασεβών, των εγκαταλειπώντων των νόμων σου. Τα διατάγματά σου υπήρξαν εις εμέ ψαλμωδίε εν το οίκο της παρικίας μου. Ενεθυμήθην ενικτή το όνομά σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Τούτο έγινε εις εμέ, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Χεθ. Σύ, Κύριε, μερίς μου είσαι. Είπα να φυλάξω τους λόγους σου. Παρεκάλεσα το πρόσωπον σου εν όλη καρδία. Ελέησόν με κατά των λόγων σου. Διαλογίστην τα σοδούς μου και έστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Έσπευσα και δεν ευράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Στήφοι ασεβών με περιεκύκλωσαν, αλλά εγώ δεν ελισμόνησα των νόμων σου. Το μεσονύκτιον εγείρω με για να σε δοξολογώ, δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος πάντων των φοβουμένων σε και φυλατώντων τα σεντολά σου. Η γη, Κύριε, είναι πλήρης του ελαίου σου. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Τεθ. Σύ, Κύριε, ευηργέτησα στον δούλον σου κατά των λόγων σου. Δίδαξόν με φρόνησιν και γνώσιν, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα των λόγων σου. Σύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν κατ' εμού ψεύδος. Αλλά εγώ εν όλη καρδία θέλω φυλάτη τα σεντολά σου. Η καρδία αυτών έπηξεν ως πάχος, αλλά εγώ εντρυφώ εις των νόμων σου. Καλόν έγινεν εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, δια να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι καλύτερος εις εμέ, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Ιώδ. Εχείρε σου με έκαμαν και με έπλασαν. Συνέτησόν με και θέλω μάθει τα προστάγματά σου. Η φοβούμενη είσαι, θέλουσι με ειδή και εφρανθή, διότι ήλπισε επί των λόγων σου. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστός με εταλαιπώρησας. Ας με παρηγορήσει, δέομαι, το έλεό σου, κατά των λόγων σου των προς των δούλων σου. Ας έλθω συνεπεμέ η εκτιρμή σου δια να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας εσχυνθώσιν οι υπερήφανοι, διότι ζητούσιν αδίκως να με ανατρέψωσιν. Αλλά εγώ θέλω μελετά εις τα σεντολά σου. Ας επιστρέψωσιν εις εμέ οι φοβούμενοι σε και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά σου. Ας είναι η καρδία μου άμωμος εις τα διατάγματά σου, δια να μη εσχυνθώ. Καφ. Λιποθυμεί η ψυχή μου δια την σωτηρίαν σου. Επί των λόγων σου ελπίζω. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον δια των λόγων σου, λέγοντες «Πότε θέλεις με παρηγορήσει», διότι έγινα ως ασκός εν το καπνό, αλλά τα διατάγματά σου δεν ελισμόνησα. Πόσε είναι η ημέρα του δούλου σου, πότε θέλεις κάμη κρίση εναντίον των καταδιωκόντων με. Οι υπερήφανοι, οι εναντίοι του νόμου σου, έσκαψαν εις εμέ λάκους. Πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Αδίκως με κατατρέχουσι, βοήθησόν μη. Παρολίγον με κατέστρεψαν εις την γην, αλλά εγώ δεν εγκατέλειπον τα σεντολά σου. ζωοποίησόν με κατά το έλεό σου και θέλω φυλάξει τα μαρτύρια του στόματός σου. Λάμεδ. Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν. Εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις σου διαμένουσιν έως τη σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Εάν ο νόμος σου δεν ήτο η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Εις τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τα σεντολά σου, διότι εν αυτές με εζωοποίησας. Σώσι με εγώ, σώσον με, διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Η ασεβής με περιέμενον δια να με αφανίσωσιν, αλλά εγώ θέλω προσέχει στα μαρτύριά σου. Εισπάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα. Μεμ. Πόσον αγαπώ τον νόμον σου, όλην την ημέραν είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετε μου. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, δια να φυλάξω των λόγων σου. Από των κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με εδίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου. Είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός. Δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Νουν. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Όμωσα και θέλω εμένη να φυλάτω τα σκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Εταλαιπωρήθην σφόδρα. Κύριε, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Πρόσδεξε δέομαι τας προαιρετικάς προσφοράς του στόματός μου, Κύριε, και δίδαξόν με τας κρίσης σου. Η ψυχή μου είναι πάντοτε εν κινδύνο. Τον νόμον σου όμως δεν ελισμόνησα. Οι ασεβείς έστησαν εις εμέ παγίδα, αλλά εγώ από τον εντολόν σου δεν εξέκλεινα. Τα μαρτύριά σου εκκληρονόμησα εις τον αιώνα, διότι ταύτα είναι η αγαλίαση εις της καρδίας μου. Έκλεινα την καρδίαν μου εις το να κάμνω τα διατάγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους. Σάμεχ. Εμίσησα τους διεστραμμένους στοχασμούς. Τον δε νόμον σου ηγάπησα. Σύ είσαι η σκέπη μου και η ασπής μου. Επί των λόγων σου ελπίζω. Απομακρύνθητε απ' εμού οι πονηρευόμενοι. Διότι θέλω φυλάτη τα προστάγματα του Θεού μου. Υποστήριζέ με κατά των λόγων σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Σύ κατεπάτησας πάντα στους εκκλίνοντας από των διαταγμάτων σου, διότι η ματέα είναι η δολιώτης αυτών. Αποσκυβαλίζεις πάντα στους πονηρούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Έφρυξεν η σάρξ μου από του φόβου σου και από των κρίσεών σου εφοβήθην. Νγάιν. Έκαμα κρίσιν και δικαιοσύνην. Μη με παραδώσεις εις τους αδικούντας με. Γενού εγγυητής του δούλου σου εις καλόν. Ας μη με καταθλίψωσιν η υπερήφανη. Η οφθαλμή μου απέκαμον δια την σωτηρίαν σου και δια των λόγων της δικαιοσύνης σου. Κάμε μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Δούλος σου είμαι εγώ. Συνέτησόν με και θέλω γνωρίσει τα μαρτύριά σου. Καιρός είναι δια να ενεργήσει ο Κύριος. Οικείρωσαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα προστάγματά σου υπέρ χρυσίων και υπέρ χρυσίων καθαρών. Δια τούτο εγνώρισα ορθάς πάσα στα σεντολά σου περί παντός πράγματος και εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Πε, θαυμαστά είναι τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εφύλαξαν αυτά η ψυχή μου. Η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Ήνοιξα το στόμα μου και ανεστέναξα, διότι επιθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, καθώς συνηθίζεις προς τους αγαπώντας το όνομά σου. Στερέωσον τα βήματά μου εις των λόγων σου, και ας μη με κατακυριεύσει μηδεμία ανομία. Λύτρωσόν με από καταδυναστείας ανθρώπων και θέλω φυλάτη τα σεντολά σου. Επίφανον το πρόσωπόν σου επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Ρία κασιδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάτωσι τον νόμον σου. Τσάδε, «Δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου. Τα μαρτύριά σου τα οποία διέταξας είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Ο ζήλος μου με κατέφαγε, διότι ελισμόνησαν τους λόγους σου οι εχθροί μου. Ο λόγος σου είναι και καθαρισμένος σφόδρα. Δια τούτο ο δούλος σου αγαπά αυτόν. Μικρός είμαι και εξουδενωμένος. Δεν ελισμόνησα όμως τα σεντολά σου. Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και στενοχωρία με έβρικαν. Τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου. Τα μαρτύριά σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα. Συνέτησόν με και θέλω ζήσει». Κοφ. «Έκραξα εν όλη καρδία. Άκουσόν μου, Κύριε, και θέλω φυλάξει τα διατάγματά σου. Έκραξα προσέ. Σώσον με και θέλω φυλάξει τα μαρτύριά σου. Προέλαβον την αυγήν και έκραξα. Ήλπισα επί των λόγων σου. Η οφθαλμή μου προλαμβάνουσι τας νυχτοφυλακάς, δια να μελετώ εις των λόγων σου. Άκουσον της φωνής μου κατά το έλεό σου. Ζωοποίησόν με, Κύριε, κατά την κρίσιν σου. Επλησίασαν οι ακολουθούντες την πονηρίαν. Εξέκλειναν από του νόμου σου. Σύ, Κύριε, είσαι πλησίον και πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Ρες. Ιδέ την θλίψην μου και ελευθέρωσόν με, διότι δεν ελισμόνησα τον νόμον σου. Δίκασον την δίκην μου και λύτρωσόν με, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Μακράν από ασεβών η σωτηρία, διότι δεν εξητούσε τα διατάγματά σου. Μεγάλη η κτηρμή σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά τας κρίσης σου. Πολλοί είναι οι καταδιώκοντές με και οι θλίβοντές με, αλλά από τον μαρτυρίον σου δεν εξέκλεινα. Είδον τους παραβάτας και εταράχθην, διότι δεν εφύλαξαν τον λόγον σου. Ιδέ πόσον αγαπώ τας εντολά σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά το έλεό σου. Το κεφάλαιον του λόγου σου είναι η αλήθεια και εις τον αιώνα μένουσι πάσε κρίσης της δικαιοσύνης σου. Σχήν. Άρχοντες με κατεδίωξαν ανετίως, αλλά η καρδία μου τρέμει από του λόγου σου. Αγάλωμαι εις τον λόγον σου ως ο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Μισώ και ευδελίτω με το ψεύδος, τον νόμον σου αγαπώ. Επτάκης της ημέρας σε ενώ, δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον σου, και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Ήλπισα επί την σωτηρίαν σου, Κύριε, και έπραξα τα προστάγματά σου. Εφύλαξιν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου, και ηγάπησα αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, διότι πάσε εωδή μου είναι ενώπιόν σου. Ταφ. Ας πλησιάσει η κραυγή μου ενώπιόν σου, Κύριε, συνέτησόν με κατά των λόγων σου. Ας έλθει η δέησής μου ενώπιόν σου, λύτρωσόν με κατά των λόγων σου. Τα χείλη μου θέλουσι προφέρει ύμνον, όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Η γλώσσα μου θέλει λαλή των λόγων σου, διότι πάντα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη. Ας είναι η χείρ σου εις βοήθειάν μου, διότι έκλεξα τα σεντολά σου. Επεθύμησα την σωτηρίαν σου, Κύριε, και ο νόμος σου είναι τρυφή μου. Ας ζήσει η ψυχή μου και θέλει σε ενή, και εκρίση σου ας με βοηθώσει. Περιεπλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου, διότι δεν ελισμόνησα τα προστάγματά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας. Παροιμίες, γάμα 5. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας και μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Δόξα τον Κύριο. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου, στις δικές σου ικανότητες. Αμήν. Να πω μια ομολογία που μ' άρεσε όταν και εγώ την άκουσα. Πριν κάποια χρόνια, κάποια ορφανά παιδιά από την Λιβερία, ορφανά γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει στους πολέμους, αναγεννημένα παιδιά, παιδιά μιας χοροδίας, ταξίδεψαν στην Αμερική για να ψάλουν, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Το βράδυ, προτού γίνει η όλη αυτή πνευματική εκδήλωση, ο Κύριος είχε κάνει την ίδια επίσκεψη σε πάρα πολλές οικογένειες, λέγοντας, σήμερα θα αποκτήσεις γιο. Σήμερα θα αποκτήσεις θυγατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς ξύπνησαν το πρωί, είχαν όλοι την ίδια πορεία. Μα Κύριε, αφού έχω παιδιά. Και πώς θα αποκτήσω παιδιά, καθώς πρέπει να περάσουν 9 μήνες, κτλ. Πάνε λοιπόν σε αυτή την πνευματική εκδήλωση. Και καθώς έμπαιναν μέσα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτών των ορφανών παιδιών από τη Λιβερία, ο Κύριος ερχόταν και έλεγε στην κάθε μία οικογένεια προσωπικά, αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτή η κόρη είναι δικιά σου. Αυτός ο γιος είναι δικό σου. Και όλα τα παιδιά αυτά υιοθετήθηκαν από αυτές τις οικογένειες. Γιατί ο Κύριος είναι θαυμάσιος, είναι πλούσιος έλεος και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτή τη ζωή. Είναι καλός και αγαθός, με ρημνά για εμάς. Πιο πολύ από όσο νομίζουμε εμείς ότι ενεργεί εκείνος για εμάς πράγματα. Αλληλούια! Και σήμερα θέλω με τη χάρη του Κυρίου, καθώς έτσι με οδήγησε ο Κύριος, μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία, να σας περάσω ένα απλό μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα και έχουμε ακούσει και από άλλους κήρυκες, δεν μας υπόσχεται μια ρόδινη ζωή, όπου όλα θα είναι ονειρεμένα, όπου κανένα νέφος ή καμιά σκιά δεν θα έρχεται στη ζωή μας. Και πολύ απλά, στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, 24-27, ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν και άνεμοι, και ποτάμια, αλλά και βροχές. Δεν μας λέει ότι δεν θα έρθουν, μας λέει ότι θα έρθουν. Αλλά επίσης μας λέει ότι καθώς θα είμαστε στέρεοι στον βράχο της σωτηρίας, που λέγεται Ιησούς Χριστός, τίποτα δεν θα μας καταβάλει. Αλληλούια! Τίποτε. Καθώς είμαστε στον Κύριο. Αμήν. Και η πολύ γνωστή ιστορία, την οποία θα πάρω, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να περάσω το μήνυμά μου, είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή των μαθητών στην γεμάτη από ταραχή θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ. Ματθαίος, Ιώτα Δέλτα, 22-27, 861 σελίδα. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος πριν λίγο είχε ταΐσει με 5 άρτους και 2 ψάρια, 5.000 άνδρες. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να τάισε 15 με 20.000 ψυχές. Το θαύμα αυτό είχε τελειώσει και λέει στους μαθητές, μπέστε μες στο καραβάκι, πάτε απέναντι, να πωλήσω τους όχλους, να τους πω να φύγουν και έρχομαι να σας βρω. Στο 23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Όλα αυτά τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει επάνω στο βουνό για να προσευχηθεί μονάχος του. Και οι μαθητές, οι ταλέποροι, δεν είχε βέβαια ακόμα ξεκινήσει τα ταλαιπωρία τους, σε ένα πλοίο να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Το δε πλοίο ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Αν κοιτάξουμε τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής, της Γαλιλαίας, γύρω από αυτή την θάλασσα υπάρχουν ψηλά βουνά, κύκλο που σχηματίζουν μια λεκάνη. Και έτσι καθώς θα μπει ο άνεμος, στριφογυρίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανεμοθύελα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό πλεούμενο, χωρίς τις δικές μας τεχνολογικές δυνατότητες, να μην να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική. Εδώ και σήμερα ένα τέτοιο πλοίο δεν θα τα κατάφερνε. Οι μαθητές αδέλφια κοπηλατούσαν γύρω στις 7 ώρες. Αντιμετώπιζαν έναν πολύ άσχημο καιρό, ψηλά κύματα. Αντιμετώπιζαν το σκοτάδι. Δεν είχαν φως να έχουν μια κατεύθυνση, πηξίδα. Δεν ήξεραν καν που πήγαιναν, αν είχαν πάρει τον σωστό δρόμο για να πάνε απέναντι όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το πιο χειρότερο, ποιο ήταν? Δεν είχαν μαζί τους τον Κύριο, όπως την περασμένη φορά, πριν λίγες μέρες, που σε μια παρόμοια καταιγίδα, και αφού ήταν μαζί τους, τον ξύπνησαν, τον φώναξαν, του είπαν να επιτιμήσει την καταιγίδα, την επιτίμησε και σταμάτησε. Αυτό έγινε πριν μέρες. Τώρα όμως ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, που ήταν στο όρος και προσευχότανε. Οι μαθητές αισθανόντουσαν μόνοι τους, ίσως και εγκατελειμμένοι μες στη ψυχή τους. Σίγουρα θα πόρισαν και θα είπαν, μα γιατί να μας αφήσει ο Κύριος αυτή τη δύσκολη στιγμή? Μα πού είναι ο Κύριος? Μα γιατί μας εγκατέλειψε? Μα γιατί μας είπε να πάμε απέναντι? Μα γιατί, πολλά γιατί. Αλλά ο Κύριος από επάνω, από εκεί από το όρος, τους έβλεπε. Εκείνοι δεν τον έβλεπαν, αλλά εκείνος τους έβλεπε και ήξερε κάθε τους, μα κάθε τους κίνηση. Αμήν. Στο 25. Ενδέ, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές, επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και απ' του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, θαρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μην φοβήστε. Κάποια στιγμή, αφού είχαν περάσει πολλές ώρες μοναξιάς και ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, ο Κύριος αναλαμβάνει δράση. Κατεβαίνει από το βουνό και περιπατεί πάνω από την γεμάτη ταραχή θάλασσα. Τι θέλει να μας περάσει? Ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτή την πολύ γνωστή και όμορφη για εμάς, δυσάρεστη για τους μαθητές, ιστορία. Τι θέλει να μας περάσει? Μήπως και εμείς πολλές φορές, αδέλφια, δεν βασανιζόμαστε στις τρικυμίες αυτής της ζωής? Μήπως πολλές φορές, καθώς βλέπουμε τον άνεμο να έρχεται και να λισομανά εναντίον μας, δεν λέμε, μα που είσαι Κύριε, μα γιατί να το παίρνω αυτό? Μήπως με εγκατέλειψες Κύριε, μήπως έχω κάνει κάτι και δεν σε ευαρεστώ και έρχονται όλα αυτά? Αυτά έλεγαν εκείνοι, αυτά λέμε και εμείς. Ίδιες καρδιές είναι, δεν αλλάζουνε. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν, η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια. Κι όμως ο Κύριος, αδέλφια, όπως έβλεπα αυτούς από ψηλά, παρομοίως βλέπει και εμάς, τώρα από ψηλά, καθώς με σιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την αποβολή του κάθε προβλήματος μέσα από τη ζωή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Οι μαθητές δεν τον έβλεπαν με αυτά τα μάτια, όπως και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι, αλλά ο Κύριος τους έβλεπε, όπως βλέπει και εμάς. Και πώς μπορούμε εμείς σήμερα να δούμε τον Κύριο, με ποια μάτια? Με τα μάτια της πίστης, που οι μαθητές τότε, δυστυχώς, λίγο τα είχαν κλείσει. Λιγάκι ή πολύ. Κάποια στιγμή, ο Κύριος κατεβαίνει και περιπατεί, όπως είπα και πριν, επάνω στην ταραγμένη θάλασσα. Που αυτό συμβολίζει ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους και όλα. Από προβλήματα, από καταστάσεις, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος ότι δημιουργείται σε αυτή την ζωή, ο Κύριος είναι πάνω από όλα αυτά. Νικητής. Και όλα τα έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό ήθελε να το περάσει στους μαθητές, αλλά και να το περάσει και σε εμάς. Οι μαθητές φώναξαν φάντασμα. Απιστία, η ανθρώπινη απιστία, πάντοτε. Υπάρχεις Θεέ, γιατί δεν έρχεσαι, πού είσαι? Φάντασμα. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, υπάρχει. Είναι εδώ και απλά περιμένει να ανοίξεις περισσότερο την καρδιά σου, να τον εμπιστευτείς, να μην επιστηριχθείς στη δικιά σου σύνεση, αλλά στη δικιά του, και θα έρθει και θα σε ευλογήσει. Αμήν. Όπως είπα πριν λίγο, η ζωή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ρόδινη. Αλλιώς πολλές φορές θα θέλαμε τα πράγματα να έλθουν. Σε οποιονδήποτε τομέα, αδέλφια, σε όποιο επίπεδο υπάρχει σε αυτή την ζωή, πτυχή, κατάσταση, γεγονός, πρόσωπο. Πράγματα μας πληγώνουνε, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλαμε, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και η λύπη την χαρά. Είναι ένας κύκλος. Όπως το φως φεύγει και έρχεται το σκοτάδι. Και του μπάλιν το ίδιο. Αμήν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Αυτή είναι η ροή της ζωής. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, είναι σε αυτές τις δυσκολίες να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Κύριο. Περισσότερο τον Κύριο. Και προτού πω δύο ιστορίες βιβλικές, να σας κάνω μια ομολογία. Όταν στην Κάρπαθο, ένα μισό χωριό, το μισό χωριό ήταν εναντίον μου. Εναντίον στην εκκλησία, εναντίον στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ό,τι και το πιο ευχάριστο για εμένα. Αμήν. Με λόγια κατηγορίας, με ψευδή λόγια. Αντιμετώπιζα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες. Και στεκόμουν, έκραζα, φώναζα, πολεμούσα, έκλαιγα στην προσευχή μου. Ασταμάτητα. Ως που μια Παρασκευή βράδυ, 9 παρα 5 η ώρα, έρχεται ο Κύριος και πολύ απλά μου λέει, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ας τα υπόλοιπα. Και πραγματικά, αδέλφια, η κατάληξη ήταν θαυμάστη. Οι άνθρωποι ησύχασαν. Μέσα από αυτήν την κατάσταση σώθηκαν άνθρωποι. Το όνομά μου αποκαταστάθηκε. Η αλήθεια φάνηκε. Τα ψεύδι έσβησαν, έπεσαν κάτω. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά ανάλαβε την κατάστασή μου. Ήλθε να περιπατήσει επάνω στα κύματα του προβλήματός μου, καθώς κοπηλατούσα 7 ώρες κι εγώ στην θάλασσα της Γαλιλαίας, της δικιάς μου Γαλιλαίας, και ήλθε να καθησυχάσει τα κύματα, να με ευλογήσει, και το κατάφερε. Και τον ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται. Γιατί εδώ στο προσκήνιο χαμογελάμε και δείχνουμε ευχάριστοι. Ναι, είμαστε. Αλλά στο παρασκήνιο από πίσω γίνονται τόσα πολλά που τα περισσότερα δεν είναι ωραίο να τα λέμε. Αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Να πούμε τις δύο ιστορίες. Αληθινές ιστορίες. Δύο βασιλιάδων. Του Άχας και του Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών λοιπόν, κάπα ήττα 22-23. 443 σελίδα. Και εν τον καιρό τη στεναχωρία αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσαν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει. Δια να βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Ο Άχας ήταν ένας από τους πολλούς βασιλιάδες της φυλής Ιούδα, του κράτος του Ιούδα, του Νοτιού Ισραήλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδέλφια, καθώς μπροστά του είχε τους Ιδουμαίους και τους Φιλιστέους που ερχόντουσαν να τον καταστρέψουν, αυτός ο βασιλιάς, και ενώ ήταν μέσα σε μία στεναχωρία όπως διαβάσαμε, αντί να κράξει στον Θεό, έκραξε στους θεούς της Συρίας, καθώς έβλεπε ότι αυτοί οι θεοί, που είναι δαιμόνια, βοηθούσαν κάποιους λαούς, τα δαιμόνια, να ενεργούν και να έχουν αποτελέσματα σε πράγματα. Αν δώσουμε τον συμβολισμό της ιστορίας, ποιοι είναι οι θεοί της Συρίας, που και σήμερα πολλοί βασιλιάδες του Κυρίου και ιερείς κράζουν όταν είναι σε καιρό στεναχωρίας? Ποιος είναι ο Θεός? Ο δικός μας εαυτός. Τον κάνουμε Θεό, νομίζοντας ότι με την σύνεσή μας και τις δικές μας ικανότητες, σοφία, πλούτη, δύναμη, είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανά πάσα στιγμή έρχεται για να μας στεναχωρήσει. Το αποτέλεσμα του βασιλιά αυτού, διαβάστε το λίγο παρακάτω. Όλεθρος και καταστροφή. Γιατί επέλεξε να στηριχθεί σε λάθος θεούς. Να πω άλλη μια ιστορία για τον Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών Κ, 1-4, 434 σελίδα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ οι Μωάβ και οι Αμών και μετά αυτόν άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας και ειδού είναι εν Ασασόν Θαμάρ ή της είναι εν Γαδί. Και φοβήθη ο Σαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθειαν παρακυρίου εκ πασών εκ των πόλεων Ιούδα, ήλθον για να ζητήσω στον Κύριον. Άλλη ιστορία τώρα. Ενάντια στον βασιλιά του Νοτίου Ισραήλ, τον Ιωσαφάτ, εκστρατεύουν οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Αυτός όμως ο βασιλιάς είχε την σύνεση να επιστηριχθεί σε ποιον? Στον εαυτό του, στους θεούς της Συρίας ή στον Κύριο? Κήρυξε νηστεία ο άνθρωπος του Θεού. Φώναξε όλους τους υπηκόους του. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ακόμη οι μανάδες κρατούσαν τα μωρά στην αγκαλιά τους καθώς εξητούσαν και προσευχόντουσαν στον Κύριο. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, παιδιά, μωρά, βρέφη, όλοι μαζί νίστευαν και προσευχόντουσαν εξητώντας την βοήθεια του Θεού στο πρόβλημα το οποίο είχε έλθει εναντίον τους. Αμήν. Αυτός είναι ο πραγματικός, σοφός άνθρωπος του Θεού που επιστηρίζεται στον Κύριο. Το αποτέλεσμα, αυτοί οι λαοί αλληλοσφάχτηκαν και έτσι όταν πήγε ο Ισραήλ να πολεμήσει, δεν έκανε το παραμικρό γιατί όλοι ήταν στρωμένοι κατά γης. Αμήν. Διαφορά ο Άχας από τον Ιωσαφάτ. Και εμείς πρέπει ως βασιλιάδες του Κυρίου, πνευματικά ομιλώ, να επιλέγουμε στις στεναχώριες της ζωής μας ποιον Θεό θα εξητήσουμε. Τον εαυτό μας ή τον Κύριο. Πάμε πίσω στην ιστορία μας. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 28-31-861 σελίδα. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται πάνω στα νερά. Οι μαθητές τον βλέπουν. Κάποιοι λένε φάντασμα. Ο Κύριος τους λέει, μη φοβάστε, εγώ είμαι, θα αρσείτε. Και ο Πέτρος λέει προς τον Κύριο, Στο 28, αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ, και κατά βάση απ' του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας απλώνοντας την χείρα έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας. Πέτρος βλέπει τον Κύριο να έρχεται και παίρνει θάρρος, πίστη. Και λέει πολύ απλά στον Κύριο, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ένας βιβλικός σχολιαστής των εβραϊκών κειμένων την εξής φράση την έχει αποδώσει ως εξής. Κύριε, επειδή είσαι εσύ, όχι αν είσαι εσύ, Κύριε, επειδή είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω σε σένα. Όχι αν, επειδή είσαι εσύ. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας, αδέρφια. Και πολύ απλά περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, επειδή είσαι εδώ μπροστά μου ζωντανός, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει μες στη ζωή μου, καταπατώντας το. Επειδή είσαι ζωντανός, αληθινός και σε έχω μπροστά μου, η παρουσία σου γεμίζει τη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν θα μιλήσω την πίστη του Πέτρου. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο να πω ότι καταποντίστηκε και ο Κύριος τον έπιασε και τον σήκωσε πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Πέτρος ήταν μέσα στη βάρκα. Από τα γενοφάσκια του ήταν μέσα στη θάλασσα. Κοινός ήταν θαλασσόλικος. Ήταν δεινός κολυμβητής. Αν διαβάσουμε στο Ιωάννης Κα 7:8, όταν ο Κύριος μετά την Ανάσταση του πήγε να συμφάγει τους μαθητές, όταν αυτοί ψάρευαν και τον είδαν, ο μόνος που κολυμπώντας πήγε έξω, ποιος ήτανε? Ο Πέτρος. Οι υπόλοιποι πήγαν με την βάρκα. Άρα έχουμε έναν δεινό κολυμβητή, έναν θαλασσόλικο, που είχε σίγουρα περάσει κατά το παρελθόν πολλές τρικυμίες, που όμως προτίμησε να μην μείνει στην βάρκα για να σωθεί, αλλά να πάει περπατώντας κοντά στον Κύριο. Όχι κολυμπώντας, περπατώντας. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος από όλα αυτά? Ποια είναι η βάρκα? Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η Εκκλησία, αδελφοί μου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δικιά μας σύνεση. Γιατί δεν πήγε κολυμπώντας? Και ήθελε να πάει περπατώντας. Όχι με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας κολυμβητικές πνευματικές ικανότητες, αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματά μας. Αλλά στηριζόμαστε στις ικανότητες του Κυρίου. Δεν θα αποφύγουμε, αποβάλουμε, αποκαταστήσουμε, φτιάξουμε τα προβλήματά μας κολυμπώντας ή μένοντας στη βάρκα, στον εαυτό μας, με τις δικές μας ενέργειες. Αλλά καθώς θα πούμε, επειδή είσαι εσύ, Κύριε, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω επάνω στο πρόβλημά μου. Να πατήσω, να μην βουλιάξω, να νικήσω, να βγω νικητής, θριαμβευτής. Αλληλούια! Ο Άχας, δυστυχώς, δεν το είχε καταλάβει αυτό. Κάτι το οποίο το είχε καταλάβει ο Ιωσαφάτ. Και ευτυχώς, δόξα τον Κύριο, και ο κάθε Πέτρος, ο κάθε αληθινά άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αδέλφια, δεν μ' άρεσε. Αλλά είναι ανάγκη να τα πω. Όπως είπα πριν, καθώς ο Κύριος σε βάζει κάπου, σε τοποθετεί, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην τελευταία, θα έρθουν προβλήματα. Θα δεις την φωτιά να ανάβει. Και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σας λέγω, σε όποιο πρόβλημα σηκώθηκε στην Κάρπαθο, και ήταν πολλά, ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε μόνο και αβοήθητο. Ποτέ. Ποτέ. Πάντα ερχόταν η παρουσία του και μου οδηγούσε τέλεια. Τέλεια και τον ευχαριστώ. Και είμαι αναπαυμένος. Αναπαυμένος. Ακόμη και όταν έρχονται συναισθήματα να καταβάλουν την ψυχή μου, όταν βλέπω και εγώ τα κύματα, κράζω στον Κύριο και περιμένω να έλθει, να κατέβει από το όρος, να περπατήσει πάνω στη θάλασσα και να μου πει: έλα Νικήτα, έρθει η ώρα να κυριαρχήσει τα προβλήματά σου. Το περιμένω. Και ευτυχώς το κάνει. Και θα το κάνει. Γιατί το έργο είναι δικό του, είναι δικό μου. Το έργο είναι δικό του. Απλά χρησιμοποιεί ανθρώπους, τον οποιονδήποτε, για να κάνει το θέλημά του. Αμήν. Αβακούμ. Γάμα 17-19, 828 σελίδα. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει. Όταν βλέπεις ότι τα έργα που κάνεις δεν επιφέρουν καρπούς. Δεν έχεις αποτελέσματα στα έργα που κάνεις αυτή τη ζωή. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις χαρά μες στη ζωή σου και είσαι γεμάτος από θλίψη, πόνο, δυστυχία, αγωνία, δημονία, άγχος, προβληματισμό, σύγχυση. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί όταν βλέπεις ότι το πνεύμα του Κυρίου ίσως, καθώς το νομίζεις εσύ, σε έχει εγκαταλείψει, το χρήσμα φεύγει. Δεν φεύγει ποτέ, εμείς το νομίζουμε. Όταν βλέπουμε τους αγρούς να μην δίνουν τροφή, το πίμνιο να εξολοθρεύεται από τις μάνδρες και να μην είναι βόδια μέσα στους στάβλους. Όταν βλέπουμε προβλήματα, θλίψεις, κακά αποτελέσματα, αρνητικά πράγματα, η χαρά να φεύγει, να μην υπάρχει ειρήνη, να αισθανόμαστε άδειοι από την παρουσία του Κυρίου, τα οικονομικά μας να πηγαίνουν χάλια, οι δουλειές μας ακόμη πιο χάλια, οι πόρτες να κλείνουν. Αυτά διαβάσαμε μόλις τώρα μεταφορικά και συμβολικά. Εμείς όμως τι κάνουμε? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον, θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Και το zoom είναι εδώ στο 19. Εδώ είναι το κλειδί. Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμής μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως τον ελάφων. Να το ζουμί. Και θέλει με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι? Το διαβάσαμε πριν λίγο στην ιστορία του Ματθαίου. Στην ιστορία του Πέτρου. Πάνω από τα προβλήματα, αδέλφια, είναι υψηλοί τόποι στην προκειμένη περίπτωση. Θα μας βγάλει από τα προβλήματα. Θα κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Θα μας πάρει πάνω από αυτά στους υψηλούς τόπους, όπως διαβάσαμε πριν λίγο. Αμήν. Αμήν. Θα περιπατήσουμε στην θάλασσα. Όλα θα τα έχουμε ποτάξει. Όλα θα βλέπουμε από ψηλά. Από ψηλά. Υπόσχεση δίνει ο Κύριος. Δεν τα λένε οι άνθρωποι. Δεν τα λέω εγώ. Ο Κύριος τα λέει. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος, και ευτυχώς, είναι ο μόνος που δεν ψεύδεται, είναι ναι και αμήν. Γιατί είναι πιστός αυτό που λέει και κάθε του λόγος δεν πέφτει χάμο ή δεν γυρνάει πίσω κενός. Αλλά αποφέρει αποτελέσματα. Αμήν. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30, 566 σελίδα. Ένα κομμάτι της εγγραφής που ταιριάζει πάρα πολύ με την βιβλική ιστορία που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στο Μανθαίο. Πάρα πολύ. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασία εν είδαση πολλής. Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν στην θάλασσα με πλοία και κάνουν εργασίες πολλές? Εμείς, αδέλφια. Εμείς. Σε αυτόν τον κόσμο εργαζόμαστε. Πνευματικά, βιωτικά, προσωπικά, κοινωνικά. Δίνουμε μάχες καθημερινές. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού, τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδας και υψώνει τα κύματα αυτής. Προστάζει. Πρόσταξε τους μαθητές να πάνε απέναντι εωσού αυτός ο Κύριος ανέβει επάνω στο βουνό να προσευχηθεί. Τους πρόσταξε. Τους πίεσε να πάνε απέναντι. Γιατί? Γιατί ήθελε να τους περάσει από ένα τεστ και να τους διδάξει κάποια πράγματα. Να τους δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη μέσα στην καρδιά τους για το πρόσωπό του. Αναβαίνουν συν έως των ουρανών τα κύματα. Και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Μιλάει τώρα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος περνάει τα κύματα αυτής της ζωής. Είναι ως ομεθείων. Κλονίζεται. Φεύγει η σοφία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Κοιτάξτε. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ο Πέτρος. Τότε κράζωσε προς τον Κύριο εν την θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να κράξουμε στον Κύριο. Είναι το πιο απλό, εύκολο πράγμα. Αμήν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Αμήν. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη του καθενός μας. Και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και στο 30. Και φρένονται διότι σύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ησυχάζοντα πάντα, όπως είπε ο Κύριος και στην προφητεία, στις οράσεις. Μας οδηγεί και μας παίρνει στον επιθυμητό λιμένα. Ποιος είναι ο επιθυμητός λιμένας? Ο ουρανός. Αμήν. Μονάχα όμως αυτό το συμβολισμό μπορούμε να πάρουμε από αυτό το εδάφιο. Τι λέτε? Ποιος είναι ο λιμένας? Η ησυχία, η ειρήνη, η ανάπαυση, η καρποφορία, η αύξηση πραγμάτων μέσα στη ζωή μας, η κάλυψη των αναγκών μας, το σκέπασμα του Κυρίου. Είναι το λιμάνι το οποίο ησυχάζει η ψυχή σου και η ψυχή μου. Η καρδιά σου βρίσκει τέρψη και εφροσύνη σε αυτήν την ζωή. Αλληλούια. Ακόμη. Κι αν μέσα στο πρόβλημα, όπως ο Πέτρος, λίγο παρεκκλίνουμε και κλείσουμε τα μάτια της πίστης και αρχίσουμε να βυθισόμαστε λίγο. Το πρόβλημα να κυριαρχεί επάνω μας. Ο Κύριος είναι καλός. Ακόμη και τότε μπορούμε να πούμε, Κύριε, αύξησε μου την πίστη, συγχώρεσέ με και δώσ' μου μια όθηση, όπως τότε στον Πέτρο, πιάνοντάς μου το χέρι, για να ξαναπεριπατήσω επάνω στα κύματα, να κυριαρχήσω τα προβλήματά μου. Θα το κάνω, Κύριος, τι λέτε? Το έκανε στον Πέτρο. Θυμάστε εκείνο τον άνθρωπο που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να του θεραπεύσει το γιο του, που ήταν σεληνιασμένος. Θυμάστε? Του λέει ο Κύριος, λέει το πρόβλημά σου, λέει το παιδί μου είναι άρρωστο. Δαιμονίζεται, έλα να το θεραπεύσεις. Πάει, βλέπει τους μαθητές. Δεν είχαν καταφέρει να δώσουν το αποτέλεσμα της ελευθερίας του παιδιού αυτού. Και καθώς ρώτησε τον πατέρα εκείνον, αν έχει πίστη, λέει ο άνθρωπος, δώσε μου και από αυτό. Δεν έχουμε πίστη κάποια στιγμή στη ζωή μας? Ας προσευχηθούμε και για πίστη, αδέλφια. Όταν βλέπουμε στο πρόβλημα ότι μας λείπει η πίστη και έχουμε αμφιβολία. Αμήν, Κύριε, δώσε μας πίστη να κυριαρχήσουμε. Σήκωσέ μας. Θέλουμε να περιπατήσουμε ξανά νικητές επάνω στο όποιο πρόβλημα έχει σηκώσει αυτή η Γαλιλαία της ζωής. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν θαυμαστό. Ο Κύριος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία το γιο του ανθρώπου αυτού, δίνοντάς του τέλεια ευλογία και καθαρισμό. Αμήν. Κάποτε λοιπόν, σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδευε πολλοί κόσμος. Μέσα καθόταν σε μια γωνία και ένα μικρό παιδάκι 7-8 χρονών. Το πλοίο αυτό άρχισε να περνάει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα. Όταν λέμε μεγάλη, πολλά μποφόρ. Και μέσα στο ταρακούνημα οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν, να αγχώνονται και να προβληματίζονται για το αν θα τα κατάφερναν να βγουν σόι και αυλαβείς μέσα από αυτήν την καταιγίδα. Όλοι είχαν ταραχεί μέσα στο πλοίο, στην καταιγίδα αυτή, εκτός από ένα. Από το μικρό παιδί. Κάποια στιγμή, κάποιοι πάνε σε αυτό το παιδάκι και του λένε, «Καλά, αγόρι, δεν φοβάσαι εσύ όλη αυτή την κατάσταση που είναι γύρω, τα κύματα, τους ανέμους, ότι μπορεί να βυθιστούμε?» Και απαντάει το παιδάκι αυτό και λέει, «Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αλληλούια! Και τώρα ποιος είναι ο καπετάνιος της ζωής μας? Ο Κύριος! Άρα γιατί να φοβόμαστε και γιατί να τρέμουμε όπως οι άνθρωποι που στηρίζονται στους θεούς της Συρίας? Αλληλούια! Γιατί να τρέμουμε, αφού έχουμε κάποιον ο οποίος μας βλέπει πάντοτε, μας αγαπάει πάντοτε, πέθανε για μας και πάντοτε έτοιμος να δώσει το καλύτερο του εαυτού του για εμάς. Πάντοτε έτοιμος να προσφέρει τα πάντα για εμάς. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 32-33, το αποτέλεσμα και το τέλος της ιστορίας μας. Και αφού εισήλθον ο Κύριος, εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ, εν το πλοίο, ελθόντες, προσεκίνησαν αυτόν, λέγοντες, αληθώς, Θεού, Υιός, είσαι. Κύριος, ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, τα πάντα ησυχάζουν, οι μαθητές θαυμάζουν, δοξάζοντας το πνεύμα του Κυρίου, λέγοντες, αληθώς, Θεού, Υιός, είσαι. Και πότε, αδέλφια, θα σταματήσει η τρικυμία, το πρόβλημα, η όποια ταραχή μες στην ζωή μας, όταν ο Κύριος έλθει, καθώς εμείς θα τον έχουμε καλέσει για να έλθει. Ο Κύριος ήταν επάνω στο βουνό και σίγουρα οι μαθητές θα έκραζαν και θα έλεγαν, «Κύριε, πού είσαι, έλα», πηδιζόμαστε. Και ο Κύριος κατέβηκε και πήγε. Και τα πάντα πήγαν καλά. Αμήν. Και εμείς κράζουμε και λέμε, «Κύριε, έλα, σε έχω ανάγκη. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν επιστηρίζομαι στη δικιά μου σύνεση, στην όποια δικιά μου ικανότητα. Είμαι αχρίος. Θέλω εσένα. Σε έχω ανάγκη. Έλα, Πατέρα. Έλα, Κύριε». Και ο Κύριος έρχεται και τα πάντα ησυχάζουν και έρχεται η ευλογία, η ειρήνη, η ανάπαυση και η πάσαν ομορφιά μέσα στη ζωή και την καρδιά μας. Αμήν. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έρθει αυτό για εμάς, ποιο θα είναι? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε μάλλον? Τι πρέπει να κάνουμε? Έξοδος, Ιώτα Έψιλον, 1-3, 67 σελίδα. Έξοδος, Ιώτα Έψιλον, 1-3. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η γη Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπων λέγοντες. Ο Κύριος είχε βγάλει με χέρι κρατεό τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε. Είχαν ανοίξει θάλασσες, οι Ισραηλίτες πέρασαν, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν, είχε κατεβάσει την παρουσία του με 10 σημείατα μέσα στην Αίγυπτο, τους είχε υπερευλογήσει τους Ισραηλίτες και καθώς είχαν πάρει την τέλεια ελευθερία, καθώς είχαν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, ψάλουν το συγκεκριμένο ύμνο. «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτη αυτού έριψεν εις την θάλασσαν». Τι σας θυμίζει αυτό? Και τώρα, πραγματικά τώρα μου το δίνει ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? «Εάν είχατε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, θα ρίχνατε το βουνό στην θάλασσα». Εδώ μας το δίνει κάτω από μια άλλη περιγραφή, ότι στην θάλασσα έπεσε ο ύπος και ο αναβάτης. Είναι το βουνό που θα πέσει, καθώς θα έχουμε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, κράζοντας στον Κύριο να έλθει να μας ευλογήσει. Αμήν. Στο 2. «Ο Κύριος είναι η δύναμής μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν, Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος το όνομά Του». Αλληλούια! Ας σηκωθούμε να το δοξάσουμε. Γιατί σήμερα έχω την πίστη ως τον κόκο της συνάπεως ότι ο Κύριος θα πάρει πολλά βουνά από εσάς και από μένα και θα τα πετάξει στην θάλασσα. Σήμερα θα δούμε αναβάτες και ύπους να ρίχνονται στην θάλασσα. Αμήν. Το πιστεύετε? Αμήν. Ας το πάρουμε. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε, οδήγησέ μας εσύ. Οδήγησε μας σε αυτή την ώρα. Χαλιλούια! Θέλω να σε ευχαριστήσουμε που έρχεσαι να μας φανερώσεις τις προθέσεις σου. Ότι είσαι εδώ, έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να αποδώσεις ελευθερία και ευλογία από κάθε πρόβλημά μας, Κύριε. Και θέλω τώρα, Πατέρα, ουράνια εργαστής, κατά το λόγο σου που έδωσες, αλλά και κατά την προφητεία του στόματός σου, στα αδέλφια μου. Θέλω να δω τα θαυμάσια σου, Κύριε. Θέλω τα αδέλφια μας να σε δοξάσουν. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ενών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 1. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στην έρημο Σινά, στη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, στο δεύτερο χρόνο, αφού του βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου, ως εξής. Να πάρετε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιών Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, απαριθμώντας ονομαστικά κάθε αρσενικό ανακεφαλή τους. Από 20 χρόνων και πάνω, όλους αυτούς που στον Ισραήλ μπορούν να βγουν σε πόλεμο, εσύ και ο Αρών να τους απαριθμίσετε σύμφωνα με τα στρατεύματά τους. Και μαζί σας θα είναι ένας άνθρωπος από κάθε φυλή. Κάθε ένας θα είναι άρχοντας της οικογένειας των πατέρων του. Και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που θα παρασταθούν μαζί σας. Από το Ρουβίν, ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ. Από το Σιμεών, ο Σελουμιήλ, γιος του Σουρισαδαΐ. Από τον Ιούδα, ο Ναασόν, γιος του Αμιναδάβ. Από τον Ισάχαρ, ο Ναθαναήλ, γιος του Σουάρ. Από το Ζαβουλόν, ο Ελιάβ, γιος του Χελών. Από τους γιους του Ιωσήφ, από μεν τον Εφραήμ, ο Ελισαμά, γιος του Αμιούδ. Από δε τον Μανασί, ο Γαμαλίλ, γιος του Φεθασούρ. Από το Βενιαμίν, ο Αβιδάν, γιος του Γιδεωνή. Από το Δάν, ο Αχιέζερ, γιος του Αμισαδαΐ. Από τον Ασύρ, ο Φαγεΐλ, γιος του Οχράν. Από το Γάδ, ο Ελιασάφ, γιος του Δεουίλ. Από τον Νεφθαλή, ο Αχιρά, γιος του Ενάν. Αυτοί ήσαν οι εκλεκτοί της συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων τους, αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Αρών πήραν αυτούς τους άνδρες που αναφέρθηκαν ονομαστικά και συγκάλεσαν ολόκληρη τη συναγωγή την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα και καταγράφτηκαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και πάνω ανακεφαλή τους. Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι τους αρρύθμισε στην έρημο Σινά. Και η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων ανακεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φύλη του Ρουβίν, ήσαν 46.500. Από τους γιους του Σιμεών, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από αυτούς ανακεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων και πάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Σιμεών, ήσαν 59.300. Από τους γιους του Γάδ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και πάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Γάδ, ήσαν 45.650. Από τους γιους του Ιούδα, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ιούδα, ήσαν 74.600. Από τους γιους του Ισάχαρ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ισάχαρ, ήσαν 54.400. Από τους γιους του Ζαβουλών, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ζαβουλών, ήσαν 57.400. Από τους γιους του Ιωσήφ, από μέν τους γιους του Εφραήμ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Εφραήμ, ήσαν 40.500. Από τους γιους του Μανασί, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Μανασί, ήσαν 32.200. Από τους γιους του Βενιαμίν, σύμφωνα με τις γενναίές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Βενιαμίν, ήσαν 35.400. Από τους γιους του Δαν, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Δαν, ήσαν 62.700. Από τους γιους του Ασίρ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ασίρ, ήσαν 41.500. Από τους γιους του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Νεφθαλή, ήσαν 53.400. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν, τους οποίους απαρίθμησε ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες. Κάθε ένας ήταν σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων του. Και ήσαν όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους του Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν ανάμεσα στον Ισραήλ να βγουν σε πόλεμο. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν ήσαν 603.550. Οι Λεβίτες όμως, σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους, δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα σε αυτούς. Επειδή ο Κύριος είχε μιλήσει στο Μωυσή λέγοντας «Μόνον την φυλή του Λεβί μην την απαριθμίσεις και το σύνολό τους μην το πάρεις μαζί με τους γιους Ισραήλ, αλλά δώσε στους Λεβίτες την επιστασία της σκηνής του μαρτυρίου και όλων των σκευών της και όλων εκείνων που ανήκουν σε αυτή. Αυτοί θα σηκώνουν τη σκηνή και όλα τα σκεύη της και αυτοί θα υπηρετούν σε αυτή και θα στρατοπεδεύουν ολόκληρα στη σκηνή. Και όταν η σκηνή πρόκειται να σηκωθεί, οι Λεβίτες θα την κατεβάζουν. Και όταν η σκηνή πρέπει να σταθεί, οι Λεβίτες θα τη στείνουν. Και όποιος ξένος πλησιάσει, ας θανατώνεται. Και οι μεν γη Ισραήλ θα στρατοπεδεύουν, καθένας στο στρατόπεδό του και καθένας κοντά στη σημαία του, σύμφωνα με τα στρατεύματά τους. Οι Λεβίτες, όμως, θα στρατοπεδεύουν ολόγυρα στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην είναι οργή επάνω στη συναγωγή των γιών Ισραήλ. Και οι Λεβίτες θα εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι έκαναν. Αριθμοί, κεφάλαιο 2. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Ας στρατοπεδεύουν οι γιοι Ισραήλ, καθένας κοντά στη σημαία του, μαζί με το σημείο της οικογένειας των πατέρων του. Θα στρατοπεδεύουν απέναντι από τη σκηνή του μαρτυρίου ολόγυρα. Και εκείνοι μεν που στρατοπεδεύουν προς τα ανατολικά θα είναι εκείνοι από τη σημαία του στρατοπέδου του Ιούδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Ιούδα θα είναι ο Ναασών, ο γιος του Αμιναδάβ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 74.600. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή του Ισάχαρ. Και ο άρχοντας των γιών του Ισάχαρ θα είναι ο Ναθαναήλ, ο γιος του Σουάρ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 54.400. Έπειτα, η φυλή του Ζαβουλών. Και ο άρχοντας των γιών του Ζαβουλών θα είναι ο Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 57.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ιούδα ήσαν 186.400, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται πρώτοι. Και μεσημβρινά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Ρουβίν, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Ρουβίν θα είναι ο Ελισούρ, ο γιος του Σεδιούρ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 46.500. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι οι φίλοι του Σιμεών, και ο άρχοντας των γιών του Σιμεών θα είναι ο Σελουμιήλ, ο γιος του Σουρισαδαΐ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 59.300. Έπειτα, οι φίλοι του Γάδ. Και ο άρχοντας των γιών του Γάδ θα είναι ο Λιασάφ, ο γιος του Δεουήλ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 45.650. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ρουβίν ήσαν 151.450, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται δεύτεροι. Έπειτα θα σηκώνεται η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδο των Λεβιτών στο μέσον των στρατοπέδων. Όπως στρατοπέδευσαν, έτσι και θα σηκώνονται. Καθένας στην τάξη του, κοντά στη σημαία τους. Και δυτικά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Εφραήμ, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Εφραήμ θα είναι ο Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 40.500. Και κοντά του, οι φίλοι του Μανασί. Και ο άρχοντας των γιών του Μανασί θα είναι ο Γαμαλίλ, ο γιος του Φεδασούρ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 32.200. Έπειτα, οι φίλοι του Βενιαμίν. Και ο άρχοντας των γιών του Βενιαμίν θα είναι ο Αβιδάν, ο γιος του Γιδεώνη. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 35.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Εφραήμ ήσαν 108.100, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται τρίτοι. Και προς το βορρά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Δαν, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο αρχηγός των γιών του Δαν θα είναι ο Αχιέζερ,

ήσαν 53.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του ΔΑΝ ήσαν 157.600. Αυτοί θα σηκώνονται τελευταίοι, σύμφωνα με τις σημαίες τους. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στα στρατόπεδα ήσαν 603.550, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Οι Λεβίτες, όμως, δεν απαριθμήθηκαν μαζί, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι στρατοπέδευσαν, σύμφωνα με τις σημαίες τους, και έτσι σηκώθηκαν, καθένας σύμφωνα με τη συγγένειά του, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων του. Ψαλμός 119. Μακάρι οι άμμομοι στο δρόμο τους, αυτοί που περπατούν στο νόμο του Κυρίου. Μακάρι όσοι φυλάτουν τα μαρτύρια του, αυτοί που τον εξητούν με όλη την καρδιά. Αυτοί σίγουρα δεν πράττουν ανομία. Περπατούν στους δρόμους του. Εσύ πρόσταξες να τηρούνται οι εντολές σου ακριβώς. Ήθε έτσι να κατευθύνονται οι δρόμοι μου, ώστε να φυλάτω τα προστάγματά σου. Τότε δεν θα ντροπιαστώ, όταν επιβλέπω σε όλα τα προστάγματά σου. Θα σε δοξολογώ με ευθύτητα καρδιάς, όταν μάθω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Θα φυλάτω τα διατάγματά σου. Μη με εγκαταλείπεις ολοκληρωτικά. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? Τηρώντας τα λόγια σου. Από όλη την καρδιά μου σε εξήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τα προστάγματά σου. Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, για να μην αμαρτάνω σε σένα. Ευλογητός είσαι, Κύριε. Δίδαξε με τα διατάγματά σου. Με τα χείλη μου διηγήθηκα όλες τις κρίσεις του στόματός σου. Στον δρόμο των μαρτυρίων σου εφράνθηκα, σαν για όλα τα πλούτη. Στις εντολές σου θα μελετώ και στους δρόμους σου θα ενατενίζω. Στα διατάγματά σου θα εντρυφώ. Δεν θα λησμονήσω τα λόγια σου. Αντάμυψε το δούλο σου. Έτσι θα ζήσω και θα φυλάξω το λόγο σου. Άνοιξε τα μάτια μου και θα βλέπω τα θαυμάσια, αυτά μέσα από τον νόμο σου. Πάρικος είμαι εγώ στη γη. Μη κρύψεις από μένα τα προστάγματά σου. Λιποθυμή ψυχή μου από τον πόθο που έχω στις κρίσεις σου πάντοτε. Εσύ επιτίμησες τους επικατάρατους υπερήφανους, αυτούς που παρεκκλίνουν από τα προστάγματά σου. Σήκωσε από μένα το όνειδος και την καταφρόνηση, επειδή τήρησα τα μαρτύρια σου. Πραγματικά, κάθισαν άρχοντες και μιλούσαν εναντίον μου. Ο δούλος σου όμως μελετούσε στα διατάγματά σου. Τα μαρτύρια σου βέβαια είναι η απόλαυσή μου, η σύμβουλή μου. Η ψυχή μου κολλήθηκε στο χώμα, ζωοποίησε με σύμφωνα με το λόγο σου. Φανέρωσα τους δρόμους μου και με εισάκουσες. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Κάνε με να εννοώ το δρόμο των εντολών σου και θα μελετώ στα θαυμάσια σου. Η ψυχή μου λιώνει από τη θλίψη. Στερέωσέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Απομάκρυνε από μένα το δρόμο του ψεύδους και χάρισέ μου το νόμο σου. Διάλεξα το δρόμο της αλήθειας. Μπροστά μου έβαλα τις κρίσεις σου. Προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου. Κύριε, μη με ντροπιάσεις. Θα τρέχω το δρόμο των προσταγμάτων σου όταν πλατείνεις την καρδιά μου. Κύριε, δίδαξέ με το δρόμο των διαταγμάτων σου και θα τον τηρώ μέχρι τέλους. Συνέτησέ με και θα τηρώ τον νόμο σου. Ναι, θα τον τηρώ με όλη την καρδιά. Οδήγησέ με στο δρόμο των προσταγμάτων σου, επειδή εφραίνομαι σε αυτόν. Κλείνε την καρδιά μου στα μαρτύρια σου και όχι σε πλεονεξία. Απόστρεψε τα μάτια μου από το να βλέπουν ματιότητα. Ζωοποίησέ με στο δρόμο σου. Εκτέλεσε το λόγο σου που υποσχέθηκε στο δούλο σου, ο οποίος είναι παραδομένος στο φόβο σου. Αφαίρεσε το όνειδός μου, το οποίο φοβάμαι, επειδή οι κρίσεις σου είναι αγαθές. Δες, επεθύμησα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με διαμέσου της δικαιοσύνης σου. Και ας έρθει επάνω μου το έλεος σου, Κύριε, και η σωτηρία σου σύμφωνα με το λόγο σου. Τότε θα απαντήσω σε εκείνον που με ονειδίζει, επειδή ελπίζω στο λόγο σου. Και μη αφαιρέσεις ολότελα το λόγο της αλήθειας από

0: στόμα μου, επειδή έλπισα στις κρίσεις σου. Και θα φυλάτω τον νόμο σου παντοτινά, στον αιώνα του αιώνα. Και θα περπατάω σε ευρυχωρία, επειδή εκζήτησα τις εντολές σου. Και θα μιλάω για τα μαρτύριά σου μπροστά σε βασιλιάδες και δεν θα ντροπιαστώ. Και θα εντρυφώ στα προστάγματά σου που αγάπησα. Και θα υψώνω τα χέρια μου στα προστάγματά σου που αγάπησα. Και θα μελετώ στα διατάγματά σου. Θυμήσου το λόγο που είχες πει στο δούλο σου, στον οποίο με στήριξες με ελπίδα. Αυτή είναι η παρηγοριά μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Οι υπερήφανοι με χλέβαζαν πάρα πολύ, εγώ όμως από τον νόμο σου δεν ξέκλεινα. Θυμήθηκα, Κύριε, τις κρίσεις σου που είναι γνωστές από το παρελθόν και παρηγορήθηκα. Φρίκι με κατέλαβε εξαιτίας των ασεβών, αυτών που εγκαταλείπουν τον νόμο σου. Τα διατάγματά σου υπήρξαν σε μένα ψαλμωδίες στο σπίτι της παρικίας μου. Τη νύχτα θυμήθηκα το όνομά σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτό έγινε σε μένα επειδή φύλαξα τις εντολές σου. Εσύ, Κύριε, είσαι η μερίδα μου. Είπα να φυλάξω τα λόγια σου. Παρακάλεσα το πρόσωπό σου με όλη μου την καρδιά. Ελέησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Συλλογίστηκα τους δρόμους μου και έστρεψα τα πόδια μου στα μαρτύρια σου. Έσπευσα και δε βράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Στήθη ασεβών με περικύκλωσαν, εγώ όμως δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Σηκώνομαι τα μεσάνυχτα για να σε δοξολογώ για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος όλων εκείνων που σε φοβούνται και φυλάττουν τις εντολές σου. Η γη, Κύριε, είναι γεμάτη από το ελαιό σου. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Εσύ, Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου σύμφωνα με το λόγο σου. Δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, επειδή πίστεψα στα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ πλανιόμουν. Τώρα όμως φύλαξα το λόγο σου. Εσύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν εναντίον μου ψέμα. Εγώ όμως θα φυλάτω τις εντολές σου με όλη μου την καρδιά. Η καρδιά τους έπηξε σαν το πάχος. Εγώ όμως εντρυφώ στον νόμο σου. Καλό έγινε σε μένα ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι σε μένα καλύτερος παρά χιλιάδες από χρυσάφι και ασίμι. Τα χέρια σου με έκαναν και με έπλασαν. Συνέτησέ με και θα μάθω τα προστάγματά σου. Αυτοί που σε φοβούνται θα με δουν και θα εφρανθούν, επειδή έλπισα στο λόγο σου. Κύριε, γνωρίζω ότι η κρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστά με ταλαιπώρησες. Ας με παρηγορήσει, παρακαλώ, το ελαιό σου, σύμφωνα με το λόγο σου που έγινε στο δούλο σου. Ας έρθουν σε μένα οι ικτυρμοί σου για να ζω, επειδή ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας ντραπούν οι υπερήφανοι, επειδή άδικα ζητούν να με ανατρέψουν. Εγώ όμως θα μελετώ στις εντολές σου. Ας γυρίσουν σε μένα αυτοί που σε φοβούνται και αυτοί που γνωρίζουν τα μαρτύριά σου. Ας είναι άμμομη η καρδιά μου στα διατάγματά σου για να μην τροπιαστώ. Λιποθυμεί η ψυχή μου για τη σωτηρία σου. Στο λόγο σου ελπίζω. Τα μάτια μου απέκαμαν για το λόγο σου, λέγοντας «Πότε θα με παρηγορήσεις?» Επειδή έγινα σαν ασκός στο καπνό. Όμως δεν ξέχασα τα διατάγματά σου. Πόσες είναι οι μέρες του δούλου σου? Πότε θα κάνεις κρίση εναντίον εκείνων που με καταδιώκουν? Οι υπερήφανοι, οι ενάντιοι στον νόμο σου, έσκαψαν σε μένα λάκους. Όλα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Άδικα με κατατρέχουν. Βοήθησέ με. Παρολίγο με κατέστρεψαν στη γη. Εγώ όμως δεν εγκατέλειψα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με το ελαιό σου και θα φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Κύριε, ο λόγος σου παραμένει για πάντα στον ουρανό. Η αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Θεμελίωσε στη γη και παραμένει. Σύμφωνα με τις διατάξεις σου παραμένουν μέχρι σήμερα, επειδή τα σύμπαντα είναι δούλοι σου. Αν ο νόμος σου δεν ήταν η ευφροσύνη μου, τότε θα χανόμουν στη θλίψη μου. Δεν θα λησμονήσω τις εντολές σου στον αιώνα, επειδή μέσα σε αυτές με ζωοποίησες. Δικό σου είμαι εγώ. Σώσε με επειδή εξήτησα τις εντολές σου. Οι ασεβείς με περίμεναν για να με αφανίσουν. Εγώ όμως θα προσέχω στα μαρτύριά σου. Σε κάθε τελειότητα είδα όριο. Ο νόμος σου όμως είναι υπερβολικά πλατής. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο από τους εχθρούς μου, επειδή είναι πάντοτε μαζί μου. Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που με διδάσκουν, επειδή τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος από τους γέροντες, επειδή φύλαξα τις εντολές σου. Από κάθε πονηρό δρόμο εμπόδισα τα πόδια μου για να φυλάξω το λόγο σου. Από τις κρίσεις σου δεν ξέκλεινα, επειδή με δίδαξες εσύ. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στον ουρανίσκο μου. Είναι περισσότερο από μέλι στο στόμα μου. Από τις εντολές σου έγινα συνετός. Γι' αυτό μίσησα κάθε δρόμο ψεύδους. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια μου. Ορκίστηκα και θα εμένω να φυλάτω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Ταλαιπωρήθηκα υπερβολικά. Κύριε, ζωοποίησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Δέξου παρακαλώ τις προαιρετικές προσφορές του στόματός μου, Κύριε, και δίδαξέ με τις κρίσεις σου. Η ψυχή μου είναι πάντοτε σε κίνδυνο, όμως το νόμο σου δεν λησμόνησα. Οι ασεβείς μου έστησαν παγίδα, εγώ όμως δεν ξέκλεινα από τις εντολές σου. Τα μαρτύριά σου κληρονόμησα στον αιώνα, επειδή αυτά είναι η αγαλίαση της καρδιάς μου. Έκλεινα την καρδιά μου στο να εκτελώ πάντοτε τα διατάγματά σου μέχρι τέλους. Μίσησα τους διεστραμμένους στοχασμούς, αλλά αγάπησα τον νόμο σου. Εσύ είσαι η σκέπη μου και η ασπίδα μου. Ελπίζω στο λόγο σου. Απομακρυνθείτε από μένα οι πονηρευόμενοι, επειδή θα φυλάτω τα προστάγματα του Θεού μου. Υποστήριζε με σύμφωνα με το λόγο σου και θα ζω, και μη με ντροπιάσεις στην ελπίδα μου. Υποστήριζε με και θα σωθώ και θα προσέχω για πάντα στα διατάγματά σου. Εσύ καταπάτησες όλους εκείνους που ξεκλίνουν από τα διατάγματά σου, επειδή μάταιη είναι η δολιότητά τους. Θεωρείς σαν σκύβαλα όλους τους πονηρούς της γης. Γι' αυτό αγάπησα τα μαρτύριά σου. Έφρηξε η σάρκα μου από το φόβο σου και από τις κρίσεις σου φοβήθηκα. Έπραξα κρίση και δικαιοσύνη. Μη με παραδώσεις σε αυτούς που με αδικούν. Γίνε εγγυητής του δούλου σου σε καλό. Ας μη με καταθλίψουν οι υπερήφανοι. Τα μάτια μου απέκαμαν για τη σωτηρία σου και για το λόγο της δικαιοσύνης σου. Κάνε στο δούλο σου σύμφωνα με το ελαιό σου και δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Δούλος σου είμαι εγώ. Συνέτησέ με και θα γνωρίσω τα μαρτύρια σου. Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Ακύρωσαν τον νόμο σου. Γι' αυτό αγάπησα τα μαρτύριά σου περισσότερο από χρυσάφι, περισσότερο από καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό γνώρισα ορθές όλες τις εντολές σου για κάθε πράγμα και μίσησα κάθε δρόμο ψευτιάς. Τα μαρτύριά σου είναι θαυμαστά, γι' αυτό τα τήρησε η ψυχή μου. Η φανέρωση το λόγο σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Άνοιξα το στόμα μου και αναστέναξα, επειδή επιθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψε πάνω μου και να με ελεήσεις, καθώς συνηθίζεις εκείνους που αγαπούν το όνομά σου. Στερέωσε τα βήματά μου στο λόγο σου και ας μη με κατακυριεύσει καμία ανομία. Λύτρωσέ με από καταδυναστή ανθρώπων και θα τηρώ τις εντολές σου. Κάνε να λάμψει το πρόσωπό σου επάνω στο δούλο σου και να με διδάξεις τα διατάγματά σου. Ριάκια δακρύων κατέβασαν τα μάτια μου, επειδή δεν τηρούν τον νόμο σου. Δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθείες η κρίση σου. Τα μαρτύριά σου που διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπέρτατη αλήθεια. Ο ζήλος μου με κατέφαγε, επειδή οι εχθροί μου λησμόνησαν τα λόγια σου. Ο λόγος σου είναι υπερβολικά καθαρισμένος, γι' αυτό ο δούλος σου τον αγαπάει. Είμαι μικρός και εξουθενωμένος, όμως δεν λησμόνησα τις εντολές σου. Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Με βρήκαν θλίψεις και στεναχώριες. Τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου. Τα μαρτύρια σου είναι η δικαιοσύνη στον αιώνα. Συνέτησέ με και θα ζήσω. Έκραξα με όλη μου την καρδιά. Άκουσε με, Κύριε, και θα φυλάξω τα διατάγματά σου. Έκραξα σε σένα. Σώσε με και θα τηρήσω τα μαρτύριά σου. Πρόλαβα την αυγή και έκραξα. Έλπισα στο λόγο σου. Τα μάτια μου προλαβαίνουν τις νυχτοφυλακές για να μελετάω στο λόγο σου. Άκουσε τη φωνή μου σύμφωνα με το ελαιό σου. Ζωοποίησε με, Κύριε, σύμφωνα με την κρίση σου. Πλησίασαν εκείνοι που ακολουθούν την πονηρία. Ξέκλειναν από τον νόμο σου. Εσύ, Κύριε, είσαι κοντά και όλα τα προσταγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού είχα γνωρίσει από τα μαρτύριά σου ότι τα θεμελίωσες στον αιώνα. Δες τη θλίψη μου και ελευθέρωσέ με, επειδή δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Δίκασε τη δίκη μου και λύτρωσέ με. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Μακριά από τους ασεβείς η σωτηρία, επειδή δεν ζητούν τα διατάγματά σου. Μεγάλη η εκτιρμή σου, Κύριε. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με τις κρίσεις σου. Πολλοί είναι αυτοί που με καταδιώκουν και με θλίβουν, αλλά από τα μαρτύρια σου δεν ξέκλεινα. Είδα τους παραβάτες και ταράχτηκα, επειδή δεν φύλαξαν το λόγο σου. Δες πόσο αγαπώ τις εντολές σου. Κύριε, ζωοποίησέ με σύμφωνα με το ελαιό σου. Το σύνολο του λόγου σου είναι αλήθεια και όλες οι κρίσεις της δικαιοσύνης σου παραμένουν στον αιώνα. Άρχοντες με καταδίωξαν χωρίς αιτία. Η καρδιά μου όμως τρέμει από το λόγο σου. Αγάλωμαι στο λόγο σου σαν εκείνο που βρίσκει πολλά λάφυρα. Μισώ και αηδιάζω το ψέμα. Αγαπώ τον νόμο σου. 7 φορές την ημέρα σε εννοώ για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Πολλή ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Έλπισα στη σωτηρία σου, Κύριε, και έπραξα τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου φύλαξε τα μαρτυριά σου και τα αγάπησα σε υπερβολικό βαθμό. Τήρησα τις εντολές σου και τα μαρτυριά σου, επειδή όλοι οι δρόμοι μου είναι μπροστά σου. Ας πλησιάσει η κραυγή μου μπροστά σου, Κύριε. Συνέτησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Ας έρθει η δέησή μου μπροστά σου. Λύτρωσέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Τα χείλη μου θα προφέρουν ύμνο όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Η γλώσσα μου θα μιλάει το λόγο σου, επειδή όλα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη. Ας είναι το χέρι σου σε βοήθειά μου, επειδή έκλεξα τις εντολές σου. Επιθύμησα τη σωτηρία σου, Κύριε, και ο νόμος σου είναι τρυφή μου. Ας ζήσει η ψυχή μου και θα σε ενεί, και οι κρίσεις σου ας με βοηθούν. Περιπλανήθηκα σαν χαμένο πρόβατο. Ζήτησε το δούλο σου, επειδή δεν λησμόνησα τα προστάγματά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του, γιατί για μας είναι αληθινή τροφή. Αμήν. Ένα μάθημα που όταν έμαθα ότι το είχε ετοιμάσει ο αδερφός ο Θέμης το βιβλίο και έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε και το περίμενα, μπορώ να πω πώς και πώς, και πιστεύω ότι όσοι το κάναμε μαζί μετά ήταν για μένα από τα πιο συναρπαστικά μαθήματα και πιστεύω ότι επηρέασε και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από αυτό το μάθημα, ή μάλλον μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, σήμερα είναι το κήρυγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το ονομάσω τα Άγια ή αν το ονομάσω το θυσιαστήριο. Ήταν τόσο πλούσιες οι εικόνες που μου έδινε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα εγώ, ήταν κάτι που μου το έδωσε ο Κύριος μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε, ο Κύριος υπηρετεί πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, μέσα στη λατρεία, όταν είμαστε ενωμένοι με αυτόν. Και όλες αυτές οι εικόνες μετά που μου έδινε ο Κύριος καθώς το μελετούσα το Λόγο του Κυρίου, ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να πω, για μένα. Πάντα με αγγίζει ο Κύριος πολύ δυνατά, αλλά σήμερα ήμουνα σε μία, αν μπορώ να το πω, φάση να του λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, σταμάτα, δεν θα με κάνεις εμένα σαν τον Ιερεμία. Ένιωθα ότι σαν να με έλκει ο Κύριος να του τα δώσω όλα, και λέω: Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω τόσο βάρος, δεν μπορώ να γίνω σαν τον Ιερεμία, δεν μπορώ να γίνω σαν τον Παύλο, άσε με ήσυχο, πήγε να βρεις κάποιον άλλο. Παράταμε με αυτές τις εικόνες, είναι τόσο όμορφες, κλαίω, η ψυχή μου μέσα έκλαιγε, αδερφοί, για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Για πάρα πολλούς αυτό το έργο είναι αδιάφορο, αόρατο. Είναι σαν το λαό Ισραήλ που, ενώ ο Κύριος κατασκεύασε τη σκηνή του μαρτυρίου για να ζει ανάμεσά τους, να υπάρχει ο Κύριος ανάμεσά τους, να είναι η παρουσία ανάμεσά τους, για κάποιους ήταν εντελώς αδιάφορο αυτό. Ήταν ένα αντίσκηνο, δεν έλεγε τίποτα. Βλέπετε, εάν έβλεπες έξω τη σκηνή, όσο πολύ, όσο όμορφη κι αν ήταν, λέμε, παρέμενε μία σκηνή. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ήταν γύρω-γύρω τις σκηνές των Ισραηλιτών, με τάξη, με τέλεια τάξη. Θυμάστε, τα κάναμε αυτά στα βιβλικά μαθήματα. Τρεις φυλές από εδώ, τρεις φυλές από εκεί, τρεις φυλές από βορρά, νότα, ανατολή και δύση. Τα έβαλε ο Κύριος σε τέλεια τάξη, να είναι γύρω του ο λαός Ισραήλ και αυτός να είναι στο επίκεντρο, να είναι στη μέση. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είχε εμπόδια για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του. Και ο λόγος που ο Κύριος έχει εμπόδια δεν είναι γιατί είναι ένας κακός Θεός που θέλει να μας έχει μακριά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον Κύριο. Ο λόγος είναι ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Είναι πολύ καθαρός, πάρα πολύ καθαρός. Και ο Κύριος δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί με τον αμαρτωλό. Είναι κάτι που είναι αδύνατο για αυτόν. Είναι αδύνατο στη φύση του, είναι κόντρα στη φύση του. Είναι τόσο δίκαιος ο Κύριος που δεν μπορεί να ανεκτεί την αδικία. Λίγο από αυτό μας το βάζει μέσα μας. Αμήν. Όταν αδικούμαστε. Δεν ξέρω αν νιώθουμε το ίδιο όταν αδικούνται άλλοι. Αλλά ο Κύριος, όταν αδικούνται και άλλοι, νιώθει άσχημα. Δεν είναι καλά με την αδικία. Δεν μπορεί να είναι καλά με την παρανομία. Πόσο μας αρέσει να ζούμε, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη παρανομία. Πόσο σας αρέσει όταν σου παίρνουν τα λεφτά, που τα λεφτά, σε παρένθεση, σε αυτή τη ζωή είναι απαραίτητα για να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, και αυτό τον κόπο σου τον αφαιρούν και οι άλλοι που κλέβουν τα τριπλασιάζουν, τα πολλαπλασιάζουν, αυγατίζουν τα λεφτά τους. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτή την αδικία? στον Κύριο δεν αρέσει αδικία. Αμήν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει, ο Κύριος θέλει να μας προσκαλέσει να μπούμε μέσα στην δικαιοσύνη Του. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη Του. Όσοι κάναμε το μάθημα με τη σκηνή του μαρτυρίου, θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Όσα πάρουμε καλά είναι. Αμήν. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε το 100% από αυτό που θα μας δώσει ο Λόγος. Υπάρχει λοιπόν εμπόδιο για να μπεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και είναι η αυλή. Η σκηνή του μαρτυρίου έχει διάφορα ονόματα μέσα στον Λόγο του Κυρίου, που τα ονόματα δείχνουν το λόγο της ύπαρξής της. Αν δεν τα θυμόμαστε, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, ξέρω την ουσία, αλλά τις λεπτομέρειες τις ξεχνάω, δεν είμαι από τους εγκεφάλους που συγκρατούν πολλά. Και η πρώτη ονομασία της είναι Μισκάν. Αυτό δεν το ξεχνάω. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που το Μισκάν μου έχει μείνει. Και η λέξη Μισκάν σημαίνει σκηνή ή κατοικητήριο. Και η πλήρης ονομασία είναι Μισκάν Χα Αντούθ, η σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί λέγεται, ας πάμε στην πρώτη ονομασία, γιατί την ονομάζει η σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσουμε σε αυτή τη σκηνή? Όχι. Είναι η σκηνή της μαρτυρίας του Θεού. Αμήν. Εκεί ο Κύριος κάνει ζωντανή την παρουσία Του. Αμήν. Και μας δείχνει πως είναι σκηνή. Για ποιο λόγο είναι σκηνή? Για ποιο λόγο είναι κατοικητήριο? Αλλά από την άποψη ότι είναι σκηνή. Η λέξη σκηνή την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι μας δηλώνει μέσα μας? Τι σκεφτόμαστε? Ότι είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που είναι για τώρα, για εδώ. Ο Κύριος θέλει να κατοικήσει ανάμεσά μας τώρα, εδώ που είμαστε. Αμήν. Δεν είναι κάτι για τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει το αντίτυπο που είναι το τέλειο. Το άλλο όνομα της είναι ο Χέλ, που σημαίνει ακριβώς αυτό, προσωρινή κατοικία. Και μάλιστα στο πλήρες της είναι ο Χέλ Μοέντ. Είναι προσωρινός, ορισμένος τόπος. Προσωρινός τόπος συνάντησης. Με ποιο θα συναντηθείς? Με ποιον έχεις ραντεβού να συναντηθείς σε αυτόν τον προσωρινό τόπο? Με τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που είχε δώσει ο Κύριος σε αυτή την κατασκευή ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο τελευταίο είναι Χα Κοντές. Ξέρουμε τι είναι το Κοντές. Είναι Άγιος. Και σημαίνει ότι αυτός ο τόπος είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα συγκρατήσουμε όλα για το κήρυγμα. Είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον υπόλοιπο Ισραήλ. Η σκηνή είναι ένας τόπος ξεχωριστός. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να με συναντήσεις ούτε στο τελευταίο αντίσκηνο του Ισραηλίτη, ούτε από εκεί, ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Εδώ θα με συναντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τόπος συνάντησης. Αυτός ο τόπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Αμήν. Που είναι ξεχωρισμένος τόπος για την προσωρινή σου κατοικία σε εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ορίσει κάτι που είναι ξεχωριστό για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και το τελευταίο όνομα είναι Χεϊκάλ, που θα πει ναός ή παλάτι. Και εκεί πάλι έχει την ουσία ότι είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί ποιος. Υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός τόπος που είναι το παλάτι που κατοικεί ποιος, ή ο ναός που κατοικεί ποιος? Ο βασιλιάς σου. Αμήν. Είναι πολύ κοντά. Τα πρώτα αντίσκηνα θα νιώθαν ότι είναι πολύ κοντά στον Κύριο. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε, η καρδιά του Κυρίου χτυπούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η παρουσία Του. Εκεί ήταν η δόξα του. Εκεί μιλούσε στον Μωυσή όπως μιλάει ο φίλος με τον φίλο του. Και βέβαια όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Αμήν, υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων? Πάρα πολλοί Ισραηλίτες, ενώ ήταν τόσο κοντά, αδιαφορούσαν. Καθημερινά γινόταν εκεί θυσίες. Μπροστά τους είχαν τύπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία τους. Και εμείς σήμερα ζούμε μια ζωή που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το κάλεσμά μας, να μην καταλαβαίνουμε την πρόσκλησή μας, αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να κάνει κάτι, αδύναμο να κάνει κάτι? Γιατί να διαλέξει εμένα ο Κύριος και να μην διαλέξει κάποιον άλλο? Γιατί? Μπορεί όμως να είμαστε και αδιάφοροι, γιατί μας τραβάνε άλλα πράγματα, κοσμικά πράγματα. Δεν έχουμε την περιέργεια να μπούμε, έστω βλέπουμε, ευαγγελίζουμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν καν την περιέργεια να δουν τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκηνή. Βλέπουν αυτό το κτίριο και είναι μεταλλικό κτίριο. Σου λέει, τι εκκλησία μου, ρε, μου λες, μέσα σε μια μεταλλική αποθήκη, σε ένα μεταλλικό κτίριο? Το φαινόμενο απατεί. Ο Κύριος τα έχει κάνει έτσι που θα μπορούσε ο Κύριος να μας ρίξει, πώς να το πω, χρήμα να ρέει άφθονο και να φτιάξουμε μια εκκλησία στον πιο ψηλό τόπο, ξέρω εγώ, στα Χανιά, να φαίνεται ότι είμαστε εκεί ψωμένοι. Και θα αρέσει και το κάνει επίτηδες με το λαό του, να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να μην μπορούμε να ανοίξουμε πράγματα και να είμαστε, πώς να το πω, οι αδιάφοροι για τον κόσμο. Μια σκηνή. Τι άραγε να μπορεί να γίνεται μέσα στη σκηνή? Το πρώτο σκεύος που συναντάμε όταν μπαίνουμε στην αυλή, ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αμήν. Είναι έτσι? Το δεχόμαστε? Ο Κύριος το λέει. Και αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Δείτε πώς σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει στην Α Τιμοθέου στο 3 κεφάλαιο και 15, αλλά εάν βραδύνω για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Υπάρχει και σήμερα οίκος του Θεού. Υπάρχει και σήμερα η σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει. Και αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σήμερα ποια είναι? Είναι ο οίκος του Θεού, λέει, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η πραγματική λοιπόν εκκλησία του Κυρίου, και αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, αμήν, αυτό ποθούμε να είμαστε εμείς, λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η εκκλησία του Κυρίου, λέει, είναι ο οίκος του Θεού. Αδερφοί, ο Κύριος κατοικεί εδώ? Είναι εδώ όταν προσευχόμαστε? Είναι εδώ? Είναι εδώ τα ψάλουμε? Τον έχεις ποτέ συναντήσει? Έχεις ποτέ κλάψει μέσα στην παρουσία του? Έχεις ποτέ γελάσει? Σε έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Σου έχει δώσει όραση ο Κύριος? Εάν τα έχει κάνει αυτά ο Κύριος, άρα είναι εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Αμήν. Και τουλάχιστον, όπως σας είπα και εγώ στην αρχή, πριν, με έχει κουράσει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ που με κουράζει ευχάριστα. Αμήν. Τον ευχαριστώ που προσπαθεί να μαγνητήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να ανέβω παραπάνω από αυτό που είμαι. Και κουρασμένος να είσαι. Εκεί ο Κύριος επιμένει. Και τον ευχαριστώ. Και λέει ο Κύριος στην Έξοδο, το πρώτο σκεύος καθώς μπαίνουμε στην αυλή, στο Λεβιτικό 4:7, και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θησιαστηρίου του ευώδες θυμιάματος, το οποίο είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου και θέλει σκίσει παν το αίμα του μόσχου στην βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στη θύρα της σκηνή του μαρτυρίου. Διάλεξε αυτό το εδάφιο για να μας δείξει, να καταλάβουμε πού ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πού ήταν, αδελφοί? Στη θύρα. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, και θέλω να τα συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν ζητάς τον Κύριο, όταν ελκύεσαι από τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συναντήσεις, να το πω έτσι, ποιο είναι? Ποιο έχεις ανάγκη? Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εκεί γίνονται δύο πράξεις που αν δεν γίνουν, γιατί νομίζω ότι το θυσιαστήριο, γιατί σας είπα πιο πριν ότι σκεφτόμουν μήπως πρέπει να το ονομάσω θυσιαστήριο. Νόμιζα ότι το θυσιαστήριο ήταν το πιο ευτελές σκεύος. Είναι φτιαγμένο από ξύλο και χαλκό. Και ο Κύριος μου έδειξε μέσα στις οράσεις και καθώς διάβαζα ότι αυτό είναι το κυριότερο σκεύος. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο λίθος τον οποίο απέρριψαν οι οικοδομούντες, αυτός ήταν ο θεμέλιος λίθος. Εάν δεν πάει καλά, με αυτό το σκεύος δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν πρόκειται ποτέ να έχεις συνάντηση με τον Θεό. Εάν δεν καταλάβεις τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και αυτό θέλω να υψώσω σήμερα, επάνω στο Σταυρό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, τίποτα. Όταν ο Κύριος μου το άνοιξε ακόμα περισσότερο και μου έδινε εικόνες, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος, έμπροσθεν του οποίου, μιλάει για το Σταυρό, έμπροσθεν του οποίου, πώς το λέει εκεί, διαγράφηκε ο Χριστός εσταυρωμένος. Και λέω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όταν ο Κύριος μου το κάνει συνέχεια, είναι σαν να λέω, Κύριε, νομίζω ότι αυτά τα έζησα πιο καλά από τον Πέτρο που ήταν εκεί. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν κάτω από το Σταυρό, εσύ με πήρες κάτω από εκεί. Μου δείχνεις εικόνες που μπορεί να μην τις έχει ζήσει άνθρωπος. Μπορεί να διαγραφεί ο Κύριος σταυρωμένος μπροστά σου σε όλο το μεγαλείο του και να του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να ξέρω. Θυμάμαι μία φορά, γιατί η εικόνα που είχα για τον Κύριο ήταν λίγο χολιγουτιανή. Άμα βλέπεις ταινίες από το Χόλιγουτ, ό,τι διαβάζεις και ακούς, αυτό μπαίνει μέσα σου. Θέλεις να βλέπεις βιντεάκια, βλέπε. Θέλεις να διαβάζεις τη γραφή, θα στην ανοίξει ο Κύριος με τις δικές του εικόνες. Όπως συνέβηκαν ακριβώς, όπως κανένας σκηνοθέτης δεν το έχει σκεφτεί. Και προσευχόμουν από μέσα μου για την εκκλησία του Κυρίου. Τότε ήταν ακόμα αρχές να κτιστεί η εκκλησία στα Χανιά, να οικοδομηθούν οι πρώτοι λίθοι. Και μου έδινε ο Κύριος να καταλάβω το πόσο ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει το λαό του και μαστιγώθηκε γι' αυτά. Και εκεί που προσευχόμουν και πήγαινα έτσι, ξαφνικά άκουγα στην κυριολεξία, άκουγα ζωντανά το βούρδουλα να σχίζει τον άλλα και να χτυπάει το σώμα του Κυρίου και να ακούω τον Κύριο να κραυγάζει από πόνο. Εγώ στο Χόλιγκουτ είχα δει ένα Χριστό που και ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο να κράζει από τον πόνο και κατάλαβα το πόσο ο Κύριος υπέφερε για μένα. Ο Κύριος μας δίνει ζωντανές εικόνες, αδερφοί. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι ότι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει ο Κύριος για σένα, να δώσεις τον εαυτό σου εκεί τι? Τι να το δώσεις? Ολοκαύτωμα. Δεν θέλει ο Κύριος να κάψεις μόνο το χεράκι σου, ούτε το ποδάκι σου. θέλει να δώσει στον Κύριο εκείνη τη στιγμή ολοκαύτωμα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος με καλεί στην αγάπη του και δεν ξέρω τι με περιμένει μέσα. Είναι κλειστά ακόμα. Δεν έχω μπει ακόμα μέσα στα Άγια. Το επόμενο σκεύος τι είναι? Ο λουτήρας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Έξοδο στο 30 και 18, και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινο και τη βάση αυτού χάλκινη για να νύπτονται, και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θέλεις βάλει είδωρη σε αυτόν. Η πρώτη επαφή μου με το λόγο και η θέση του νυπτήρα. Το λέει νυπτήρα γιατί εκεί τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Στον ναό το λέει λουτήρα. Εδώ το λέει νυπτήρα. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαριστείς. Και μας λέει ότι αυτό το σκεύος είναι ανάμεσα στο θυσιαστήριο και ανάμεσα στην θύρα για να μπεις μέσα στα Άγια. Θέλεις να μπεις μέσα στα Άγια? Ξέρετε, πιστεύω πολλές φορές για τον εαυτό μου ότι ακόμα δεν έχω μπει μέσα, ή τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω έτσι για να τρέμω, γιατί ο Κύριος μου λέει ότι πρέπει να πληθώ, να καθαριστώ. Ο λόγος πρέπει να ενεργήσει μέσα μου σαν τι? Ποια είναι η πρώτη επαφή με τον λόγο του? Με το που καταλαβαίνεις τον λόγο, με το που μου μίλησε ο αδερφός μου και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου, το πρώτο πράγμα και το πρώτο συνέστημα που είχα, και το είχα και πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί πολλαπλασιάστηκε, ότι είναι είμαι αμαρτωλός. Παρόλα αυτά, ο Κύριος όταν σε καλεί και ξέρει ότι είσαι αμαρτωλός, μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Του λέει του Πέτρου, Πέτρο, άσε με να μπω στη βάρκα σου για να κηρύξω το λόγο. Ο Κύριος, είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω πόσο την καταλαβαίνουμε. Η βάρκα μου είναι δική μου, είναι το σκεύος μου. Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να μπω στη βάρκα σου. Να πάω λίγο πιο μέσα και να μιλήσω στους ανθρώπους γύρω. Είναι δική μου η βάρκα. Και ο Πέτρος τι του είπε? Φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός, φύγε! Η πρώτη συνέστηση δεν είναι ότι ξέρετε κάτι, ναι, αξίζω να γίνω κήρυκας. Εμένα διάλεξε ο Κύριος για να είμαι προφήτης. Αν δεν διάλεγε εμένα, ρε παιδιά, ποιο θα διαλέγει? Μακριά αυτά από εμάς. Αμήν, μακριά. Έχουμε ανάγκη να καθαριστούμε. Γιατί? Γιατί μπαίνεις μέσα στα Άγια. Τι σημαίνει Άγια? Για να καταλάβουμε και τα Άγια των Άγιων. Τι σημαίνει Άγια? Πείτε το στα ελληνικά. Τι φοβόμαστε? Στα ξεχωρισμένα, στα ξεχωριστά. Ωραία. Εάν το Άγια σημαίνει ξεχωριστά, τα Άγια των Αγίων τι σημαίνει? Άτε να το πούμε ελληνικά. Τα ξεχωριστά των ξεχωριστών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις πού σε ζητάει ο Κύριος να είσαι? Σε ξεχωριστά μέρη, γιατί εσύ είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σε ξεχώρισε ο Κύριος. Σε προσκάλεσε ο Κύριος. Αμήν. Σου δώσε μια πρόσκληση και σου ζητάει να κατανοήσεις αυτή την πρόσκληση που σου έχει δώσει. Ωραία. Μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αρχίζεις και νιώθεις μια ικανοποίηση, και με αυτή την ικανοποίηση θα μείνεις. Θα μπορούσα να πω ότι στα Άγια των Αγίων δεν θα μπω ποτέ. Αμήν. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε ένας αρχιερέας το χρόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ένας αρχιερέας το χρόνο. Εάν του τύχαινε. Δηλαδή, τόσοι αρχιερείς που ήταν σε ολόκληρη τη ζωή τους, μπορεί να μην έχει πει καμία φορά, και κάποιος να του τύχε να μπει μία φορά στη ζωή του, στον κλήρο του. Ήταν η υπέρτατη, σε παρένθεση, τιμή, αλλά απ' την άλλη ήταν και ο φόβος να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Άνθρωποι, αδερφοί, Ισραηλίτες, Δεν είχαν δει ποτέ την κυβωτό της Διαθήκης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ποτέ δεν την είδαν. Ξέρανε, είχαν ακούσει για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ. Όποτε η κυβωτός της Διαθήκης έπρεπε να μετακινηθεί, έπρεπε να σκεπαστεί, τη σκεπάζαν. Είστε σκεπασμένοι, δεν μπορούσαν να τη δει ανθρώπινο μάτι, δεν μπορούσαν να την κύσει ανθρώπινο χέρι. Ο Ζας την άγγισε και τι έκανε? Έπεσε νεκρός. Ποτέ? Έχεις περιέργεια να τη δεις? Έχεις περιέργεια? Εγώ έχω. Να μην. Θέλω να φτάσω εκεί μέσα. Θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να δω τον Κύριό μου μέσα στο μεγαλείο του. Και με βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια. Α, τι ωραία. Τώρα μπαίνεις μέσα στα Άγια και τι βλέπεις? Βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα σου η τράπεζα με τον άρτο της προθέσεως. Πώς λεγόταν ο άρτος της προθέσεως? Λεγότανε ο άρτος ο παντοτινός. Πριν τον άρτο πώς τον είδαμε? Πώς τον είδαμε? Συγγνώμη, τον λόγο πώς τον είδαμε πριν? Σαν νερό. Τώρα πάβει ο λόγος να είναι σαν νερό, που στην ουσία για μας είναι κάθε μέρα σαν νερό. Αμήν. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά σου δείχνει ο Κύριος το πόσο αλλάζει η σχέση σου μαζί του. Αμήν. Δεν μετέχεις πια από τον καθαρισμό. Δεν έχεις σε παρέθεση ανάγκη τον καθαρισμό. Τώρα τι έχεις περισσότερο ανάγκη? Τι έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή σου? Εάν αδερφοί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας, είμαστε υγιείς. Αμήν. Τι υπάρχει λοιπόν ανάγκη μέσα στη ψυχή μας? Η καθημερινή μας κοινωνία με τον Κύριο. Ο άρτος αυτός, όπως θέλεις κάθε μέρα να φας, έτσι θέλεις κάθε μέρα ο Κύριος να σου ανοίγει τον λόγο του και να αποκαλύπτεται σε σένα όλο και περισσότερο. Αμήν. Είναι σαν να λες, αυτό τον άρτο το θέλω παντοτινά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέλω η σκέψη μου να μην είναι στη δουλειά μου, αν θα βγάλω τόσα λεφτά, αν επενδύσω και τα 70 χιλιάρικα γίνουν 140, που αν τα είχαμε και τα 70, τα 140 γίνουν 280 και θα είμαι ευτυχισμένος. Πλανάσαι. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα του. Και αυτό το νιώσε στο πλήρως ποιος? Ο Ιησούς. Το νιώσε ο Παύλος εν μέρη. Φτωχοί όντες, λέει, πολλούς άνθρωπους όμως πλουτίζοντες. Αδιαφορούσε για το χρήμα. Αδιαφορούσε για τη δουλειά του. Η ζωή του έγινε ο Κύριος. Και βλέπεις απέναντί σου τώρα την εφτάφωτη λιχνία. Τι σκέπτεσαι, αδερφέ? Τι σκεφτόμαστε, τι γνωρίζουμε για την εφτάφωτη λιχνία? Πολλοί πιστεύουμε ότι αν μας βαπτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, είμαστε μια χαρά, είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίω. Και τελείωσε. Πλανάσαι. Πλανάμε, πλανόμαστε. Δεν συμβολίζει αυτό μόνο η εφτάφωτη λιχνία? Για να έχει φως η εφτάφωτη λιχνία, έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία που είχε ο Ιησούς. Πνεύμα του Γιάχβε αναπαύεται επάνω μου. Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχβε πάνω μου? Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχβε πάνω σου? Είναι αναπαυμένος ο Κύριος πάνω μας? Για είναι ανήσυχος. Βλέπει, μην τυχόν και μας χάσει, μην τυχόν και σκανδαλιστούμε, μην τυχόν και κάτι μας πειράξει. Για είναι ο Θεός είναι αναπαυμένος πάνω σε σένα. Γιατί ξέρεις σε ποιον πιστεύεις. Ξέρεις ποιον υπηρετείς. Ξέρεις ποιον λατρεύεις. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου όσον αφορά την εφτάφωτη λιχνία, για να έχει φως. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως και βουλής του Κυρίου. Μου δίνει ο Κύριος σοφία να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα μέσα από τον λόγο του. Δεν είναι ανάγκη να το ρωτώ τον Κύριο, Κύριε, να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αδάμ μπροστά του, του έδειξε όλα τα ζώα και του λέει, για ονόμασέ τα να δούμε. Να σου πω, αυτό είναι κολοκύθι. Κότα είναι, παιδί μου, να το αποκαλύψω. Κότα. Α, κότα. Είχε πνεύμα σοφίας ο Αδάμ. Αμήν. Ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και ο Θεός ήθελε να δει αυτή τη σοφία. Αμήν. Πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί σε πράγματα να κάνουμε χωρίς καν να μας μιλήσει για να δει τι σοφία έχουμε. Αύριο και μεθαύριο, αν πάμε στον ουρανό και μας δώσει να κρίνουμε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και να γίνουμε βασιλείς και να κρίνουμε με ράβδο σιδηρά τα έθνη, θα έρχεται και θα μας λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Δεν είμαστε αυτόβουλοι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, δεν έχουμε την καρδιά του Κυρίου. Πρέπει ο Κύριος συνέχεια τι να μας κάνει. Να μας λέει τι να κάνουμε. Μα πριν καθόσουν απού. Πού καθόσουν, σε τι τραπέζι καθόσουν? Στον άρτο της προθέσεως. Άμα γεμίσεις από τον άρτο του Κυρίου, ξέρεις να έχεις σοφία, να έχεις σύνεση, να κρίνεις σύμφωνα με τι? Με το λόγο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τελευταίο που συναντάμε σαν σκεύος είναι το τελευταίο σκεύος, αδερφέ. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλο σκεύος. Και θα σας πω γιατί. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα έπρεπε να φέρεις λατρεία μπροστά στον Κύριο. Μ' αρέσει η εικόνα αυτή. Γιατί ο Κύριος αρχίζει με ένα θυσιαστήριο και τελειώνει με ένα άλλο θυσιαστήριο. Όμορφη εικόνα. Αυτό που ήταν θυσιαστήριο ολοκαυτώματος και έπρεπε να δώσεις όλη σου την καρδιά, όλο σου το είναι στον Κύριο και να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο σταυρό, αυτό γίνεται ευχαριστία. Αλλάζει. Έχεις πλέον κατανοήσει, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, ξέρεις ότι από πίσω από το καταπέτασμα υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης, υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχαριστία σου. Και αυτή όπως θέλει ο Κύριος, είχε διαλέξει τα αρώματα. Δεν μπορείς να πας με εγωγισμό και να του πεις γιατί, Κύριε, και μετά να του λες δόξα σε Κύριο, ευλογημένο το όνομά σου. Γιατί εσύ προμηθεύεις, εσύ θεραπεύεις, εσύ κάνεις. Και μετά όταν συμβεί κάτι, Κύριε, γιατί δεν μου έδωσες, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Έχεις γνώση πλέον. Έχεις πληθεί. Έχεις γνώση από τον άρτο της προθέσεως. Έχεις περάσει από τη σοφία αυτή της εφτάφωτης λυκνίας. Είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και είσαι ένα βήμα να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε κάτι? Τελικά υπάρχει ένα εμπόδιο μόνο. Και αυτό είναι το καταπέτασμα πια. Ο Κύριος έχει μορφώσει. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα Άγια, είναι έτοιμος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει αυτά τα στάδια και είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και φέρνει ευλογία μπροστά στον Κύριο και ξέρει πως τη φέρνει και ξέρει όχι υποκριτικά και βγαίνει από μέσα το όλο αυτό, είναι έτοιμος να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ρωτάω, είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος? Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων? Όχι. Μέσα στα Άγια των Αγίων βασιλεύει ο νόμος. Ξέρετε γιατί βασιλεύει ο νόμος? Γιατί βασιλεύει ο νόμος μέσα στα Άγια των Αγίων? Γιατί ο Θεός είναι ο νόμος. Ο Ιησούς τι είπε για τον νόμο? Τι είπε? Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον χαλάσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον αλλάξω τον νόμο. Ιώτα ένα και μία κεραία δεν θα φύγουν εσού εκπληρωθούν τα πάντα μέσα από τον νόμο. Ήρθα. Για ποιο λόγο ήρθε? Να εκπληρώσω τον νόμο. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά. Μέσα εκεί βασιλεύει ο νόμος. Αν μπω μέσα εκεί που βασιλεύει ο νόμος, τι θα γίνω? Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Τι θα γίνω? Φοβερός τόπος. Δεν είναι σκεύος ή κυβωτός της Διαθήκης. Είναι ο θρόνος του. Είναι η δόξα του Κυρίου και η δόξα του Κυρίου είναι ο νόμος. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Είναι καθαρός. Άρα μου είναι αδύνατο. Και εκεί έρχεται κάποιος. Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο. Και ο Κύριος, όταν το σκεφτόμουν αυτό, με οδήγησε να πάω ξανά στο σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι ένα βήμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και νιώθεις ότι είσαι μπροστά στο καταπέτασμα και είσαι στο θυσιαστήριο και θέλεις να μπεις, και ο Κύριος σου λέει βγες έξω και πήγαινε στο θυσιαστήριο. Εκείνο ο σταυρός. Και σκέφτηκα τον Κύριο πάνω στο σταυρό και πήγα να δω όταν άνοιξε το καταπέτασμα τι έγινε του ναού. Γιατί θέλω να ανοίξει το καταπέτασμα. και το καταπέρασμα άνοιξε στο σταυρό, αδερφέ. Στο θυσιαστήριο. Δηλαδή, ο Κύριος μου έχει ανοίξει το καταπέτασμα ήδη από πού? Από πού μου το έχει ανοίξει? Από το θυσιαστήριο μου το άνοιξε. Από τη στιγμή που δέχτηκα τη θυσία, έδωσα τον εαυτό μου ολοκαύτωμα, μου έχει ανοίξει μία πορεία για να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων. Και μου δείχνει ο Κύριος την εικόνα ότι ήταν επάνω στο σταυρό. Θέλω να το φανταστούμε. Εγώ το είδα. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι και κράξας, λέει ο Κύριος, με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα του. Ποια ήταν η τελευταία του κραυγή του Κυρίου? Το τέλεστε δεν ήταν κραυγή. Η τελευταία του κραυγή ποια ήταν? Τη λέει το κατά Λουκά. Βλέπετε, όταν βλέπεις την ταινία του Hollywood, βλέπεις τον Κύριο να είναι πάνω στο σταυρό και λέει: «Πάτερ μου, εις εσένα παραδίδω το πνεύμα μου». Τετέλεστε. Και αυτό ήταν. Η Γραφή όμως λέει κάτι άλλο, αδερφοί. Λέει «και κράξας», ο Κύριος είπε στο καταλουκά. «Πάτερ!» Θέλω λίγο να πάμε εκεί, να σκεφτούμε λίγο την εικόνα. Έναν άνθρωπο που είναι τιμοθάνατος, δεν το έχει μείνει ψυχή, δεν το έχει μείνει πνεύμα μέσα του, είναι οι τελευταίες του στιγμές της ζωής του. Προσπαθεί να πάρει ανάσα για να ζήσει. Έχουμε κάνει με ιατρικές καταστάσεις τι συμβαίνει πάνω στον άνθρωπο, πάνω στο σταυρό, οι κράμπες που παθαίνει στα πνευμόνια του και ότι αρχίζουν τα πνευμόνια.

εκτελέσετε. Τι συνέβη και εκείνη την ώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη και αδερφοί? Ένας γιος του Θεού πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο γιος του Θεού. Το άντεξε η γη αυτό? Δεν το άντεξε. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γη στενάζει για να δει τους γιους της, τους γιους του Θεού. Πόσο μάλλον όταν βλέπει το γιο του Θεού να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνει ένας σεισμός. Και με το σεισμό αυτό, λέει, το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσχίστηκε. Εάν ο Κύριος επέτρεπε να γίνει σεισμός κρίσης, γιατί αυτός ο σεισμός ήταν σεισμός χάρης. Αμήν. Ήταν ένας σεισμός χάρης. Για να μας ανοίξει το δρόμο και να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να σκίσει το καταπέτασμα, να σηκώσει τους νεκρούς, να δούμε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Ή εν Χριστώ. Εάν ήταν σεισμός κρίσης, δεν θα είχε ξαναδεί η γη ποτέ τέτοια κρίση. Αλλά ήταν ένας σεισμός χάρης. Και άνοιξε το καταπέτασμα εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Κύριος. Το καταπέτασμα είναι ανοιχτό. Αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα μέσα. Πού? Πού βρίσκομαι? Στα Άγια. Αμήν. Αλλά τώρα που είμαι στα Άγια, τι βλέπω? Τι βλέπω, αδερφοί? Την κιβωτό της Διαθήκης. Μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα? Μπορούμε να δούμε ότι είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βλέπεις μπροστά σου την κιβωτό της Διαθήκης. Πού βρίσκεσαι? Για πείτε μου, πού βρίσκεσαι? Στα Άγια των Αγίων. Ξαφνικά τα Άγια τι γίνονται? Τι γίνονται ξαφνικά τα Άγια? Γίνονται τα Άγια των Αγίων. Γίνονται ένας τόπος. Όταν κάναμε τη σκηνή του μαρτυρίου, αδερφοί, και βλέπαμε τη σκηνή, βλέπαμε ότι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων τι ήταν? Τι ήταν? Το ίδιο. 48 σανίδες. Τα θυμόμαστε? Από το ίδιο ξύλο, επιχρυσωμένες. Αμήν. Με τους μοχλούς να συγκρατάνε δεξιά και αριστερά, με τα υποβάσια τους, το ίδιο υλικό, τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, τον ίδιο ουρανό βλέπαν. Τους κάλυπτε το πρώτο ύφασμα που κάλυπτε, η πρώτη κουρτίνα ήταν το μισκάν, που ήταν άσπρου χρώματος και είχε χερουβίμ πάνω. Αν ήσουν στα Άγια και αν ήσουν στα Άγια των Αγίων, το ίδιο ύφασμα έβλεπες. Τις ίδιες σανίδες έβλεπες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι υπήρχε τι? Το καταπέτασμα. Και στο καταπέτασμα αυτό από πίσω ήταν και η φωτός της Διαθήκης. Και δεν μπορούσες να είσαι, αν μπορώ να το πω, ένα με το Θεό, γιατί υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που ήταν εξαιτίας της αμαρτίας σου, της αμαρτίας μου, της αμαρτίας μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλω αυτά να τα δούμε. Λέει στην Εφεσίους, πάμε στην Καινή Διαθήκη, να δούμε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Λέει στην Εφεσίους το 4 κεφάλαιο και 15 δάφη. Αλλά αληθεύοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού πάν το σώμα, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειας των συνεργούν των μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη.

0: Πάπα. Τι όμορφες λέξεις.
1: Τι αποκαλυπτικές λέξεις έχει ο Απόστολος Παύλος. Σε οδηγούν στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Εκεί που η μία σανίδα με την άλλη ήταν ενωμένη, τέλεια. Ξέρετε, αν τις έβλεπες αυτές τις σανίδες, αποκλείεται να μπορούσε κάποιος από έξω να βάλει το μάτι του και να δει τι γίνεται μέσα στα Άγια. Ήταν τέλεια ενωμένες. Αμήν. Με μία τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος το βλέπει, βλέπει αυτή την εικόνα και τη βλέπει στην εκκλησία του που είμαστε. Τι είμαστε, η οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του είμαστε. Κάθε ένα έκαστο μέλος, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να είναι μία σανίδα ξεχωριστή. Αμήν. Που την έχει κόψει με τέτοια τελειότητα ο λόγος του Κυρίου, που αν σε ενώσει μαζί μου ή μας ενώσει τον ένα με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι εκεί και να κόψει. Αμήν. Ερώτηση τώρα, και την κάνω σε άτομα που είναι Κυρίου. Πόσο μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου? Πόσο η γυναίκα σου νιώθει ένα μαζί σου? Εν Κυρίω. Εάν δεν μπορώ να το νιώσω αυτό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον αδερφό μου? Αμήν. Θέλει να τα φτιάξει ο Κύριος τα εξωκόμματά μας, για να γίνουμε οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του, τα Άγια, που ο Κύριος θα τα κάνει τα Άγια των Αγίων. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει δια πάσης συνάφειας. Στο κείμενο λέει εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συμβιβαζόμενο. Ξέρουμε τη λέξη συμβιβάζομαι. Δεν σου λέει να συμβιβαστείς με τον κόσμο. Με τι σου λέει να συμβιβαστείς ο Κύριος? Λέει η λέξη συμβιβάζομαι είναι συμφιλιώνομαι, διαλλάζομαι με τον άλλο. Αυτό θα πει ο συμβιβασμός. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, δεν συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο, δεν έχουμε καμία συμφίλειωση με το φρόνημα του κόσμου, όχι με, με τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά δεν μπορώ να μην συμφιλειωθώ με τον Χρήστο που συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστώ. Πρέπει να συμφιλειωθώ. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να τον κόψει και να αφήσω τον Κύριο να με κόψει. Δεν είμαι τέλειος. Θέλω να γίνω ένα μαζί του. Αμήν. Και, λέει, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει το συνεργούν των μελών. Τι είμαστε? Τι είμαστε, αδερφοί? Συνεργάτες. Αμήν. Εάν πονάει κάποιος, πρέπει όλοι τι να κάνουμε? Να προσευχόμαστε για τον αδελφό μας. Αμήν. Εάν κάποιος έχει κάποια ανάγκη, πρέπει όλοι μας να βοηθάμε σε αυτή την ανάγκη. Εάν κάποιος θέλει κάτι πνευματικό, πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο πνευματικά. Έχουμε μία συνεργασία και αυτή η συνεργασία βλέπει στην αύξηση, στην οικοδομή του σώματος. Το αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί? Το καταλαβαίνουμε? Όλο αυτό στέκεται, αδερφοί, στο ότι το καταπέτασμα ανοίχτηκε. Και ξέρετε πώς στέκεται? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στους Κολοσσαιρίους το 1 και 19, διότι εν αυτόν ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει πάντα το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του σταυρού αυτού. Δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα εν της ουρανής. Και εμείς που ήμασταν κάποτε απολυτριωμένοι, λέει, και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως μας διάλεξε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού δια του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε? Μας ειρηνοποίησε μαζί του με το θάνατό του και μας άνοιξε τα Άγια των Αγίων. Ένιωσα κάτι συνταρακτικό. Αυτές είναι εικόνες δικές μου. Αλλά ήταν σαν να έβλεπα τα Άγια των Αγίων μέσα και από πάνω να έλειπε το ελαστήριο, το σκέπασμα. Ξέρετε, πιστεύω ότι ο Κύριος το ελαστήριο το είχε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης από τότε, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς είναι τύπος, αμήν. Αλλά το είχε από τότε γιατί ο Θεός προγνώρισε τον Υιό του προκαταβολής κόσμου. Αλλά φανταστείτε την κιβωτό της Διαθήκης να μην έχει πάνω το ελαστήριο. Κρίση. Και κατάλαβα ότι την ώρα που ο Ιησούς άφησε το πνεύμα του στον Κύριο, το ελαστήριο σκέπασε. Ντουφ. Έπεσε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και κάλυψε τον νόμο. Και εκείνη την ώρα έσκησε το καταπέτασμα και επειδή το ελαστήριο ήταν πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και σκέπαζε πλέον τον νόμο, μπορούσαμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε. Τον έχει σκεπάσει ο Κύριος τον νόμο, αδερφή. Αμήν. Τον έχει σκεπάσει. Και αυτά που μας ζητάει ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτές οι σανίδες που κάνουν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο. Κρύβουν τον κόσμο από μας και είμαστε κρυμμένοι από τον κόσμο εμείς. Αμήν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται μέσα μας, πρέπει να περάσει και αυτός αναγκαστικά από το θυσιαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σου. Δεν μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τι συμβαίνει όταν κλαις, όταν γελάς μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν αλλάζουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι πολύ πνευματικό. Τα πνευματικά, λέει, ανακρίνονται από πνευματικούς ανθρώπους. Και μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο 22, τώρα όμως διέλαξε προς εαυτόν για το σώμα του σαρκός αυτού δια του θανάτου, για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού άγιους και άμωμους και ανέγκλητους. Μέσα στα Άγια των Αγίων είναι όλα αυτά. Εάν επιμένετε στην πίστη, εάν επιμένετε στην πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας πού είναι, σαν άγκυρα. Πού είναι? Μέσα, λες, στα Άγια των Αγίων. Και είναι αμετακίνητη. Εάν έχεις καταλάβει τον Κύριο, εάν έχεις νιώσει τον Κύριο, έχεις νιώσει την παρουσία του Κυρίου, μπορεί κάποιος εμένα να με μετακινήσει όπου και να γυρίσει το, σε παρένθεση, το σκάφος μου? Γιατί αν, για να καταλάβεις την λέξη άγκυρα, πρέπει να έχεις και λίγο κάνει με τα σκάφη. Ρίχνεται η άγκυρα και ο άνεμος φυσάει και το σκάφος πάει μία έτσι με τον αέρα. Μία έτσι. Πολλές φορές κάνει, αν γυρίζει και λίγο αέρας, κάνει και σβούρα. Γυρίζει γύρω-γύρω. Όταν ρίχναμε άγκυρα στο σκάφος, όταν πηγαίναμε διακοπές, βλέπαμε ότι στην ακτίνα αυτή που έχει άγκυρα, η αλυσίδα, να μην έχει σκάφη. Γιατί το σκάφος πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει. Ευτυχώς πολλά μαζί πάνε το ίδιο. Έχεις την άγκυρα εκεί. Έχεις πίστη τεθεμελιωμένη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριός σου. Το πνεύμα του Γιάχβε έχει αναπαυθεί πάνω σου. Είναι αναπαυμένο. Είσαι μέσα στα Άγια. Άμα είσαι μέσα στα Άγια, είσαι μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχει ανοίξει το καταπέδασμα. Έχει τελειώσει αυτό. Και ένα τελευταίο εδάφιο λέει στην Εφεσίους, στο 2 και 14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας. Ώστις έκαμε τα δύο ένα. Μπορεί να τα λέει για τους Ισραηλίτες και για τους εθνικούς, αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας συμφιλίωσε μαζί του. Λέει, ακούστε, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις. Λέει, ώστις έκαμε τα δύο ένα και έλυσε το μεσοτύχιο του φραγμού. Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το εμπόδιο? Το καταπέτασμα. Το λέει παρακάτω. Το άνοιξε το καταπέτασμα. Αμήν. Για να κάνει τα δύο ένα. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών των εν της διαταγμάς για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη και να συνδιαλλάξει αμφότερους εις ένα σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού θανατός σας δια αυτού την έχθρα. Πού τη θανάτωσε ο Κύριος την έχθρα? Πού τη θανάτωσε? Επάνω στο Σταυρό. Όταν ο Κύριος έκραζε «Σε σένα αφήνω το πνεύμα μου» και εκείνη την ώρα γινόταν ο σεισμός και το καταπέτασμα άνοιγε, έγινε το πιο κοσμοϊστορικό γεγονός, αδερφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί τέτοιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Και συνέβαινε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι το αντιλαμβανόντουσαν. Για κάποιους δεν τρέχει τίποτα. Βλέπαν τον Ιησού σταυρωμένο και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Άλλοι μέναν εκστατικοί σαν τον εκατόνταρχο και έλεγε «Αυτός είναι αληθινά Γιος Θεού». Σε ανθρώπους που πιστεύανε στη γραφή δεν τους ένοιαζε τίποτα, δεν τους καιγόταν καρφί. Για άλλους ανθρώπους όμως ήταν η ομολογία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ακόμα και το σύμπαν αντιδράει στο θάνατό του. Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο σεισμός? Αδερφοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε τον αρχηγό μας και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Γιατί για τη χαρά του την προκείμενη, λέει, υπέφερε σταυρό για όλους εμάς. Ποια είναι η χαρά του? Η χαρά του είναι να σε δει στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Η χαρά του είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος τώρα που είσαι στα Άγια σου έχει ανοίξει το δρόμο, είναι ένα. Η παρουσία του είναι εκεί. Η παρουσία του είναι στην εφτάφο του λιχνία. Η παρουσία του είναι όταν την ώρα που εσύ μελετάς τον λόγο και είσαι στον άρτο της προθέωσης, είναι εκεί ο Κύριος για να σου αποκαλύψει πράγματα, να σου ανοίξει πράγματα, είναι εκεί ο Κύριος. Είναι κλειμένη η κρίση του και είναι εκεί η χάρη του, είναι το έλεος του. Την ώρα που ψάλεις και είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, η χάρη του σκεπάζει τον νόμο, σκεπάζει τα λάθη μας, σκεπάζει τις αδυναμίες μας, σκεπάζει τις πτώσεις μας. Και είναι εκεί ο Κύριος να μας δώσει δώρα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ας εισέρθουμε, λέει, με παρησία στα Άγια. Πότε να εισέρθουμε? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μπήκε άπαξ, λέει, στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Άπαξ. Όχι, λες, αυτά τα χειροποίητα. Σε ποια? Στα επουράνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμπεί κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να μας ανοίξει κάποιος άλλος το δρόμο. Ο δρόμος τι είναι? Τι είναι ο δρόμος? Ανοιχτός. Μπορείς να δεις την πρώτη σανίδα από τα Άγια μέχρι και την τελευταία σανίδα στα Άγια των Αγίων. Είναι ίδιες. Και είναι 48. Γιατί είναι 48 και κλείνουμε με αυτό? Ήταν μια μεγάλη απορία μου. Κάτι εκεί, ξέρω ότι το υπονοεί το βιβλίο, αλλά ο Κύριος μας ανοίγει ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι είναι οι 48 σανίδες? Είναι η νύμφη του, αδερφή. 12 επί 4. 12, 12, 12, 12. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση. Είναι η νύμφη του. Αμήν. Που στέκεται όλη η νύμφη που λείπει το καταπέτασμα και όλη η νύμφη που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πάμε στο θυσιαστήριο και να τον γνωρίσουμε τον Κύριο εκεί. Εάν τον κατανοήσουμε τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας από το θυσιαστήριο, ο δρόμος για να μπούμε στα Άγια των Αγίων είναι ανοιχτός. Αμήν. Εάν καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι εύκολο να πάμε, να πληθούμε, είναι εύκολο να μετέχουμε, είναι εύκολο να μελετήσουμε και να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, γιατί έχουμε καταλάβει τον Κύριό μας σταυρωμένο και τι έχει κάνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πρόσκληση, Πατέρα, αυτή τη ξεχωριστή. Δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, διαπίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι μας προγνώρισες, Κύριε, και μας προώρησες για να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της δόξας σου, Πατεράγε. Πιστεύουμε στο λόγο σου, Κύριε, πιστεύουμε σε αυτό που ο ζήλος σου θέλει να κάνει, Κύριε, πάνω μας, εσύ. Δεν θα πάψω να σε ευχαριστώ για την εκκλησία σου, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου, τα παιδιά μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γιατί ο ζήλος σου, Κύριε, θέλει να μας κάνει αυτές τις όμορφες σανίδες, Κύριε, που να είναι τέλεια, Κύριε, συναρμολογημένες, να μην υπάρχει, Κύριε, κανένα κενό, Κύριε, να μας δέσεις, Κύριε, με τα δεσμά της αγάπης σου, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Πατεράγε. Και μέσα σε αυτό, Κύριε, το χώρο, Κύριε, που εσύ διάλεξες να τον ονομάζεις το ξεχωριστό χώρο για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, Πατεράγε, να κατοικήσουμε μαζί με σένα, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, αυτή τη μέρα, Κύριε, που η νύμφη σου θα είναι έτοιμη, στολισμένη, Κύριε, που θα μπορούμε, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου τέλεια, Κύριε, και εσύ θα ακούς τη δικιά μας φωνή, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, την ημέρα, Κύριε, που με την ύφη σου, Κύριε, θα κάνεις σημεία δυνάμεις τεράστια, Πατεράγε. Γιατί θα εκφράζει, Κύριε, εσένα, Κύριε, εδώ στη γη, Πατεράγε. Θα είναι το σώμα σου, Κύριε, που θα το δείξεις, Κύριε, σε όλους τους ανθρώπους, Κύριε. Και θα το τιμήσεις, Κύριε, με την αρπαγή, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για αυτή την ημέρα, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να νιώσουμε όλη η παρησία, Κύριε, ώστε να μπούμε, Κύριε, μέσα στα Άγια των Αγίων, Πατέρα. Να ρίξουμε κι εμείς την άγκυρά μας, Κύριε, αυτή την άγκυρα της ελπίδας, Κύριε, σαν τον Παύλο, Κύριε, μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η κυβωτός της παρουσίας σου, Κύριε. Μη φοβούμενοι τον νόμο, Κύριε, μη φοβούμενοι τη δικαιοσύνη σου, τον αγιασμό σου, Πατέρα Άγια. Γιατί ξέρουμε ότι αν και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, Κύριε, είναι καλυμμένος, Κύριε, και μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που επέμεινε σταυρό για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση. Εάν μείνω έτσι και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον καπαζίτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Όταν της κάμει επίσημον ευχήν, σύ θέλεις κάμει την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο. Και η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού από 20 ετών μέχρι σε 60 ετών, η εκτίμησή σου βεβαίως θέλει είστε 50 σύκλοι αργυρίου κατά των σύκλων του αγιαστηρίου. Εάν δεν είναι θηλυκών, η εκτίμησή σου θέλει είστε 300 σύκλοι. Εάν δεν είναι από 5 ετών μέχρι 20, η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού 20 σύκλοι, του δε θηλυκού 10 σύκλοι. Εάν δεν είναι από ενός μηνός μέχρι 5 ετών, η εκτίμησή σου θέλει είστε του μεν αρσενικού 5 σύκλοι αργυρίου, του δε θηλυκού η εκτίμησή σου 3 σύκλοι αργυρίου. Εάν δε από 60 ετών και επάνω, εάν μεν είναι αρσενικών, η εκτίμησή σου θέλει είστε 15 σύκλοι, εάν δε θηλυκών 10 σύκλοι. Και αν είναι πτωχότερος της εκτιμήσεώς σου, θέλει παρασταθεί έμπροσθεν του ιερέως και ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτόν. Κατά την δύναμη εκείνου ως της έκαμε την ευχήν, ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτόν. Και αν η ευχή είναι κτίνος, εκ των όσα προσφέρονται δώρον προς τον Κύριον, πάνω τη δίδει της εκ τούτων εις τον Κύριον θέλει είστε άγιον. Δεν θέλει αλλάξει αυτό, ουδε θέλει αντικαταστήσει καλόν αντικακού ή κακόν αντικαλού. Εάν δε ποτέ ανταλλάξει, κτίνος αντικτίνους, τότε και αυτό και το αντάλλαγμα αυτού θελουσιν είστε άγια. Εάν δε είναι τη κτίνος ακάθαρτον, εκ των όσα δεν προσφέρονται δώρον προς τον Κύριον, τότε θέλει παραστήσει το κτίνος έμπροσθεν του ιερέως. Και θέλει εκτιμήσει αυτό ο ιερεύς, είτε καλόν είναι είτε κακόν. Κατά την εκτίμησή σου, ο ιερεύ, ούτω θέλει είστε. Και αν της θελήσει να εξαγοράσει αυτό, τότε θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού εις την εκτίμησή σου. Και όταν της αφιερώσει την οικίαν αυτού αφιέρωμα εις τον Κύριον, τότε ο ιερεύς θέλει εκτιμήσει αυτήν, είτε καλή είναι είτε κακή. Καθώς εκτιμήσει αυτήν ο ιερεύς, ούτω θέλει είστε. Και αν ο αφιερώσας αυτήν θελήσει να εξαγοράσει την οικίαν αυτού, θέλει προσθέσει το πέμπτον του αργυρίου της εκτιμήσεώς σου εις αυτήν, και θέλει είστε αυτού. Και αν της αφιερώσει στον Κύριον μέρος του αγρού της ιδιοκτησίας αυτού, η εκτίμησή σου θέλει είστε κατά των σπόρων αυτού. Εν χωμόρ σπόρου κριθής θέλει εκτιμηθεί, αντί 50 σύκλων αργυρίου. Εάν από του έτους της αφέσεως αφιερώσει τον αγρόν αυτού, κατά την εκτίμησή σου θέλει είστε. Αλλά αν μετά την άφεση να αφιερώσει τον αγρόν αυτού, ο ιερεύς θέλει λογαριάσει εις αυτόν το αργύριον κατά τα επίλοιπα έτη μέχρι του έτους της αφέσεως και θέλει αφαιρεθεί από τις εκτιμήσεώς σου. Εάν δε ποτέ ο αφιερώσας των αγρών θελήσει να εξαγοράσει αυτόν, θέλει προσθέσει εις αυτόν το πέμπτον του αργυρίου της εκτιμήσεώς σου και θέλει είστε αυτού. Και αν δεν εξαγοράσει τον αγρόν ή αν επόλυσε τον αγρόν εις άλλον τεινά, δεν θέλει εξαγοράζεστε πλέον. Αλλά όταν ο αγρός παρέλθει την άφεση, θελείστε άγιος εις τον Κύριον ως αγρός καθιερωμένος. Η κυριότης αυτού θελείστε του ιερέως. Εάν δε αφιερώσει τις εις τον Κύριον αγρών των οποίων ηγόρασεν, ώστις δεν είναι εκ των αγρών της ιδιοκτησίας αυτού, ο ιερεύς θέλει λογαριάσει εις αυτόν την αξία της εκτιμήσεώς σου μέχρι του έτους της αφέσεως και θέλει δώσει την εκτίμησή σου την ημέραν εκείνη. Είναι άγιον εις τον Κύριον. Εις το έτος της αφέσεως ο αγρός θέλει αποδοθεί σε εκείνον από του οποίου ηγοράστη εις τον έχοντα την κυριότητα της γης. και πάσε εκτιμήσει σου θελουσινήστε κατά των σύκλων του Αγιαστήριου. 20 γερά θέλει είστε ο σύκλος. Πλην το πρωτότοκον μεταξύ των κτηνών, το οποίον ανήκει ως πρωτότοκον εις τον Κύριον, ουδείς θέλει αφιερώσει αυτό. Είτε μόσχος, είτε αρνίον του Κυρίου είναι. Κι αν είναι από ακαθάρτων κτηνών, θέλει εξαγοράσει αυτό κατά την εκτίμησή σου και θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού επ' αυτό. Ή αν δεν εξαγοράζεται, θέλει πωληθεί κατά την εκτίμησή σου. Ουδέν όμως καθιέρωμα το οποίον καθιερώσει τύσεις των Κύριων εκ των όσα έχει από ανθρώπου έως κτίνους και έως αγρού της ιδιοκτησίας αυτού θέλει πωληθεί, ουδε θέλει εξαγοραστεί. Παν καθιέρωμα είναι αγιότατον εις τον Κύριον. Ουδέν καθιέρωμα καθιερωθέν παρά ανθρώπου θέλει αγοραστεί. Εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και παν δέκατον της γης, είτε εκ του σπόρου της γης, είτε εκ του καρπού των δένδρων του Κυρίου είναι. Είναι άγιον εις τον Κύριον. Και αν ποτέ θέλει σιτής να εξαγοράσει το δέκατον αυτού, θέλει προσθέσει εις αυτό το πέμπτον αυτού. Και παν δέκατον βοών και προβάτων, παντός ζώου διαβαίνοντος υποκάτωθεν της ράβδου, το δέκατον θελείστε άγιον εις τον Κύριον. Δεν θέλει διακρίνει, είτε καλόν είναι είτε κακόν, ουδε θέλει αλλάξει αυτό. Και αν ποτέ αλλάξει αυτό, και αυτό και το αντάλλαγμα αυτού θελουσινίστε άγια, δεν θέλει εξαγοραστεί. Αυτέ είναι έντολε, τας οποίας προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν δια τους Ιούς Ισραήλ, εν το όρι Σινά.
2: Ψαλμός ρο γιώτα ζήτα. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη. Δοξολογείτε Αυτόν πάντες οι λαοί, διότι το έλεος Αυτού είναι μέγα εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αλληλούια. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος Αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος Αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος Αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσι τώρα η φοβούμενη των Κύριων ότι το έλεος Αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην των Κύριων. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάμει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει τις επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει τις επί Κύριον, παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινεν εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσεν ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδοκεν εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Οι δίκαιοι θέλουν συνεισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η ημέρα την οποίαν έκαμεν ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι, ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. «Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένην με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος

0: μείνει εις εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου, περί δε των μιζωμένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ και αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω. Ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι εις εμέ οι επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον, αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθη να κηρύττω το Ευαγγέλιον προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιετμημένους, διότι ο ενεργήσας εις τον Πέτρον ώστε να αποσταλεί προς τους περιτεθνημένους, ενήργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς. Και αφού εγνώρισαν την χάρη την δοθήσαν εις εμέ Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, για να υπάγομεν ημείς μεν στα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτεθνημένους. Μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους πτωχούς, το οποίον και σπούδασα αυτό τούτο να κάμω. Ότε δε ήλθε ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, είναι αντιόθυνη σε αυτόν κατά πρόσωπον, διότι του αξιόμεμπτος, επειδή πριν έλθωση η Τινέας από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκ περιτομής. Και μετ' αυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων. Εάν σοι Ιουδαίος ον ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν? Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντος ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστέψαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν για να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού, και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμενοι στον Χριστόν, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα, ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβά την δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, για να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωσης γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο τρίτο.
0: Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθειαν σεις, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διαγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας? Τούτο μόνο θέλω να μάθω από σας. Εξ έργων νόμου ελάβατε το πνεύμα, ή εξ ακοής της πίστεως? Τόσον ανόητοι είστε, αφού ηρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με την σάρκα? Εις μάτιν απάθατε τόσα, αν μόνο εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν όσοι χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου καμνεί ταύτα, ή εξ ακοής πίστεως? Καθώς ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ, ότι θέλου συνευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατος πας ώστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα επερ ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένην, ουδείς αθετή, ή προσθέτει εις αυτήν. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω, ότι η διαθήκην προκεκυρωμένην εις τον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι εάν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά εις τον Αβραάμ διεπαγγελίας εχάρισε ταύτην ο Θεός. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη έως ουελ

0: το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο, διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία για να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό των νόμων, συγκεκλημένη εις την πίστην της έμελε να αποκαλυφθεί, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις των Χριστών, για να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθεν η πίστης, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγών, διότι πάντες είστε ιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι βαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες εις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο.
0: Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός των ιών αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις των νόμων, για να εξαγοράσει τους υπονόμων. Διαναλάβομεν την υιοθεσίαν. Και επειδή είστε ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του ιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Αλλά τότε μεν, μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιώντας Θεούς. Τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμαι δια σας μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεστε ως εγώ, διότι κι εγώ είμαι καθώς εις αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο εν ασθενία της σαρκός, και δεν εξουθενήσατε, ουδέ απερίψατε των πειρασμών μου τον εν τη σαρκή μου, αλλά με δέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν ήτο ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ήθελετε εκβάλει και δώσει σε με. Εχθρό σας έγινα λοιπόν διότι σας λέγω την αλήθεια. Δικνύουσι ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, για να έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτέ προς τον καλόν πάντοτε, και ουχή μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω την φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Είπατε μη, οι θέλοντες να είστε υπό νόμων, των νόμων δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας, αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτέ είναι εδίο διαθήκη, μία μεν από του όρου Σινά, η γενώσα προς δουλίαν, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένον. Εφράνθητη στήρα ημί τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον ημί οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς, εδίω και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο πέμπτο.
0: Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεώστης να εκτελεί όλων των νόμων. Απεχωρίστετε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. εξεπέσατε από της χάριτος, διότι η μύσδια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομήν έχει ισχύτινα, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλώς. Τι σας εμπόδισεν ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια? Η κατάπιση αυτή δεν είναι εξ εκείνου ως τη σας καλή. Ο λίγη ζήμη καθιστά όλον το φύραμα ένζημον. Εγώ έχω πεποίθηση σε εσάς δια του Κυρίου ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο. Ώστις όμως ασταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινήν, οποίος και αν είναι. Εγώ δε αδελφοί, εάν ακόμη κηρύττω περιτομήν, γιατί πλέον κατατρέχομαι, άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Ήθε να αποκοπώσει η ταράτντε σας. Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. Μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγο συμπληρούνται, εις τον «θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν». Εάν όμως δάκνητε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκεινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αλλά αν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έκθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοιο τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γενόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες.
1: Η προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο έκτο.
0: Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα μάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθώνετε τον τιούτον με πνεύμα πραότητος. Προσέχον εις εαυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Διότι εάν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλέκαστο σας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχή εις τον άλλον, διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Ο δε κατηχούμενος των λόγων να σκάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπύρον στην σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπύρον στο πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μη αποκάμνομεν δε πράττοντες το καλόν. Διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θέλομεν θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν εν όσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείραν μου. Όσοι θέλουσι να αρέσκονται κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζουσι να περιτέμνηστε, μόνον για να μην διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί οι φυλάτουσιν των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνηστε εσείς, για να έχωσι καύχησιν στην σάρκα σας. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ, και εγώ ως προς τον κόσμον, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτήσεις. Και όσοι περιπατήσωσι κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής μη δί σας μη δίδει εις εμέ ενόχλησιν, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδελφοί, μας κάλεσε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι ένας μάταιος σκοπός, ένας γήινος, ένας σκοπός ο οποίος κάπου τον κατακτάς και πάει τέλειος. Ήτανε ίσως μια επιτυχία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Ο σκοπός του καλέσματος του Κυρίου είναι να είμαστε αιώνια μαζί Του, μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Και όχι απλά να πάμε κουτσά στραβά, αλλά να μας δοθεί, λέει, πλουσίως η είσοδος μέσα σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Περάσαμε μια σεζόν δύσκολη για πολλούς μέσα σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, και ο Θεός θέλει έτσι να κάνουμε λίγο πολύ ένα τελέξουμε λίγο τους εαυτούς μας τελικά. Τι έγινε μέσα μας, το κέρδος ποιο ήταν μέσα στην ψυχή μας για ό,τι συνέβη όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους μήνες. Ποιο ήταν το κέρδος? Οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από την καλοπέραση, από τον πλουτισμό, από την πλεονεξία, και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να έχουμε μέσα μας ένα άλλο πόθο, εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτός ο πόθος είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο τον αληθινό πλούτο, που γι' αυτό τον αληθινό πλούτο θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος? Δεν είναι τα ευρώ, δεν είναι ούτε το χρυσίον, λέει, ούτε το αργύριον. Δεν είναι όλα αυτά που εδώ θα μείνουν τελικά, αλλά ο Κύριος θέλει να τον βρούμε αυτό το θησαυρό, αυτό το πλούτο, και να τον κατακτήσουμε. Αρκεί να τον ποθήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Λέει μέσα στην Α Τιμοθέου στο 6:5 ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, και λέει στο 6 εδάφιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Ένας μεγάλος πλουτισμός, μέγας πλουτισμός, το να είσαι ευσεβής. Στο αρχαίο κείμενο λέει «έστιν δε πορισμός», αντί για πλουτισμός. Μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και η ερμηνεία τώρα σε αυτόν τον πορισμό είναι το μέσο της απόκτησης του κέρδους. Πηγή απόκτησης κέρδους είναι ο πορισμός. Έχετε ακούσει ότι τον βιοπορισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο κόσμος, βιοπορίζομαι, εργάζομαι για να ζήσω το βίο, το βιός μου, τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ο Κύριος μας λέει ότι μέγας πορισμός, η απόκτηση κέρδους, είναι η ευσέβεια. Και ποια είναι η ευσέβεια? Τι σημαίνει η ευσέβεια? Πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Δεν είναι το να είμαστε εξωτερικά ευσεβείς. Δεν είναι το να πηγαίνουμε λαμπάδες και καντήλια και χίλια δυο. Δεν είναι αυτό ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι να μοιάξουμε με τον Κύριο. Αμήν. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε το εξής που λέει στην Α Τιμοθέο στο 3:16: «Και εναντιρρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αμήν. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η ευσέβεια ποια είναι τελικά? Το να έρθει ο Κύριος στη ζωή μας και να γίνουμε η αντιπροσώπευσή Του, η εικόνα Του, να φανερωθεί δηλαδή ο Θεός μέσα από μας, όχι με ένα εξωτερικό περίβλημα φαρισαϊκό, αλλά με την ουσία που έχει να κάνει με το ότι ο Θεός μας αγγίζει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα μας, Και όλο αυτό φανερώνεται έξω μας, με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας, με τις επιλογές μας, με ό,τι κάνουμε. Αυτή είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν ξεκινάει απ' έξω, το να δημιουργήσουμε μια εξωτερική θρησκευτική εμφάνιση ή εικόνα, αλλά ξεκινά από μέσα, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που ο Θεός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τον αγγίζει, τον αλλάζει, τον μεταμορφώνει και γίνεται ένας πραγματικός γιος του Θεού και θυγατέρα του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Ποιος είναι ο πλουτισμός? Ο πραγματικός πλουτισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε στον κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε, όταν έχουμε προβλήματα, φαίνεται και τελικά ο πραγματικός μας εαυτός. Ακούω αδέρφια που απογοητευμένα μιλάνε για τον εαυτό τους μέσα στη σεζόν, ενώ θέλω να κάνω και να γίνω καλύτερος χριστιανός, βλέπω ότι με παρασέρνει το ρεύμα, ο κόσμος, η συμπεριφορά του, τα προβλήματα, και αντί για καλύτερος πολλές φορές γίνομαι χειρότερος. Όμως σε όλο αυτό το ρεύμα και σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού θα πρέπει να αντισταθούμε. Αμήν, να αντισταθούμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο Χριστός. Ο Θεός εν σαρκή. Και η προσωποποίηση της ευσέβειας είναι ο Χριστός. Εάν θέλουμε να δούμε προσωποποιημένη την ευσέβεια, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό ήρθε. Για να δούμε τον Θεό εν σαρκή. Και γι' αυτό μας κάλεσε. Για να γίνουμε γιοι και θυγατέρες του. Δηλαδή, στην ουσία να βαδίσουμε τα βήματα του Χριστού ακριβώς και να έχουμε το ίδιο, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πέτυχε και εκείνος. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Δεν μου λέτε πόσο απέχουμε από αυτό? Μπορείς να το πεις αυτό για τον εαυτό σου? Μπορούμε να το πούμε αυτό για τον εαυτό μας? Όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα. Αν ήταν ο Πατέρας σαν και εμάς, άστα. Ευσεβείς γινόμαστε όταν ακολουθούμε τον Κύριο, όταν γινόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτή είναι ευσέβεια και αυτός είναι ο πλούτος. Αμήν. Και αυτός ο πλούτος, αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Το πλουτισμό αυτό που στην ουσία λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αυτός ο πλουτισμός που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Ακούστε τι λέει, και αυτό είναι το κεντρικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων», πως έβλεπε τον εαυτό του ο Παύλος, «εδώ τη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού». Ακούστε τι λέει. Δόθηκε αυτή η χάρη σε μένα να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τι πάει να πει ανεξιχνίαστος? Ανεξιχνίαστος πάει να πει ότι δεν έχει εξιχνιαστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ερευνήσει, δεν έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ερευνήσουν αυτό τον πλούτο. Ανεξιχνίαστος. Υπάρχει ένας θησαυρός εκεί στη Σαχάρα, αλλά πού τώρα στη Σαχάρα, πού να ψάξεις να βρεις τι? Είναι ο θησαυρός εκεί, αλλά τι είναι? Που αν κάποιος το βρει, έχει λύσει το πρόβλημα στα δισέγγονά του. Τον ίδιο, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, δεν ξέρω τι. Όμως είναι ανεξιχνίαστος. Δεν έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος να τον βρει, να τον εξιχνιάσει. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστούλης που λέει ο κόσμος είναι αυτό που λέει,
2: Χριστός, ο Χριστούλης. Η αγάπη τον είδαμε πάνω στο Σταυρό. Πιο πολύ σήμερα ξεκινήσουμε για τον πλούτο της αγάπης. Ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αλλά για να φτάσουμε εκεί θα δούμε ότι χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτό το πόθο και αυτό το ζήλο. Βλέπετε, ο Θεός δεν τα έχει βάλει έτσι απλά τα πράγματα μέσα στο λόγο του, δηλαδή με την έννοια του ότι όποιος περίεργος θέλει να διαβάσει το λόγο του Θεού θα βρει τους θησαυρούς. Το ίδιο έχει κάνει και όσον αφορά το πνεύμα του, την παρουσία του, τη δόξα του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί είναι κρυπτόμενος, ντρέπεται? Όχι, απλά περιμένει τα πραγματικά παιδιά του να τον εξιχνιάσουν και να τον βρουν. Και αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αγαπούν και τον ποθούν. Αμήν. Ποθούμε τον πλούτο αυτού του Κυρίου. Ποθούμε να του νιάξουμε. Εάν όποιος δεν ποθεί να του νιάξει, ο πλούτος του Χριστού θα μείνει πάντοτε ανεξιχνίαστος. Έτσι είναι. Γιατί απλά δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρει να τον ψάξεις. Όποιος όμως θέλει να γίνει όπως ο Χριστός μέσα στη ζωή του, θα μπει μέσα στη διαδικασία να ψάξει, να σκάψει, να βρει, να ερευνήσει, να ζητήσει. Η εξερεύνηση αυτή, αδερφοί, δεν έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Χριστού και μετά. Αυτή η εξερεύνηση είχε ξεκινήσει και πιο πριν. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και ερευνούσαν να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας, να δουν το τι συμβαίνει, να δουν το σχέδιο του Θεού. Και ακούστε τι λέει στην Αλφα Πέτρου όσον αφορά τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες, περί της οποίας σωτηρίας. Και όταν λέμε σωτηρία δεν σημαίνει ότι μας παίρνει ο Θεός από εδώ από τη γη και μας βάζει στον παράδεισο και τρώμε φρούτα και λαχανικά και τα λοιπά και εντάξει, αυτό είναι η σωτηρία. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να και προσευχόταν ο Παύλος, έκαμε τελεί τα γόνατα του για να γνωρίσουμε αυτή την δόξα που ο Θεός έχει να μας δώσει. Βλέπετε, τι λέτε, μας περνάει ο Θεός μέσα από τόσες δοκιμασίες, τόσα προβλήματα. Δέστε τη ζωή του Χριστού πώς πέρασε, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, πέρασε όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος και τελικά θέλει να του δώσει ο Θεός ένα βραβείο. Και τι βραβείο του έδωσε που θέλει να το δώσει και σε εμάς? Του έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του έδωσε το πνεύμα του, του έδωσε την πάντου παρουσία του, του έδωσε τη δύναμή του, του έδωσε όλη την εξουσία, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Και όχι μόνο τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Και λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού και εμείς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για δόξα, για έγλη, για λαμπρότητα, για εξουσία, για δύναμη και βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Που ο Θεός τα έχει για εμάς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Και όλο αυτό περιγράφεται με μια λέξη και αυτή η λέξη είναι η σωτηρία της ψυχής. Το να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Μέσα στη δόξα του. Είναι εκεί που ξεχνάς τα πάντα, τους πάντες και το μόνο που αισθάνεσαι είναι η δόξα, η παρουσία του Κυρίου. Για αυτή τη σωτηρία λέει στην Αλφα Πέτρου εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία προσπάθησαν να ερευνήσουν. Δεν ήταν αποκεκαλυμμένα αυτά. Όπως επίσης δεν ήταν αποκεκαλυμμένα το πώς θα ερχόταν αυτή η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας έγραφε εκεί πέρα
1: άνθρωπος λήψεων, δοκίμας ασθενείας κτλ. Κτλ. Προφήτες βλέπουμε μέσα στο λόγο του να γράφουν προφητικά για πού και πού. Ήταν κρυμμένα, όλα αυτά ήταν κρυμμένα. Είναι ένα παζλ, κομματάκι-κομματάκι, σε κάθε προφήτη, σε κάθε κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, που κάποιος από μόνος του δεν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το παζλ ώστε να καταλάβει τελικά το πόσο Θεός θα έσωσε τον κόσμο. Και να σας πω κάτι, ούτε ο διάβολος το κατάφερε να το γνωρίσει. Ήταν κρυμμένο. Με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε αυτή η θυσία, τότε αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας και τότε κάθε παζλ και κάθε προφητεία, 330 προφητείες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώθηκαν και έφτιαξαν την εικόνα. Που αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Τότε τη γνωρίσαμε. Όμως οι προφήτες προσπαθούσαν να βρουν, να εξερευνήσουν. Οι προφητεύσαντες, λέει, περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει εις εσάς. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερευνώντες εις τίνα και ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτας δόξας. Μα τι πνεύμα Χριστού, είχαν πνεύμα Χριστού? Μα ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Ποιο πνεύμα Χριστού? Για να το καταλάβουμε μπορείς να πάρεις σαν παράδειγμα τη ζωή του Ιωσήφ. Τι σηματοδοτούσε η ζωή του Ιωσήφ? Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν. Πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, μέσα από όλες αυτές τις λήψεις, έμεινε ακέραιος μέχρι τέλος και ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ είχε το πνεύμα του Χριστού, άσχετα ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Το ίδιο και οι προφήτες είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού, το οποίο πνεύμα Χριστού, αδερφοί, εάν δεν το έχουμε, δεν ανήκουμε σε εκείνο, θα το δούμε παρακάτω. Αυτό το πνεύμα του Χριστού είναι το εξής, ότι θέλεις να μοιάξεις με εκείνον και έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να ταιριάξεις με εκείνον. Αμήν. Οι προφήτες προσευχόντουσαν ώστε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το πώς θα πρέπει η ζωή τους να είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα, καθώς το ερευνούσαν, το έψαχναν, προσευχόντουσαν όσον αφορά τον εαυτό τους, ήταν ότι το Πνεύμα του Χριστού σε ένα μέτρο ερχότανε μέσα τους. Και καθώς είχαν τον πόθο λοιπόν να μοιάξουν με τον Χριστό, το Πνεύμα αυτό του Χριστού εφανέρωνε σε αυτούς όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε. Άρα, για να πάρουμε αυτό το πλούτο και να εξερευνήσουμε αυτό το πλούτο που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε τον πόθο κι εμείς να μοιάξουμε με εκείνον. Τον πόθο. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει εγκεφαλική αποκάλυψη. Δεν υπάρχει μέσω της γνώσης να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον ανεξερεύνητο το πλούτο. Δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το νοήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ? Και βέβαια. Νομίζω πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό σε όλα αυτά που πέρασε ο Ιωσήφ. Εμείς κατά πόσο ταιριάζουμε σε αυτό? Αλλά είπαμε ότι για να τον κατακτήσουμε αυτό το πλούτο, και θυμάστε το αποτέλεσμα, έτσι, του Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πώς πέρασε τελικά τη ζωή του μέχρι να πεθάνει? Μέχρι τώρα έχουνε μνημεία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ναι. Γιατί ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Έτσι τον ονόμασαν. Θυμάστε που συγχώρεσε τα αδέρφια του. Συγχώρεσε. Και αυτό είναι το δεύτερο που θα πούμε όσον αφορά τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τη συγχώρεση. Συγχώρεσε τα αδέρφια του.
2: Τέλεια.
1: Ήξερε ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία. Το ίδιο και ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε γιατί περνάμε ό,τι περνάμε. Νευριάζουμε, απογοητευόμαστε, τα βάζουμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας μας φταίει και ο άλλος μας βρωμάει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όπως είναι εκείνος. Και αν πραγματικά θέλεις να μοιάξεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει και την αποκάλυψη και να μπεις μέσα σε αυτό το πλούτο. Σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης ήταν ο Ιησούς. Όλοι μας τρέχουμε, μεριμνάμε για χίλια δυο. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δέστε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Και όμως ο Θεός τα τρέφει. Για φαντάσου να ζεις έτσι. Δέστε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Ποιος τα έντυσε με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός δεν θα προμηθεύσει σε εμάς? Ήταν να πληρώσει το φόρο στο ναό. Και λέει ο διδάσκαλός σου δεν θα πληρώσει το φόρο, λένε στον Πέτρο. Πάει ο Πέτρος και πριν ακόμα φτάσει του λέει ο Ιησούς Χριστός, λέει, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν το φόρο, η γη ή οι πίκοοι του βασιλιά? Λέει, αυτοί που είναι από κάτω, όχι η γη. Πήγαινε σε αυτό το ψάρεψε, λέει, και θα βρεις ένα στατήρα και θα πληρώσει και για σένα και για μένα. Ζούσε έτσι. Δεν υπήρχε κάποια μέρημνα το τι θα γίνει αύριο στον Κύριο. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πλούτο? Προσέξτε τώρα. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν έγινε Υιός Θεού. Έτσι ουρανοκατέβατα ήρθε ο Σούπερμαν, τα ξέρε όλα. Γνώριζε το θέλημα του Θεού τέλεια από την αρχή. Είχε τέλεια αποκάλυψη από τότε που ήταν μωρό το τι συμβαίνει. Ήταν κι αυτός ένας εξερευνητής. Αμήν. Τι λέτε, πώς ήρθε όλη αυτή η αποκάλυψη στον Ιησού? Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι θα γινόταν θυσία. Ο αμνός του Θεού. Γνώριζε το τι θα συμβεί. Πώς τα γνώριζε? Είχε ένα σκληρό δίσκο πνευματικό που του έδωσε από την αρχή ο Θεός και λέει αυτός είσαι και αυτά θα κάνεις και έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως? Όχι. Γιατί προσευχότανε? Πώς έπαιρνε αποκάλυψη? Πώς ζούσε? Τι έκανε στην προσευχή του άραγε? Τι ζητούσε? Τι ζητούσε? Ζητούσε αποκάλυψη. Λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τον εαυτό του, από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να τα πράττει. Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Υπήρχε αυτή προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Πατέρα του. Και ερχόταν αποκάλυψη. Ήθελε να εξερευνήσει, να δει το τι θα γίνει ακριβώς μέχρι το τέλος. Διάβαζε σαν άνθρωπος που ήταν. Και εκείνος αυτό το εδάφιο που λέει στις παροιμίες το 2. Ακούστε πώς ξεκινάει. Υιέ μου. Υιέ μου. Εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό. Μιλάμε για το πνεύμα του Χριστού τώρα. Που καθώς έχουμε το πνεύμα του Χριστού έρχεται η αποκάλυψη του πλουτισμού. Ώστε να πάρουμε και να καταλάβουμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε αυτό το θησαυρό. Ψάχνουμε για ένα θησαυρό τώρα. Και λέει τώρα σε κάθε γιο του ο Θεός και πρώτα στον πρωτότοκο γιο του, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό, εάν το κάνεις αυτό, δεχτείς τους λόγους και τα μιεύσεις σαν ένας ταμείας, ώστε να προσέξει το αυτί σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση, εάν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση. Μιλάμε τώρα για μια, πώς να το πούμε, κατάσταση εξήτησης, λέει να υψώσεις, να υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τι λέτε, αυτό είναι για μας μόνο ή ήταν και για τον Ιησού? Ό,τι έχει γραφτεί πρώτα ήταν για τον Ιησού και μετά για μας. Μελετούσε λοιπόν στις παροιμίες και διάβαζε, εάν ζητήσεις τη φρόνηση και τη σύνεση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου, τότε θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, καθώς προσευχότανε? Πήγαινε σε έρημους τόπους. Γιατί ξύπναγε το πρωί πριν ακόμα ξημερώσει? Γιατί? Πώς ήταν η προσευχή του? Κύριε, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, ευλόγησε το μαγαζί μου, ευλόγησε τους πελάτες μου να έρθουν. Κύριε, σε ευχαριστώ, ευλόγησε την οικογένειά μου. Και αυτό, έτσι ήταν η προσευχή του? Όχι. Τι λέει? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Όλα τα άλλα σας προσθεθούν. Και πώς γινόταν αυτή η εξήτηση? Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος προσπαθούσε να γνωρίσει, να εξερευνήσει σαν θησαυρούς το κάθε τι στοιχείο που ο Θεός ήθελε να του δώσει να το αποκτήσει στη ζωή του. Δεν ήταν ότι πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και τον έκανε γιο Θεού. Δεν πάτησε ένα κουμπάκι και τον πλήρωσε με πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο μέσα του. Δεν ήταν έτσι απλά. Μιλάμε για τον πλούτο, τον αληθινό πλούτο του Χριστού. Αμήν. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος του Χριστού. Μέσα του ήταν πλούσιος. Πλούσιος. Γι' αυτό και λέει μετά, πλούσιος ον επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό εδάφιο για αυτά που λέμε τώρα. Τι ήταν? Δεν ήταν πλούσιος, όμως ήταν πλούσιος μέσα του. Και σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις με αυτόν τον πλουτισμό, κάτι πρέπει να κάνεις. Να τον εξερευνήσεις. Και πώς θα τον εξερευνήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα πλουτίσεις? Λέει το εδάφιο. Πλούσιος ον επτόχευσε, γιατί πάνω στο σταυρό αυτός ο πλούτος έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας μας. Πτώχευσε. Για να πλουτίσουμε με την πτωχία του. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε με την πτωχία του? Όταν και εμείς πάρουμε την ίδια στάση, θέση. Αμήν. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός μέσα του, στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα του Θεού, το οποίο έφυγε. Πατέρα μου, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Πάνω στο σταυρό. Όμως αυτό θέλει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Να πληρωθούμε δηλαδή με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω. Πώς μπορούμε όμως να πληρωθούμε? Πώς μπορούμε να πληρωθούμε? Όταν ένα ποτήρι είναι γεμάτο, μπορείς να το γεμίσεις νερό? Τι πρέπει να κάνεις πρώτα? Να το αδειάσεις. Και τι πρέπει να αδειάσουμε εμείς για να γεμίσουμε με το πλήρωμα του Θεού? Από τον εαυτό μας. Να αδειάσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Πνεύματος του Χριστού, που λέει στη Φιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν εννοούμε σαρπαγή το να είναι ίσα Θεό, λέει, το αυτό φρόνημα να έχετε κι εσείς. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Δεν εννοούμε σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τον εαυτό του εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Τι πάει να πει εκένωσε? Άδειασε τον εαυτό του. Και το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, ώστε τελικά να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και θα δούμε και όσον αφορά την αγάπη. Εάν δεν αδειάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, δεν μπορείς τελικά να πλησιάσεις, να εξερευνήσεις και να αποκτήσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς. Αν έχεις εγωισμό, αν έχεις φιλαυτία, αν έχεις κακία,
2: αν έχεις ασυγχωρητικότητα, αν έχεις πικρία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία όλοι εμείς κουβαλάμε. Και όλα αυτά είναι εμπόδια που αν δεν αφαιρεθούν, αν δεν εκενώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον πλούτο της αγάπης του Χριστού μέσα μας. Θα ζεις με σένα, όχι με εκείνον.
1: Ωραία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Κύριος ήταν ένας εξερευνητής. Ένας άνθρωπος που είχε δοθεί 100% στον Κύριό του και στο Θεό του και ερευνούσε ώστε να αποκτήσει όλους αυτούς τους θησαυρούς. Αν δεν τους εξερευνήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αυτό τον πλούτο, τελικά δεν θα αποκτήσεις ποτέ, αδερφοί, αυτό τον πλούτο του Χριστού. Και δεν θα έχεις και το πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, λέει, δεν είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε μέσα από αυτά λίγο πολύ να πλησιάσουμε ώστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό. Το πλούτο, αυτό τον αληθινό πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο εδάφιο, στο πρώτο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσας σε μέ υπέρ ημών, ότι, ακούστε τι λέει, δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μέ το μυστήριο καθώς προέγραψα συντόμως. Πώς του δόθηκε αυτό το μυστήριο? Όσον αφορά τον πλούτο μετά μιλάει, έτσι, αμέσως μετά. Τον ανεξιχνία στο πλούτο. Αλλά πριν από αυτό, λέει στην αρχή του κεφαλαίου αυτά τα λόγια. Ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μένα το μυστήριο. Έρχεται δι' αποκαλύψεως αυτός ο πλούτος. Εξών δίναστε αναγινώσκοντες. Το δεύτερο στοιχείο. Να νοήσετε την εν το μυστηρίο Χριστού γνώσιμο. Ο λόγος, καθώς μελετάμε το λόγο και καθώς έχουμε επαφή με το πνεύμα, έρχεται η αποκάλυψη. Όποιος λέει με αγαπά, τι κάνει? Το λόγο μου θέλει φυλάξη. Έτσι είναι. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει να γνωρίσεις θησαυρούς. Και καθώς προσευχόμαστε και ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στα αληθινά παιδιά του, σε εκείνους οι οποίοι τελικά θέλουν να του μοιάξουν. Αυτό που λέει στη Γένεση. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για σένα. Όταν μπεις μέσα σε αυτό, έρχεται ο Κύριος και σου αποκαλύπτεται. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, ας γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις και αν δεν σου αποκαλυφθούν οι αρετές του Θεού, πώς μπορείς να τις κατακτήσεις? Να μπούμε λίγο μέσα τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν μιλάμε για εξερεύνηση του Χριστού, του πλούτου αυτού, το πρώτο που μπορείς να δεις είναι η αγάπη του. Πώς να ανακαλύψουμε λοιπόν τον πλούτο της αγάπης του? Πώς μπορούμε να τον ανακαλύψουμε? Γιατί όταν λέμε τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, είναι μια έννοια η οποία εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα. Και το πρώτο και κύριο είναι η αγάπη του. Μπορούμε λίγο να δούμε την αγάπη του Χριστού και θα δούμε ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σου δίνει να καταλάβεις το λόγο που πρέπει να εξερευνήσεις αυτή την αγάπη. Σε άλλες φορές θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση, τον πλούτο της συγχώρεσής του, τον πλούτο της σοφίας του. Αλλά σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για την αγάπη του. Τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του. Εφεσίους 3:14. Για τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, για να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξας του. Προσέξτε τώρα. Προσεύχεται για να μας το δώσει αυτό το πλούτο της δόξας του. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτός ο πλούτος της δόξης έχει να κάνει με το ότι έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας με το Πνεύμα του το Άγιο και μας κρατεώνει δια του Πνεύματος, λέει, μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είναι ο πλούτος της δόξας του. Τη δόξα, λέει, την οποία ήχον παρασού πριν να γίνει ο κόσμος δώσεσαι με, είχε πει. Και μετά λέει αυτή τη δόξα ότι θα μας τη δώσει και έχει να κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Να κρατεωθούμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, με λίγα λόγια. Θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα του. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο σκοπός? Για να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν μιλάω γλώσσες είμαι εντάξει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Μιλάω γλώσσες, υπάρχει και μια προφητεία. Όχι, ο σκοπός, ο στόχος του Πνεύματος του Θεού μέσα μας που ήρθε είναι για να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει και να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας. Γιατί να κατοικήσει ο Χριστός? Και όταν εννοεί ο Χριστός, τι εννοεί? Το Πνεύμα του Χριστού. Μπορεί να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, δηλαδή να μιλάς γλώσσες, ο Κύριος να σε έχει επισκεφτεί, είναι ο αραβώνας για την κληρονομία σου, αλλά ο απότερος σκοπός είναι ποιος? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού. Λέει μέσα, εάν λέει το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, εκεί μέσα μας, και έχει να κάνει με την κατοίκηση του Πνεύματος και την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά λέει, εάν δεν κατοικεί όμως, εάν δεν έχετε το Πνεύμα του Χριστού, δεν είστε αυτού. Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσει γλώσσες και τελικά όμως αυτό το Πνεύμα να, όταν ο άνθρωπος το αφήσει και δεν γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού και δεν κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, τελικά μπορεί αυτό να μην το βοηθήσει τελικά. Ο στόχος λοιπόν του Πνεύματος του Θεού είναι να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Τι εννοεί το μήκος, το βάθος, το ύψος? Της αγάπης. Αυτός είναι ο ανεξερεύνητος πλούτος της αγάπης. Και να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Μετά έρχεται η κατοίκηση μέσα στις καρδιές μας του Πνεύματος.

δεν λέει αγάπη του Θεού. Και δεν μιλάμε για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Θεού, αλλά για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Και είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αμήν, με αγάπη ο Θεός έπλασε τα πάντα, με αγάπη μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά με την αγάπη του Θεού, όμως η αγάπη του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πιο συγγενικό με εμάς, γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος. Το Θεό μπορεί να τον πειράξει κανένας? Μπορεί να τον προσβάλλει? Μπορεί να τον θίξει? Μπορεί να τον λιδωρήσει? Μπορεί ο Θεός μέσα του να θυχτεί από αυτά που κάνουμε εμείς? Όχι. Είναι Θεό. Ποιος θίγεται? Αν σε κατηγορήσει κάποιος, αν σε κλεβάσει κάποιος, εάν πει εναντίον σου πράγματα κάποιος, τι σηκώνεται μέσα σου? Ο εαυτός σου, το θίξιμο, περηφάνεια σου, ο εγωισμός σου, θίγεται. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Γιατί είπαμε τι? Εκένωσε τον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, στο αρχαίο κείμενο δεν λέει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει αλλά παν, ή να πληρωθείτε με παν το πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλο από το παν? Έχουμε την αίσθηση όταν λέμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, παίρνουμε το πλήρωμα λες και είναι ποσότητα. Αυτό πάει να πει όλο. Όλο το πλήρωμα. Ένα βαρέλι κρασί. Όλο το βαρέλι το κρασί. Όταν λέει πάνω όμως, η ερμηνεία είναι ναι μεν ολόκληρος, όλος, αλλά έχει και την έννοια του κάθε λογής, που έχει να κάνει με το είδος. Δηλαδή, όταν γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, έρχεται παν το πλήρωμα του Θεού, δηλαδή όλες οι ιδιότητες, οι αρετές του Πνεύματος μέσα μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πλήρωμα του Θεού σαν κάτι το οποίο είναι μια ποσότητα. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θυμάστε που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Ωραία. Πληρώμαστε. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Πώς το εννοούμε? Ότι νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε δυνατότεροι, νιώθουμε πιο ισχυροί, νιώθουμε... Πώς το εννοούμε ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα? Και τι εννοεί ο Κύριος? Γιατί λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όλο, με όλο το πλήρωμα του Θεού, αλλά χρησιμοποιεί με παν πλήρωμα Θεού? Γιατί το πλήρωμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει κάποιες ιδιότητες, αρετές, κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ μιλάω γλώσσες, βάζω τα χέρια μου και να έχεις μέσα σου άλλα πραγματάκια. Έτσι, κακιούλες, ζήλες, φθόνους, φόνους κτλ, κτλ, κτλ. Όταν παίρνεις το Πνεύμα του Θεού, γεμίζεις πρώτα απ' όλα από αγάπη, από συγχώρεση, από έλεος, από εκτιρμούς, από δικαιοσύνη. Η αγάπη του Χριστού. Γιατί έγινε Χριστός? Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία. Γι' αυτό τον έχρισε. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός μας, αδερφοί, έγινε Χριστός εξαιτίας του ότι αγάπησε τη δικαιοσύνη.

0: και η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο έχει ο Θεός. Βάση του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη, η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Πολύ δυστυχώς το έχουμε παρερμηνεύσει αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να ποθήσουμε, αδερφοί, είναι η ποιότητα του πνεύματος περισσότερο. Και μαζί με την ποιότητα έρχεται και η ποσότητα μέσα μας. Αλλά για να έρθουν όλα αυτά, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Πρέπει να αδειάσω από τον Τρίφωνα. Πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου για να κατοικήσει μετά το πλήρωμα του Θεού. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη και μίσος. Η αγάπη από το Πνεύμα του Θεού και το μίσος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η συγχώρεση του Θεού που είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και η ασυγχωρητικότητα η ανθρώπινη δική σου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η αγαθότητα του Θεού μαζί με την πονηρία τη δική σου. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να αδειάσεις, ώστε τελικά να γεμίσεις. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με παν πλήρωμα του Θεού. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού με την αγάπη του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που λέει μέσα στη γραφή για κάθε έναν άνθρωπο, για όλους εμάς. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Ο Θεός δεν έχει μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι φιλαυτός να αγαπάει τον εαυτό του. Για ποιον είναι αυτή η εντολή? Για τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, ποιος την εκπλήρωσε αυτή την αγάπη? Ο Χριστός. Ανθρώπινη αγάπη. Είναι η αγάπη του Χριστού στον Κύριο. Αμήν. Η αγάπη η ανθρώπινη που δίδεται σε Εκείνον. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι δοσμένη από ένα πατέρα στα παιδιά του. Αμήν. Η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη των παιδιών του Θεού στον Κύριο. Το αντίστροφο. Μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη και για όλο τον κόσμο. Αγάπα Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ποιος είναι ο πλησίον? Όλος ο κόσμος. Λέει μέσα, λέει, όποιος αγαπά το γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Η αγάπη του Χριστού, πλούτος της αγάπης. Αγαπάς όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο τον κόσμο? Ή έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες τους ανθρώπους? Σε άσπρους μαύρους, σε πλούσιους ή φτωχούς, σε δίκαιους ή σε άδικους? Πώς τους έχουμε χωρίσει? Σε πιστούς ή απίστους? Εγώ αγαπάω τους πιστούς. Ναι, αλλά ο Κύριος πήγαινε με τους τελώνες, μιλούσε μαζί τους, με τις πόρνες, μιλούσε μαζί τους. Γιατί? Γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και τους τελώνες αγαπούσε και τους φαρισαίους αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Όλους. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια αγάπη για τους δικούς του. Δηλαδή για τα τέκνα του Θεού. Λέει ότι ήξερε ότι θα έρθει η ώρα του, στο τελευταίο δείπνο. Και λέει αγαπήσας τους δικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αγάπησε τα αδέρφια του. Αγάπησε τα τέκνα του Θεού. Και τι έκανε? Πήρε, λέει, το προσώψιο και τους υπηρέτησε. Τους υπηρέτησε. Και μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε παράδειγμα να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Και τι χρειάζεται γι' αυτό? Ήτανε Αυτό ήταν η δουλειά του δούλου αυτή. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Πώς θα το γνωρίσεις? Καθώς ζεις τη ζωή σου, καθώς λες εγώ να σωθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, να ασθενεί ο αδερφός και να μην σε νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι να βλέπουμε, αδερφοί, τις ανάγκες και της Εκκλησίας και των παιδιών του Θεού και να μην μας ενδιαφέρει, να ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Νομίζουμε ότι έτσι θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Υπάρχει ένας πλούτος. Για φανταστείτε πώς να ήταν η πνευματική, θα λέγαμε, καρδιά του Χριστού. Πώς θα ήταν, πώς θα ξύπναγε και πώς έβλεπε τους ανθρώπους, πώς έβλεπε τους μαθητές του. Παρόλο τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, τις ελλείψεις τους, πώς τους έβλεπε. Αλλά υπάρχει όμως και η αγάπη για τους εχθρούς του. Ακούστε τι λέει. Είναι το γνωστό που λέει: εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε σας βλάπτωση και κατατρέχωση. Για να είστε, λέει, ιοί του πατρός σας, του εν της ουρανής. Επίσης λέει σε ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους, λέει, υπέρ κάποιου δικαίου κάποιος αποφασίσει να πεθάνει. Διότι υπέρ αγαθού, λέει, κάποιος τολμά να αποθάνει για το αγαθό, αλλά ο Χριστός τι τόλμησε? Τόλμησε να πεθάνει για όλους τους άδικους, μαζί με αυτούς και εμείς. Για ποιο λόγο? Γιατί μας αγάπησε. Η αγάπη, αδερφοί, είναι μια αρετή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Η βασίλισσα των αρετών, που αν δεν φτάσουμε σε αυτήν, τελικά δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Θα σηκωθούμε και θα τα πούμε την άλλη φορά όσον αφορά και τη συγχώρεση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 27. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν κάποιος κάνει επίσημη ευχή, εσύ θα κάνεις την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο. Και η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού από 20 χρόνων μέχρι 60 χρόνων, η εκτίμησή σου βέβαια θα είναι 50 σίκλια σήμη, σύμφωνα με τον σύκλο του Αγιαστηρίου. Και αν είναι θηλυκό, η εκτίμησή σου θα είναι 30 σίκλοι. Και αν είναι από 5 χρόνων μέχρι 20, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 20 σίκλοι, του δε θηλυκού 10 σίκλοι. Και αν είναι από έναν μήνα μέχρι 5 χρόνων, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 5 σίκλια σήμη, του δε θηλυκού η εκτίμησή σου 3 σίκλια σήμη. Και αν είναι από 60 χρόνων και πάνω, αν μεν είναι αρσενικό, η εκτίμησή σου θα είναι 15 σίκλοι. Αν βέβαια είναι θηλυκό, 10 σίκλοι. Και αν είναι φτωχότερο τη εκτίμησή σου, θα παρασταθεί μπροστά στον ιερέα και ο ιερέας θα τον εκτιμήσει. Σύμφωνα με τη δύναμη εκείνου που έκανε την ευχή, ο ιερέας θα τον εκτιμήσει. Και αν η ευχή είναι ένα ακτίνος από όσα προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, κάθε τι που δίνει κάποιος από αυτά στον Κύριο, θα είναι άγιο. Δεν θα το αλλάξει, ούτε θα αντικαταστήσει καλό αντί για κακό ή κακό αντί για καλό. Και αν ποτέ ανταλλάξει ένα κτίνος αντί για ένα άλλο κτίνος, τότε και αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια. Και αν είναι κάποιο ακάθαρτο κτίνος, από όσα δεν προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, τότε θα παραστήσει το κτίνος μπροστά στον ιερέα. Και ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό. Κατά την εκτίμησή σου, ο ιερέα, έτσι θα είναι. Και αν κάποιος θελήσει να το εξαγοράσει, τότε θα προσθέσει το 1/5 στην εκτίμησή σου. Και όταν κάποιος αφιερώσει το σπίτι του ως αφιέρωμα στον Κύριο, τότε ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό. Όπως θα το εκτιμήσει ο ιερέας, έτσι θα είναι. Και αν αυτός που το αφιέρωσε θελήσει να εξαγοράσει το σπίτι του, θα προσθέσει το 1/5 από το ασήμι της εκτίμησής σου σε αυτό και θα είναι δικό του. Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα μέρος του χωραφιού της ιδιοκτησίας του, η εκτίμησή σου θα είναι σύμφωνα με το σπόρο του. Ένα χωμόρ σπόρος κρυθαριού θα εκτιμηθεί αντί για 50 σίκλους από ασήμι. Αν από το χρόνο της άφεσης αφιερώσει το χωράφι του, θα είναι σύμφωνα με την εκτίμησή σου. Αλλά αν αφιερώσει το χωράφι του μετά την άφεση, ο ιερέας θα λογαριάσει σε αυτό το ασήμι σύμφωνα με τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το χρόνο της άφεσης και θα αφαιρεθεί από την εκτίμησή σου. Και αν ποτέ αυτός που αφιέρωσε το χωράφι θελήσει να το εξαγοράσει, θα προσθέσει σε αυτό το 1/5 από το ασήμι της εκτίμησής σου και θα είναι δικό του. Και αν δεν εξαγοράσει το χωράφι ή αν πούλησε το χωράφι σε κάποιον άλλον, δεν θα εξαγοράζεται πλέον. Αλλά όταν το χωράφι περάσει ελεύθερο την άφεση, θα είναι άγιο στον Κύριο ως καθιερωμένο χωράφι. Η κυριότητά του θα είναι του ιερέα. Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα χωράφι που αγόρασε, το οποίο δεν είναι από τα χωράφια της ιδιοκτησίας του, ο ιερέας θα λογαριάσει σε αυτό την αξία της εκτίμησής σου μέχρι το χρόνο της άφεσης και θα δώσει την εκτίμησή σου εκείνη την ημέρα. Είναι άγιο στον Κύριο. Στο χρόνο της άφεσης, το χωράφι θα αποδοθεί σε εκείνον από τον οποίο αγοράστηκε, σε αυτόν που έχει την κυριότητα της γης. Και όλες οι εκτιμήσεις σου θα είναι σύμφωνα με το σύκλο του Αγιαστηρίου. Ο σύκλος θα είναι 20 γερά. Εν τούτης, το πρωτότοκο ανάμεσα στα κτίνη που ανήκει ως πρωτότοκο στον Κύριο, κανένας δεν θα το αφιερώσει. Είτε μοσχάρι είτε αρνί, είναι του Κυρίου. Κι αν είναι από ακάθαρτα κτίνη, θα το εξαγοράσει σύμφωνα με την εκτίμησή σου και θα προσθέσει το 1/5 επάνω σε αυτό. Ή, εάν δεν εξαγοράζεται, θα πουληθεί σύμφωνα με την εκτίμησή σου. Κανένα καθιέρωμα, όμως, που κάποιος θα καθιερώσει στον Κύριο από όσα έχει, από άνθρωπο μέχρι κτίνος και μέχρι χωράφι της ιδιοκτησίας του, δεν θα πουληθεί ούτε θα εξαγοραστεί. Κάθε καθιέρωμα είναι αγιότατο στον Κύριο. Κανένα καθιέρωμα που καθιερώθηκε από άνθρωπο δεν θα εξαγοραστεί. Θα θανατωθεί οπωσδήποτε. και κάθε δέκατο της γης, είτε από το σπόρο της γης, είτε από τον καρπό των δένδρων, είναι του Κυρίου. Είναι άγιο στον Κύριο. Και αν κάποτε θελήσει κάποιος να εξαγοράσει το δέκατό του, θα προσθέσει σε αυτό το ένα του πέμπτο. Και κάθε δέκατο από βόδια και από πρόβατα και από κάθε ζώο που διαβαίνει κάτω από τη ράβδο, το δέκατο θα είναι άγιο στον Κύριο. Δεν θα κάνει διάκριση, είτε καλό είναι είτε κακό, ούτε θα το αλλάξει. Και αν ποτέ το αλλάξει, και αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια. Δεν θα εξαγοραστεί. Αυτές είναι εντολές που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή για τους γιους Ισραήλ στο βουνό Σίνα. Ψαλμός 117. Ενείτε τον Κύριο όλα τα έθνη. Δοξολογείτε Αυτόν όλοι οι λαοί. Επειδή το έλεος του επάνω μας είναι μεγάλο και η αλήθεια του Κυρίου παραμένει στον αιώνα. Αλληλούια. Ψαλμός 118. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Ας πει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Ας πει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Ας πουν τώρα εκείνοι που φοβούνται τον Κύριο ότι το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Μέσα σε θλίψη επικαλέστηκα τον Κύριο. Ο Κύριος με εισάκουσε, δίνοντας ευρυχωρία. Ο Κύριος είναι με το μέρος μου. Δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Ο Κύριος είναι με το μέρος μου ανάμεσα σε εκείνους που με βοηθούν. Κι εγώ θα δω την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς μου. Καλύτερα να ελπίζει κανείς στον Κύριο, παρά να έχει το θάρρος του επάνω σε άνθρωπο. Καλύτερα να ελπίζει κανείς στον Κύριο, παρά να έχει το θάρρος του επάνω σε άρχοντες. Με περικύκλωσαν όλα τα έθνη, αλλά στο όνομα του Κυρίου θα τους κατατροπώσω. Με περικύκλωσαν, ναι, με περικύκλωσαν από παντού, αλλά στο όνομα του Κυρίου θα τους κατατροπώσω. Με περικύκλωσαν σαν μέλισσες. Σβήστηκαν όπως η φωτιά των αγκαθιών, επειδή στο όνομα του Κυρίου θα τους κατατροπώσω. Με έσπρωξες δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμή μου και ύμνος μου είναι ο Κύριος, και έγινε σε μένα σωτηρία. Φωνή αγαλίασης και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δίκαιων. Το δεξί χέρι του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Το δεξί χέρι του Κυρίου υψώθηκε. Το δεξί χέρι του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω και θα διηγούμε τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος με πέδευσε με αυστηρό τρόπο, αλλά δεν με παρέδωσε σε θάνατο. Ανοίξτε μου τις πύλες της δικαιοσύνης. Θα μπω μέσα σε αυτές και θα δοξολογήσω τον Κύριο. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Οι δίκαιοι θα μπουν μέσα σε αυτή. Θα σε δοξολογώ επειδή με εισάκουσες και έγινες σε μένα σωτηρία. Η πέτρα, την οποία αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν, αυτή έγινε κεφαλή γωνίας. Από τον Κύριο έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια μας. Αυτή είναι η μέρα που έκανε ο Κύριος. Ας αγαλιαστούμε και ας εφρανθούμε σε αυτή. Ω Κύριε, κάνε σωτηρία, παρακαλώ. Ω Κύριε, ευόδωσε, παρακαλώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σας ευλογήσαμε από τον οίκο του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και μας έδειξε φως. Φέρτε τη θυσία, δεμένη με σχοινιά, μέχρι τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογώ. Ο Θεός μου θα σε υψώνω. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα.
2: Προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 2. Έπειτα, μετά 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρήτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάτια. Όμως ούτε ο Τίτος που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός αναγκάστηκε να περιτμηθεί. Κι ας ήσαν εκεί οι παρήσαχθοι ψευδάδελφοι που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι με στόχο την ελευθερία μας, που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού για να μας κάνουν δούλους. Δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους για να μείνει ανώθευτο το Ευαγγέλιο προς χάρη σας. Οι πρόκριτοι πάλι, τι ήταν άλλοτε, δεν με ενδιαφέρει, ο Θεός δεν ξεχωρίζει πρόσωπα, αυτοί δεν πρόσθεσαν τίποτε σε όσα είπα εγώ. Αντίθετα μάλιστα, όταν είδαν πως ο Θεός μου έχει αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως στον Πέτρο στους περιτιμημένους, γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους όρισε και εμένα Απόστολο για τους εθνικούς, και όταν κατάλαβαν πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς στους εθνικούς και αυτοί στους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι' αυτό. Όταν ήρθε ο Κυφάς στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Σαν ήρθαν όμως, αποτραβιόταν και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Και μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμη και ο Βαρνάβας. Όταν όμως είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Κυφά μπροστά σε όλους: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και όμως ζεις σαν εθνικός και όχι σαν πιστός στον νόμο Ιουδαίος. Γιατί λοιπόν εξαναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν σαν Ιουδαίοι?» Εμείς είμαστε από γεννησιμιού μας Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα άσχημα όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Προς Γαλάτας Επιστολή, κεφάλαιο 3. Ποιος σας μάτιασε ανόητοι Γαλάτες, εσάς που είδατε με τα μάτια σας ζωντανή την εικόνα του Σταυρωμένου Χριστού? Αυτό μόνο θέλω να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό που σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με

βρίσκονται κάτω από κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη γραφή «καταραμένος όποιος δε μένει πιστός σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί». Και είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού σύμφωνα με τη γραφή ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεως του θα πετύχει τη ζωή. Ο νόμος όμως δεν δέχεται πως σώζεται κανείς από την πίστη, παρά πως όποιος τηρεί τις εντολές αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε κατάρα για χάρη μας, γιατί είναι γραμμένο «καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Λοιπόν, οι επαγγελίες δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απογονό του. Η γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός, δεν μπορεί ύστερα από 430 χρόνια να έρθει ο νόμος και να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προσθέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυε όμως ωσότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως δεν χρειάζεται όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Και αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για τη σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελούμενος σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας. Ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί ενδυθήκατε το Χριστό όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ, κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Προς Γαλάτας, επιστολή κεφάλαιο 4. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων. Εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει τους υποδούλους στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και σαν παιδί του που είσαι, θα σε κάνει ο Θεός κληρονόμο των δωρεών του. Παλαιότερα βέβαια, δεν γνωρίζατε το Θεό και γίνατε δούλοι σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια?

0: Φοβάμαι πως μάτια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί ήμουν κι εγώ κάποτε σαν και εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Γιατί μπορώ να το βεβαιώσω. Τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Δηλαδή έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να δείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Για πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απόκτησε δύο γιους, ένα από την δούλα και ένα από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλας όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες, η μία στο όρος Σινά που γεννά δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Το Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα μας. Λέει σχετικά η Γραφή «Να χαίρεσαι στήρα που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της διωγμένης παρά αυτής που έχει τον άντρα». Εσείς, αδερφοί μου, είστε παιδιά της υπόσχεσης του Θεού, όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη καταδίωκε τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? «Διώξε τη δούλα και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλας μαζί με το γιο της ελεύθερης». Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλας, αλλά της ελεύθερης γυναίκας. Προς Γαλάτας Επιστολή, κεφάλαιο 5. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελέσει σε τίποτε. Επίσης, θυμίζω σε όποιον θέλει να περιτιμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλο τον νόμο. Όσοι όμως από σας ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από το χώρο της αγάπης. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε, εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις, αλλά η πίστη στο Χριστό, που εκδηλώνεται έμπραχτα με αγάπη. Καλά πηγαίνατε. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν σας πείθει πια η αλήθεια? Όσα σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει, το κρίμα πάνω του, όποιος κι αν είναι. Όσο για μένα, αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν, αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής, όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Ας πάνε να ευνουχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Άλλωστε, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλο, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμη να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα και φυσικά το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, η φιλονικία, η ζήλια, η θυμή, η τσακωμή, οι διχόνιες, τα σχίσματα, ο φθόνος, η μέθη, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα και άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε, όσοι είναι του Ιησού Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλο. Προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 6, τελευταίο. Αν κάποιος, αδερφοί μου, βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως το νόμο του Χριστού. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό ας εξετάζει καθένας τα έργα του και τότε, αν καυχηθεί, θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Άλλωστε, καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτός που διδάσκεται το Λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μην έχετε ψευδεστήσεις, ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του Πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του Πνεύματος την αιώνια ζωή. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μη αποκάμουμε. Γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με μας. Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί προσπαθούν να σας υποχρεώσουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν πως σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το σταυρό που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Γιατί ούτε οι περιτμημένοι έχουν κάποιο πλεονέκτημα, ούτε οι απερίθμητοι, αλλά όσοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Και όσοι ακολουθούν αυτή την πορεία θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανένας προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδερφοί μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι εν το μέσο ημών, καθώς μας υποσχέθηκες. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν και εργάζεσαι, Κύριε Ιησού μας, ο σωτήρα μας, στο να μας μεταμορφώσεις, να μας φτιάξεις, για να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μας χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, Κύριε. Και Σου ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να ευλογήσεις και να χρήσεις κάθε λόγο, Κύριε, που θα βγει από το στόμα μου, Κύριέ μου, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από τη χάρη Σου, Ιησού μου, Άγιε, ναι, Κύριε, και να ευλογήσεις τα ότα, Κύριε, τις καρδιές, Κύριε Ιησού μας, ώστε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε Ιησού μας, στο να οικοδομηθεί ο λαός Σου, στο να αυξήσεις, να ανανεώσεις την πίστη και την αφιέρωσή μας σε Σένα. Για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Το θέμα που μου έβαλε αυτό το βράδυ ο Κύριος μες στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, έχει να κάνει με την ελπίδα εκείνης της ευλογημένης μέρας που θα έρθει να μας πάρει. Και το ερώτημα είναι εάν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμασία, σε τέτοια κατάσταση του να συναντήσουμε τον Κύριο. Είσαι έτοιμος για την αρπαγή. Ετοιμάζεσαι για αυτή την ώρα. Πιστεύεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει να πάρει την ύμφη Του, να μας πάρει. Το πιστεύεις? Και αν ναι, τι βαθμό βεβαιότητος έχεις μέσα σου ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν? Και αν το πιστεύεις, θα πρέπει να φυλάξεις αυτή την υπόσχεση. Να ανανεώνεις την πίστη σου, διότι βλέπετε, ζούμε σε ένα κόσμο όπου πολλά πράγματα γίνονται. Οι επιρροές του κόσμου είναι ισχυρές. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους, κάθε δυσκολία να κρατήσουμε την πίστη μας, να μην διαφθαρεί. Και θέλω, τελειώνοντας το κήρυγμα, αυτό που θα είναι για μένα ικανοποίηση, είναι να αυξηθεί ο βαθμός βεβαιότητας μέσα στην καρδιά μας. Αν είσαι δηλαδή τώρα 50% βέβαιος, αν είσαι 70%, θέλω να γίνει 80-90%. Να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η πεποίθηση ότι ο λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης μας. Το πώς αξιολογούμε το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και τι είναι εκείνο που περιμένει ο Κύριος εκείνη την ημέρα από μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε πράγματα. Βλέπετε, η φυσική ροή των πραγμάτων, τι κάνει? Καταναλωνόμαστε στα βιωτικά. Και το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου αγωνίζεται στο να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δικά του, τους σκοπούς του. Αμήν. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, καθώς περπάτησε, επειδή ακριβώς έβλεπε και γνώριζε ποιες είναι οι αληθινές αξίες, οι ουράνιες αξίες. Όπως είπε στους μαθητές του, το δικό μου το φαγητό, λέει, είναι το να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Τα επιχειρήματα αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά θα τα θέσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι τα επιχειρήματα, τα ατράνταχτα επιχειρήματα του λόγου που μιλάνε εξάπαντος ότι θα έρθει ξανά για να πάρει την εκκλησία του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα μιλάει για τη λέξη, λέει, αρπαγή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Είναι από το ρήμα αρπάζω, που σημαίνει αποσπώ. Παίρνω γρήγορα και ευνηδιαστικά. Αλλού έχει την έννοια το ότι αφαιρώ κάτι με βία, απαγάγω κάτι. Η έννοια της αρπαγής, που αν το αναλύσουμε, τι μας λέει ο Κύριος? Ζούμε σε ένα κόσμο όπου έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τους φυσικούς νόμους. Εδώ μας μιλάει ότι θα γίνει κάτι υπερφυσικό. Όμως, μελετώντας το λόγο του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Έχουμε παραδείγματα. Αμήν, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Καταρχήν, στη Β' Βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να δούμε. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι τύπος της αρπαγής. Βλέπετε, τίποτα μα τίποτα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας διδάξει, να μας προετοιμάσει. Και μιλάει με τον Ελισέ, το ρωτάει, τι θα ήθελες από μένα, πριν, λέει, μια λέξη, πριν αναλυφθώ. Έχουμε πάει στο Β' Βασιλέων, στο Β' 9. Ο Ηλισέ του λέει, θα ήθελα διπλή μερίδα πνεύματος. Και τι του λέει ο Ηλίας? Εάν με δεις αναλαμβανόμενον. Δείτε, σπάνε οι νόμοι της φυσικής, της βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Θεού. Αμήν. Τι λέει? Θέλω να δούμε τη λέξη. Πριν αναλυφθώ. Η αρπαγή μας έχει ακριβώς αυτή παρόμοια έννοια. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην αρπαγή, θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Να είναι εκεί το θηρίο, ο δράκος, που θέλει να καταφάγει το τέκνο, τον ιό τον Άρσεν, την εκκλησία η οποία είναι ζωντανή, είναι αναγεννημένη, στέκεται στο θέλημα του Κυρίου και κηρύττει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, μερικές λεπτομέρειες. Λέει εκεί ότι, λίγο παρακάτω, εάν με είδεις, λέει, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει εις σε ούτως. Αναλαμβανόμενον. Και λέει παρακάτω ότι και ενώ αυτοί περιπάτων έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς. Άμαξε πυρός και ήπι πυρός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις πνευματικές δυνάμεις του Κυρίου. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι κρατεό και θα μας πάρει μες στην παρουσία Του. Αμήν. Εάν ήρθαν οι άμαξες πυρός και ήπι πυρός για τον Ηλία, οι δυνάμεις του Κυρίου, και λέει, διεχώρησαν αυτούς. Ο Ελισέ έμεινε, έπρεπε να συνεχίσει το έργο του Ηλία. Ο Ηλίας αρπάχτηκε. Μετετέθη. Και λέει, μάλιστα, παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά του Ελισέ, τη σχέση του με τον Ηλία. Είναι παράδειγμα για εμάς. Ήταν οι προφήτες, εκεί οι των προφητών, οι 50, οι οποίοι έβλεπαν. Όμως δεν είδαν αυτό που είδε ο Ελισέ. Και τι του είπαν. Είναι τα φυσικά μάτια. Λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε στους γύρω λόφους. Μήπως το πνεύμα του Θεού τον πήρε τον Ηλία και κάπου τον άφησε. Και ο Ηλισέ τους λέει, μην πάτε. Γιατί ήξερε, γνώριζε ότι αναλήφθηκε. Τον πήρε ο Κύριος μες στη δόξα του. Σε κάθε περίπτωση πήγαν, ήρθαν, δεν τον βρήκαν. Σου λέει, σας το είπα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, είναι η ενέργεια αυτή θέλει να διδάξει. Θέλει να μας προετοιμάσει, ούτως ώστε αυτό που θα γίνει στη δική μας γενιά, να καταλάβουμε το παράδειγμα και το προηγούμενο. Στη Γένεση, στο Ε24, μιλάει για τον Ενόχ και χρησιμοποιεί μια λέξη που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει? Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον. Και δεν ευρίσκετο πλέον την ώρα που θα μας πάρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να έρθει η οργή του Θεού, θα ισχύει το ίδιο, λέει, δεν θα βρισκόμαστε πλέον ανάμεσά τους. Αμήν. Εκεί πάει το πράγμα, αδελφοί. Ο κόσμος, βλέπετε πολλές φορές, τι λένε οι άνθρωποι. Ξέρεις, θα ψηφίσω εκείνο το κόμμα, γιατί όλα τα αδιέξοδα θα τα κάνει τα πράγματα καλύτερα, θα τα κάνει ιδεώδη, θα φτιάξει τη ζωή μας. Οι πολιτικοί λένε, φρούδες, ελπίδες και τελικά οι άνθρωποι τι κάνουν. Έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στο να ελπίζουν και απογοητεύονται. Δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Όταν όμως εναποθέσεις την ελπίδα σου στο ζωντανό Θεό, οι λόγοι Του κατοικήσουν μέσα σου πλούσια και ελπίσεις Εκείνον, δεν θα κατεσχυνθείς, δεν θα απογοητευτείς ποτέ, δεν θα ντροπιαστείς ποτέ.
2: Λέει ότι
1: διότι μετέθεσεν Αυτόν ο Θεός. Τι έκανε? Ο Ηλίας, αν με δεις αναλαμβανόμενον, εδώ τον μετέθεσε. Τον πήρε μέσα στη δόξα του. Και είναι διπλή μαρτυρία. Και μετετέθη, λέει, ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατο. Και την ώρα της αρπαγής, που θα μας πάρει ο Κύριος, πού θάνατε το κέντρο σου. Νικέται ο θάνατος. Αμήν. Στη γένεση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε, αδελφοί, είναι το ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγάπησε και μας αγαπάει έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί, να χύσει το Άγιο Αίμα Του για να μας εξαγοράσει και να ανήκουμε σε Εκείνον. Λέει ο Κύριος, Πατέρα, μιλάει για μας. Δική σου ήσουν. Δική σου ήταν. Και σε μένα τους έδωκες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπου εγώ θα είμαι, να είναι και αυτοί. Δείτε. Εάν, όπως θα δούμε, ξέρετε την περίπτωση του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και μάλιστα μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά, θα είναι καθώς την εποχή του Νόε και του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν στην καθημερινότητα, αγόραζαν, πουλούσαν, ήταν απασχολημένοι με τα βιωτικά. Και ήρθε η οργή του Θεού πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κάτι μας λέει, αδελφοί. Βλέπουμε να μοιάζει αυτός ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο με Σόδομα και Γόμορα. Και αυτό τι κάνει, διεγείρει την οργή του Θεού. Και λέει στη Γένεση, στο Ιώτα Θήτα, στο 19 κεφάλαιο, για τον Λότ, είναι η λυμένη απόφαση να καταστραφούν αυτές οι πόλεις. Αλλά όμως, ο Λότ ένεκεν του Αβραάμ. Το λέει παρακάτω. Ένεκεν του Αβραάμ. Όχι ότι ο Λότ δηλαδή το άξιζε εντελώς. Αλλά ένεκεν του Αβραάμ. Μας λέει κάτι αυτό, αδελφοί. Ένεκεν του Ιησού. Χρησιμοποιεί μια λέξη. Λέει, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σπλαχνίστηκε το Λότ, πόσο μάλλον όλους εκείνους τα παιδιά του, τα οποία δέχτηκαν την αγάπη του, το γιο του. Ξέρετε τι λέει ο πατέρας στον ιό, που έχει τα ίδια σπλάχνα και την ίδια καρδιά. Πήγαινε και άρπαξε τους από το στόμα του δράκου. Αυτό θα συμβεί, αδελφοί. Θα έρθει ο Κύριος με κέλευσμα, με διαταγή και όπως λέει, εξαπέστειλεν το Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Τα πράγματα στο πρόσωπο της γης, όλο ένα και περισσότερο. Όλο ένα και περισσότερο θα μοιάζουν με την εποχή λίγο πριν τα Σόδομα, λίγο πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Επί Λότ, ακριβώς το ίδιο συνέβηκε. Λέει, καθώς ημέρα του Νόε, καθώς στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο, από το 35, να δούμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί. Θέλω να χτίσουμε μέσα μας ακράδαντα τα επιχειρήματα του Λόγου, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι, να μην το αφήνουμε να ξεθοριάζει. Πού πάμε? Τα παιδιά του Θεού είμαστε ή φωτός και δεν περπατάμε στο σκοτάδι. Όλα όσα γίνονται γύρω μας έχουν ένα επίκεντρο και ένα αποκορύφωμα. Και μάλιστα θα δούμε παρακάτω. Όταν ρώτησαν τον Κύριο, οι μαθητές του, τι τους απάντησε? Γιατί λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ούτω θα λαλήσω στο λαό. Μας λέει πράγματα. Γιατί είναι δυνατόν να κάνω κάτι, λέει, εγώ και δεν θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ. Και ο Κύριος μας ονόμασε φίλους του. Μας έχει πει, μας έχει φανερώσει το σχέδιό του. Πού πάει για να πάρουμε την ανάλογη θέση, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 35, ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς γη γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. 37. Και αρχίζει και μας δίνει στίγμα. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν ενόησαν, και εδώ θέλω, αδελφοί, να κρούσω τον κόδωνα, δεν ενόησαν. Αν είσαι δηλαδή απασχολημένος με τα βιωτικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιληφθείς, να είσαι αμέριμνος το τι ο Κύριος λέει, «Έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός». Και ενώ ο Νόε διακήρυτε ότι θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε, τι έκαναν? Τον χλέβαζαν. Α, όταν θα πεις, ξέρεις κάτι, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, γι' αυτό πρέπει, μετανοήστε. Δεχτείτε την αγάπη του, να σκεπαστεί η αμαρτία σας. Μπορεί να σε χλεβάσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν σημαίνει ότι η απιστία, αυτό, σε αυτόν που κάνει ζημιά, είναι στον ίδιο. Εσύ έκανες το χρέος σου. Λέει, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ποιους σήκωσε? Πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μάτια του Πνεύματος, να αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά και οι μαθητές, άλλο επιχείρημα. Ρωτήσαν τον Κύριο, κατά Ματθαίος το 24:3, ήταν πάνω στο όρος ελαιών και το ρωτάνε και του λένε, «Υπέ μας, πότε θέλους γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου. Πες μας, πότε θα έρθεις ξανά». Και λέει στο 14, το πρώτο σημείο είναι, λέει, «Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη». Έχει κηρυχτεί, κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Κηρύτεται, κηρύτεται. Όποιος θέλει να ακούσει, του δίνεται η ευκαιρία, ένα παραπάνω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Και λέει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στο 15, «Όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο». Τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος? Ο τόπος ο Άγιος, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, έχει να κάνει με τον τόπο του ναού. Και μιλάει εδώ για ένα βδέλυγμα. Τι ο Κύριος θεωρεί βδέλυγμα? Εάν τα Άγια Του κάποιος τα βεβηλώνει, τι θεωρείτε? Βδέλυγμα. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι τόπος Άγιος και εσύ εν γνώση σου τι κάνεις? Το βεβηλώνεις. Ποιος ήταν ο αντίοχος που μπήκε στο ναό και τι έκανε? Θυσίασε χείρους. Και ράντισε με αίμα χείρων τα σκεύη. Αυτό τι είναι? Βδέλυγμα. Τύπος του Αντίχριστου. Βδέλυγμα. Μας λέει να παρατηρούμε και να βλέπουμε. Λέει στη Β' Θεσσαλονικής, στο Β', στο 2 κεφάλαιο, το 3 και 4. Με λίγα λόγια, αδελφοί, πρόκειται να δούμε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, αλλά παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, το τι γίνεται, λέει, Β' Θεσσαλονικής, το Β' κεφάλαιο, το 3, «Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας». Ένα σημείο είναι η αποστασία. Τι είναι η αποστασία? Λέει το τρίτο των αστέρων θα πέσει. Θα έρθει δηλαδή τέτοια ενέργεια πλάνης, ούτως ώστε ο διάβολος θα θελήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημείο. Όχι να μας επηρεάσει απέναντίας, να ξέρουμε. Και λέει παρακάτω, «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας». Τι θα πει να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος? Πρόκειται για έναν άνθρωπο. Άνθρωπο. Μιλάνε για ένα παγκόσμιο ηγέτη, χαρισματικό κλπ. Που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να ηγηθεί και να... Άνθρωπος. Ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα έχει αυτός ο άνθρωπος ηθικές αρχές. Θα μιλάει και θα εμπιστεύεται τον ζωντανό Θεό? Όχι. Λέει παρακάτω, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναόν του Θεού ως Θεός αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα είναι ενάντια σε οτιδήποτε Θεό ή σέβασμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό, λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Γιατί τι θα πει. Τι θα πει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και μάλιστα, πού θέλει να έχει την έδρα του. Πού. Να καθίσει στον ναόν του Θεού. Υπάρχει τώρα ο ναός του Θεού. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Τα λέμε αυτά για τι όλα θα πρέπει. Πατάμε επακριβώς το τι λέει ο Λόγος. Πιστεύουμε στο Λόγο. Μέχρι στιγμής ό,τι μας έχει πει ο Λόγος είναι αληθής. Αδελφοί, επακριβώς θα εκπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και τι γίνεται. Γιατί το αφήνει ο αληθινός Θεός αυτό να γίνει. Θα το δούμε παρακάτω. Γιατί το αφήνει. Κάπου λέει ότι επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, ο Θεός τι έστειλε. Ενέργεια πλάνης. Ούτως ώστε να πιστέψουνε στο ψεύδος. Δηλαδή, εάν δεν κρατηθείς στο λόγο την αλήθεια που θα σε φυλάξει, τότε κινδυνεύεις. Γιατί θα έρθει τέτοια ενέργεια πλάνης. Θα βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Και τι θα λέει. Εγώ είμαι. Εάν βλέπεις τα φαινόμενα και δεν είσαι προετοιμασμένος να ξέρεις ότι ο Λόγος του Κυρίου μας τα έχει πει, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Να διαφημίζεται. Ξέρετε τι έχει να κάνει. Έχουν ψυχολογίες των μαζών. Α, αυτό γίνεται. Εσύ όμως δεν επηρεάζεσαι, δεν δέχεσαι, δεν ακούς. Και αν ακούσεις, ξέρεις. Αδελφοί, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας εκπληρώνεται εντελώς. Και αυτό που θα είναι όφελος για τον καθέναν μας είναι να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον Άγιο Λόγο Σου. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ με αγαπάς, δεν θα με αφήσεις. Κατά την υπόσχεσή σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει Αποκάλυψη στο γάμα 10. Αυτός ο σπλαχνικός Θεός σπλαχνίστηκε το Λότ και τον έβγαλε. Και όχι μόνο αυτό. Ο Λότ του είπε πήγαινε πάνω σε εκείνο το βουνό και του λέει ο Λότ, Κύριε, μήπως εκεί κινδυνεύσω, μήπως να πάω σε εκείνη τη διπλανή, τη μικρή πόλη, η οποία ήταν και αυτή για να καταστραφεί. Του λέει, άντε, πήγαινε. Πόσο μάλλον τα παιδιά του, τους δικούς του, που δέχτηκαν το γιο του, το έργο του Θεού, τη θυσία του. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας τη γη, επί της γης. Τι κάνει η ώρα του πειρασμού? Δοκιμάζει. Πού έχεις χτίσει? Σε στέρεο έδαφος? Ή στην άμμο? Αν έχεις αγαπήσει την αλήθεια, φυλάτης το λόγο του, δεν φοβάσαι. Επειδή φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου. Άρα σήμερα, αύριο, η καθημερινότητά μας, όταν εμείς κάνουμε άγιες επιλογές, όταν γονατίζουμε και ζητάμε τον Κύριο, του ανοίγουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, του μιλάμε το κάθε τι που έχει να κάνει με αδυναμίες, κάτι που μας νικάει, Κύριε, θέλω να είμαι ανοιχτός σε Σένα. Ξέρω τι ζητάς από μένα, θέλω να τίνω, να αλλάζω, ούτως ώστε επακριβώς να γίνω αυτό που θέλεις να γίνω. Είσαι σε μια κατάσταση αγιασμού. Και μην ξεχνάμε, Άγιος είναι ο Θεός και Αγίους θα παραλάβει. Τι είναι ο Άγιος? Ο ξεκομμένος από το φρόνημα του κόσμου. Αυτός που ανήκει στον Κύριο. Αυτός που καθαρίζει τον εαυτό του για τον Κύριο. Έχουμε άλλα ξεκάθαρα εδάφια. Λέει, μας μίλησε ο Κύριος ξανά. Ξέρετε την παραβολή της σικιάς. Βλέπει ο Κύριος μια σικιά με τους μαθητές του. Πάει να πάρει τον καρπό. Δεν είχε, είχε αυτά τα μικρούλια, τους πρίστους που λέμε. Και τι κάνει ο Κύριος? Γιατί το έκανε? Μήπως μισούσε το δέντρο? Όχι. Κάτι θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Την καταράστηκε. Περνάνε την επομένη και τι ήταν? Ολόξερη. Και τους λέει ο Κύριος, όταν θα δείτε τη σκιά να βγάζει πάλι φύλλα, η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει. Πατάμε επακριβώς, βασιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Η σικιά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Το 1948 έγινε κράτος. Μια γενεά είναι 70 ενευρεστία, 80 έτη. Δεν λέμε ημερομηνίες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το εύρος του χρόνου. Και το άλλο είναι ότι ζούμε και βλέπουμε. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί δεν είναι το ναι μεν και στους μεν και στους δε λείπει από ποιος είναι που λείπει. Ο άρχοντας της ειρήνης. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν τον άρχοντα της ειρήνης. Αμήν. Αλλά όμως το αποκορύφωμα είναι, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Για να γίνει αυτό που Μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνει. Η γενιά αυτή, λέει, δεν θα παρέλθει. Ματθαίος 24, στο 32, λέει, ούτω και εσείς, όταν είδετε τα αυτά, να εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Πλησίον είναι επί τα στήρας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Ούτως ώστε να μπούμε σε κατάσταση ετοιμασίας. Να το λάβουμε πιο σοβαρά από ό,τι πριν. Ό,τι έχει να κάνει με ξεκάθαρα εδάφια που μιλάνε για εκείνη την ημέρα. Λέει, ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε και μας είπε ότι μακάριος μας μιλάει για δύο αναστάσεις. Η Ανάσταση της ζωής και την Ανάσταση της κρίσεως. Την Αποκάλυψη στο 20 κεφάλαιο, στο 6, μας λέει μακάριος αυτός που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση πρώτη έχει να κάνει με την αρπαγή. Ανασταίνονται οι νεκροί και εμείς οι ζώντες, τι κάνουμε, μεταμορφωνόμαστε. Παίρνουμε το πνευματικό σώμα και όλοι μαζί, όπως λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους, στο 15 κεφάλαιο,

Α Κορινθίους στο 15. Αυτά τα εδάφια μπορεί να τα ξέρουμε, αδελφοί. Αλλά δια της υπενθυμίσεως, όπως λέει ο Παύλος, εάν τα έχουμε καταχωνιάσει αυτά κάπου εκεί, στο σκληρό δίσκο, στην άκρη, στη γωνία, γωνία, κάπου, τώρα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά-μπροστά στη μνήμη μας. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Λίγο παρακάτω. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Δεν θα πάμε με αυτή τη σάρκα. Ερυπή οφθαλμού θα μεταλλαχθεί το σώμα μας σε πνευματικό, το οποίο δεν θα το πιάνει η αρρώστια, ο χρόνος, η φθορά, και θα ζούμε στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Αμήν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Νίκησε ο Κύριος και νικήσαμε και εμείς. Μόνο και μόνο επειδή σταθήκαμε υπάκουοι, να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε δικοί Του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, Α Θεσσαλονικής στο Ε κεφάλαιο λέει, όταν όλοι λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια. Το ακούτε αυτό. Ειρήνη. Για να είναι όλα τα έθνη αγαπημένα, ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Δήθεν. Ενώ την ίδια στιγμή τι. Γίνονται άλλα από κάτω. Άλλη σκοπή, άλλα εμφανίζονται, άλλα γίνονται. Και αυτά ο Κύριος, τι κάνει, που είναι δίκαιος. Τα φανερώνει, θα τα κρίνει και λέει, τότε έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Έχει πάρα πολλά εδάφια που φανερώνουν και μιλάει. Θυμάστε εκεί που είπε ο Κύριος, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι λόγια, ξέρετε, κάποτε που δεν γνωρίζαμε, τα διαβάζαμε αλλά δεν καταλαβαίναμε. Τώρα τα διαβάζουμε και παίρνουν τη θέση τους. Καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Κύριος θέλει, εάν η γυναίκα που συμβολίζει την Εκκλησία, να είμαστε από τη γυναίκα που παραλαμβάνει, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Και αυτό έχει αποκαταστήσει το λόγο του, έχει ορθοτομήσει το λόγο του, να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο Κύριος. Θα πούμε την αλήθεια. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Το λέει, πέρα για πέρα θα γίνει. Εβραίους, στο Θήτα, στο 9 κεφάλαιο, το 27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας προς τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Σε ποιους θα φανεί εκ δευτέρου ο Κύριος? Εις τους προσμένοντας αυτόν. Έχεις προσμονή

0: μέσα στην καρδιά σου. Για βάλε εκεί το προσμενόμετρο. Έχεις προσμονή. Α Ιωάννη, Β 28. Και τώρα τεκνία, ο Ιωάννης προτρέπει την Εκκλησία. Μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μας προτρέπει ο Ιωάννης και αυτή είναι η προτροπή το βράδυ αυτό, αδελφοί. Μένετε εν αυτό. Μείνε στα πόδια του. Μείνε στους λόγους του. Γέμιζε τη διάνοια, την καρδιά με τους λόγους του. Να είσαι εν Χριστώ. Διότι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας είναι σε ένα όνομα. Στο Χριστό. Και όταν είσαι εν Χριστώ, τι είσαι? Πλήρης. Πλήρης. Πλήρης. Δεν χρειάζεσαι άλλα ονόματα. Εκείνος θα σου φανερώσει, θα σου αποκαλύψει τα θαυμάσια. Θα σου αποκαλύψει τον Πατέρα, τον εαυτό του και θα γοητεύσει την καρδιά σου. Και θα θέλεις να είσαι στην παρέα του Πατέρα με του Υιού, την κοινωνία του Πνεύματος. Και κατ' επέκταση θα αγαπήσεις περισσότερο τον αδελφό σου. Θα αγαπήσεις την Εκκλησία. Θα αγαπήσεις τους ανθρώπους. Β' Θεσσαλονικής γάμα 4. Έχομεν δε πεποίθησιν δια του Κυρίου εφημάς, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Ποια είναι η προσευχή εδώ του Παύλου? Πού να κατευθύνει τις καρδιές μας? Στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Κύριο πραγματικά με όλη μας την καρδιά. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην προσδοκία. Η φύση λέει στενάζει και συναγωνιά να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού τι κάνουμε? Στενάζουμε και συναγωνιούμε μέχρι ότου να φανερωθεί ο Κύριος να μας πάρει. Ένα τελευταίο εδάφιο. Τίτο, Β 11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Λίγο και το 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπερ ημών δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεχτών, ζηλωτήν καλών έργων. Αυτό θέλει να μας καταστήσει, αδελφοί. Να μας κάνει λαό ζηλωτή, λαό εκλεχτό. Και να πράξουμε η πίστη μας, πώς θα φανερωθεί. Από τα έργα μας. Να κάνουμε έργα πίστης. Και έχουμε πει ξανά, αδελφοί, είναι καιρός όχι εσωστρέφειας. Δηλαδή, στην Εκκλησία να δούμε πώς τι έξω. Οι ψυχές. Οι ψυχές. Εκείνη η σοφία του Θεού. Η σοφία του Κυρίου. να προσευχόμαστε να σώσει ο Κύριος. Αμήν. Την ίδια στιγμή άφηνε τον να σε αλλάζει. Άφηνε τον να σε καθαρίζει, να σε αγιάζει. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το Λόγο Σου τον Άγιο. Καθώς εσύ είσαι το φως, καθώς οι λόγοι Σου, Κύριε, φωτίζουν την οδό μας και δεν είμαστε στο σκοτάδι. Εσύ μας έχεις φανερώσει το αιώνιο σχέδιό Σου. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό να αυξήσεις αυτή την προσδοκία, την προσμονή μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε, Κύριε, το ευάρεστο, να επιλέγουμε το αγαθό, να μας δώσεις την δύναμη να αντιδράμε στις μεθοδίες του εχθρού, οτιδήποτε θέλει να μας δελεάσει, ούτως ώστε να πετύχουμε, Κύριε, τις επαγγελίες, να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεως. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για την απολύτρωσή μας, Κύριε. Να μην είναι η καρδιά μας στον κόσμο και στα του κόσμου, αλλά στα Άγια Σου, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Στη γενιά μας, στον τόπο μας, Κύριε, να απλωθεί η Βασιλεία Σου. Να τρέξει το Ευαγγέλιο, Κύριε. Να υψωθεί το όνομά Σου, Κύριε. Έλα Εσύ με τη φωτιά του Πνεύματός Σου, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου. Γέμισε τη λιχνία μας, Κύριε. Με το έλεον της ευφροσύνης, Κύριε, κάνε μας λαμπάδες πυρός, Κύριε. Δώσ' μας σοφία, χάρη, Κύριε, ούτως ώστε οι λόγοι Σου, Κύριε, να αγγίζουνε, να επιδρούνε, Κύριε, να σπάνε τα δεσμά, Κύριε Ιησού μας, και να φέρουν, Κύριε, σωτηρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε, το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι, Κύριε, ο οδηγός μας. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, Κύριε. Και Εσύ θα μας φτάσεις. Όπως μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα μας φτάσεις νικητές μέχρι τέλους. Και εμείς θα βγάλουμε, Κύριε, το στέφανο που θα μας δώσεις και θα τον εναποθέσουμε στα Άγια Πόδια Σου, Κύριε. Από ευγνωμοσύνη, Κύριε Ιησού μου, και αγάπη για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον Α. Και ελάβησε Κύριος προς τον Μωυσήν εν διερήμο Σινά, εν τη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτην του δευτέρου μηνός, εις το δεύτερον έτος, αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου, λέγον. Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, απαριθμούντες κατ' όνομα πάν αρσενικών κατά κεφαλήν αυτών. Από 20 ετών και επάνω, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέλθω συν εις πόλεμον, σύ και ο Αρών απαριθμίσατε αυτούς κατά τα στρατεύματα αυτών. Και με σας θέλει είστε εις άνθρωπος αφεκάς της φυλής, έκαστος άχων του οίκου των πατέρων αυτού θέλει είστε. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εστέλουση παρασταθεί με σας. Εκ του Ρουβίν, Ελισούρ ο γιος του Σεδιούρ, εκ του Σιμεών, Σελουμιήλ ο γιος του Σουρισαδαΐ, εκ του Ιούδα, Ναασών ο γιος του Αμιναδάβ, εκ του Ισάχα, Ναθαναήλ ο γιος του Σουάρ, εκ του Ζαβουλών, Ελιάβ ο γιος του Χελών, εκ των ιών του Ιωσήφ, εκ μεν του Εφραήμ, Ελισαμά ο γιος του Αμιούδ, εκ δε του Μανασί, Γαμαλίλ ο γιος του Φεδασούρ, εκ του Βενιαμίν, Αβιδάν ο γιος του Γιδεωνή, εκ του Δάν, Αχιέζερ ο γιος του Αμισαδαΐ, εκ του Ασύρ, Φαγεΐλ ο γιος του Οχράν, εκ του Γάδ, Ελιασάφ ο γιος του Δεουήλ, εκ του Νεφθαλή, Αχυρά ο γιος του Ενάν. Ούτι ήσαν οι εκλεκτοί της συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων αυτών, αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Αρών έλαβαν τους άνδρας τούτους τους ονομαστέντας κατ' όνομα και συνεκάλεσαν πάσαν τη συναγωγή την πρώτην του δευτέρου μηνός και κατεγράφησαν κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμόν των ονομάτων από 20 ετών και επάνω, κατά κεφαλήν αυτών. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως απειρίθμησεν αυτούς εν διερήμο Σινά. Και η Ρουβίν, του πρωτοτόκου του Ισραήλ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμόν των ονομάτων, κατά κεφαλήν αυτών, πάν αρσενικών από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθω συν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ρουβίν ήσαν 46.500. Εκ των ιών Σιμεών, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, οι απαριθμηθέντες κατά των αριθμών των ονομάτων εξ αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάν αρσενικών από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθω συν εις πόλεμο. Οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Σιμεών ήσαν 59.300. Εκ των ιών Γάδ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθω συν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Γάδ ήσαν 45.650. Εκ των ιών Ιούδα, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθω συν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ιούδα ήσαν 74.600. Εκ των ιών Ισάχαρ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθω συν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ισάχαρ ήσαν 54.400. Εκ των ιών Ζαβουλών, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ζαβουλών, ήσαν 57.400. Εκ των ιών Ιωσήφ, εκ μεν των ιών Εφραήμ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά των αριθμών των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Εφραήμ, ήσαν 40.500. Εκ των ιών Μανασί, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Μανασί, ήσαν 32.200. Εκ των ιών Βενιαμίν, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Βενιαμίν, ήσαν 35.400. Εκ των ιών Δαν, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Δαν, ήσαν 62.700. Εκ των ιών Ασσύρ, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ασσύρ, ήσαν 1.401.500. Εκ των ιών Νεφθαλή, κατά τας γενεάς αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τον αριθμό των ονομάτων, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι να εξέλθωσιν εις πόλεμον, οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Νεφθαλή, ήσαν 53.400. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες, τους οποίους απειρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες. Έκαστος ήτο κατά των οίκων των πατέρων αυτού. Και ήσαν πάντες οι απαριθμηθέντες εκ των ιών Ισραήλ, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 20 ετών και επάνω, πάντες οι δυνάμενοι μεταξύ του Ισραήλ να εξέλθωσιν εις πόλεμον, πάντες οι απαριθμηθέντες ήσαν 603.550. Οι Λεβίτε όμως, κατά την φυλή των πατέρων αυτών, δεν απειριθμήθησαν μεταξύ αυτών. Διότι ο Κύριος είχε λαλήσει προς τον Μωυσήν λέγον, «Μόνον την φυλή του Λεβί μη απαριθμήσεις, και το κεφάλαιον αυτών μη λάβεις μετά των ιών Ισραήλ, αλλά δώσεις τους Λεβίτας την επιστασία της σκηνής του μαρτυρίου και πάντων των σκευών αυτής και πάντων των ανικόντων εις αυτήν. Ούτι θέλου συμβαστάζει την σκηνή και πάντα τα σκεύη αυτής και ούτι θέλου συνυπηρετεί εις αυτήν και θέλου συστρατοπεδεύει κύκλο της σκηνής. Και όταν η σκηνή μέλει να σηκωθεί, η Λεβίτε θέλουση καταβιβάζει αυτήν και όταν η σκηνή πρέπει να σταθεί, η Λεβίτε θέλουση στείνει αυτήν. Ποιος της ξένος πλησιάσει, ασθανατώνεται. Και ημέν η γη Ισραήλ θέλουση στρατοπεδεύει έκαστος εν το στρατοπέδο αυτού και έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού κατά τα στρατεύματα αυτών. Η δε Λεβίτε θέλουση στρατοπεδεύει κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου, δια να μην είναι οργή επί τη συναγωγή των ιών Ισραήλ. Και η Λεβίτε θέλουσι φυλάτη τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμον η Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως έκαμον. Αριθμή. Κεφάλαιον Β. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, αστρατοπεδεύωσιν οι Ισραήλ έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού μετά του σημείου του οίκου των πατέρων αυτών, κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου κατέναντι θέλουσι στρατοπεδεύει. Και ημέν προς ανατολάς στρατοπεδεύοντες, θέλουσιν είστε οι εκ της σημαίας του στρατοπέδου Ιούδα κατά τα τάγματα αυτών. Και ο άρχον των ιών Ιούδα θελείστε Ναασών ο γιος του Αμιναδάβ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 74.600. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θελούσιν είστε οι φιλοί Ισάχαρ, και ο άρχον των ιών Ισάχαρ θελείστε Ναθαναήλ ο γιος του Σουάρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 54.400. Έπειτα οι φιλοί Ζαβουλών. Και ο άρχον των ιών Ζαβουλών θελείστε Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 57.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν το στρατοπέδο Ιούδα ήσαν 186.400 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε πρώτοι. Προς μεσημβρίαν δε θελείστε η σημαία του στρατοπέδου Ρουβίν κατά τα τάγματα αυτών, και ο άρχον των ιών Ρουβίν θελείστε Ελισούρ ο γιος του Σεδιούρ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 46.500. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θέλουσιν είστε οι φιλοί Σιμεών. Και ο άρχον των ιών Σιμεών θελείστε Σελουμιήλ ο γιος του Σουρισαδαΐ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 59.300. Έπειτα οι φιλοί Γάδ. Και ο άρχον των ιών Γάδ θελείστε Ελιασάφ ο γιος του Δεουήλ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 45.650. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν το στρατοπέδο Ρουβίν ήσαν 1.151.450 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε δεύτεροι. Έπειτα θέλει σηκώνεστε η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδον των Λεβιτών, εν το μέσο των στρατοπέδων. Καθώς εστρατοπέδευσαν, ούτω θέλουσι σηκώνεστε. Έκαστος εις την τάξην αυτού, πλησίον της σημαίας αυτών. Προς δυσμάς δε θέλει είστε η σημαία του στρατοπέδου του Εφραήμ κατά τα τάγματα αυτών. Και ο άρχον των ιών Εφραήμ θέλει είστε Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 40.500. Και πλησίων

0: οικοπαίδου Εφραήμ ήσαν 108.100 κατά τα τάγματα αυτών. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε τρίτη. Προσβοράν δε θέλει είστε η σημαία του στρατοπέδου Δαν, κατά τα τάγματα αυτών, και ο άρχον των ιών Δαν θέλει είστε Αχιέζερ, ο γιος του Αμισαδαΐ. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 62.700. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίων αυτού θέλουσιν είστε η φυλή Ασσύρ, και ο άρχον των ιών Ασσύρ θελήστε Φαγεΐλ, ο γιος του Οχράν. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 1.401.500. Έπειτα η φυλή Νεφθαλή, και ο άρχον των ιών Νεφθαλή θελήστε Αχυρά, ο γιος του Ενάν. Το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 53.400. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Δαν ήσαν 157.600. Ούτι θέλουσι σηκώνεστε έσχατοι κατά τα σημαίας αυτών. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες εκ των ιών Ισραήλ κατά τους οίκους των πατέρων αυτών. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τη στρατοπέδης κατά τα τάγματα αυτών ήσαν 603.550. Οι δε Λεβίτε δεν συνειρυθμίθησαν μεταξύ των ιών Ισραήλ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον οι Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως εστρατοπέδευσαν κατά τα σημαίας αυτών και ούτως εσηκώθησαν έκαστος κατά τα συγγενείας αυτού, κατά τους οίκους των πατέρων αυτού.
1: Ψαλμός ρο γιώτα θήτα. Άλεφ. Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι περιπατούντες εν το νόμο του Κυρίου. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Αυτοί βεβαίως δεν πράττουσιν ανομίαν, εν τεσοδής αυτού περιπατούσι. Σύ προσέταξας να φυλάτονται ακριβώς σε εντολές σου. Ήθε να κατευθύνονται εωδή μου, δια να φυλάτω τα διατάγματά σου. Τότε δεν θέλω εσχυνθεί, όταν επιβλέπω εις πάντα τα προστάγματά σου. Θέλω σε δοξολογεί εν ευθύτητη καρδίας, όταν μάθω τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Τα διατάγματά σου θέλω φυλάτη. Μη με εγκαταλείπεις ολοκλήρως. Βεθ. Τίνι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού, φυλάτων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου. Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, δια να μη αμαρτάνω εισέ. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Δια των χειλαίων μου διηγήθην πάσα στας κρίσεις του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου εφράνθην, ως διαπάντα τα πλούτη. Εις τα σεντολά σου θέλω μελετά και εις τα σοδού σου θέλω ενατενίζει. Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Γίμελ. Αντάμιψον των δούλων σου, ούτω θέλω ζήσει και θέλω φυλάξει των λόγων σου. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη, μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του πόθου των οποίων έχω εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Συ επετίμησας τους επικαταράτους υπερηφάνους, τους εκλίνοντας από των προσταγμάτων σου. Σήκωσον απ' εμού το όνειδος και την καταφρόνησιν, διότι εφύλαξα τα μαρτύριά σου. Άρχοντες το όντι εκάθισαν και ελάλουν εναντίον μου. Αλλοδούλο σου εμελέτα εις τα διατάγματά σου. Τα μαρτύριά σου βεβαίως είναι η τρυφή μου και η σύμβουλή μου. Δάλεθ. Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα. Ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Εφανέρωσα τα σοδούς μου και μου εισήκουσας. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Κάμε με να εννοώ την οδόν των εντολών σου και θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Η ψυχή μου τίκεται υποθλίψεως. Στερέωσόν με κατά των λόγων σου. Απομάκρυνον απ' εμού την οδόν του ψεύδους και χάρισόν με των νόμων σου. Την οδόν της αληθείας έκλεξα, προοφθαλμών μου έθεσα

0: τας κρίσης σου. Προσεκολύθηνη στα μαρτύριά σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Την οδόν των προσταγμάτων σου θέλω τρέχει, όταν πλατείνεις την καρδία μου. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από του να βλέπω σηματαιότητα. Ζωοποίησόν με εν τη οδό σου. Εκτέλεσον των λόγων σου προς τον δούλον σου, ώστις είναι δεδομένος εις των φόβων σου. Αφαίρεσον το όνειδός μου το οποίον φοβούμαι, διότι η εκκρίση σου είναι αγαθέ. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησόν με δια της δικαιοσύνης σου. Βάου. Και ας έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, και η σωτηρία σου κατά των λόγων σου. Τότε θέλω αποκριθεί προς τον ονειδίζοντά με, διότι ελπίζω επί των λόγων σου. Και μη αφαιρέσεις ολοτελώς από του στόματός μου των λόγων της αληθείας, διότι ήλπισα επί τας κρίσης σου. Και θέλω φυλάτη των νόμων σου διαπαντός εις τον αιώνα του αιώνος. Και θέλω περιπατή εν ευρυχωρία, διότι εξεζήτησα τα σεντολά σου. Και θέλω ομιλή περί των μαρτυρίων σου έμπροσθεν βασιλέων, και δεν θέλω εσχυνθεί. Και θέλω εντρυφάει στα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα. Και θέλω υψώνει τα σχήρας μου προς τα προστάγματά σου, τα οποία ηγάπησα. Και θέλω μελετά εις τα διατάγματά σου. Ζάιν. Ενθυμήθητη των λόγων των προς των δούλων σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Αυτή είναι η παρηγορία μου εν τη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με εζωοποίησεν. Οι υπερήφανοι με εχλέβαζον σφόδρα, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίση σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Φρίκη με κατέλαβεν εξαιτίας των ασεβών, των εγκαταλειπώντων των νόμων σου. Τα διατάγματά σου υπήρξαν εις εμέ ψαλμωδίε εν το οίκο της παρικίας μου. Ενεθυμήθην ενικτή το όνομά σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Τούτο έγινε εις εμέ, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Χεθ. Σύ, Κύριε, μερίς μου είσαι. Είπα να φυλάξω τους λόγους σου. Παρεκάλεσα το πρόσωπόν σου εν όλη καρδία. Ελέησόν με κατά των λόγων σου. Διαλογίστην τα σοδούς μου και έστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Έσπευσα και δεν ευράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Στήφοι ασεβών με περιεκύκλωσαν, αλλά εγώ δεν ελισμόνησα τον νόμον σου. Το μεσονύκτιον εγείρω με για να σε δοξολογώ, δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος πάντων των φοβουμένων σε και φυλατώντων τα σεντολά σου. Η γη, Κύριε, είναι πλήρης του ελαίου σου. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Τεθ. Σύ, Κύριε, ευηργέτησα στον δούλον σου κατά των λόγων σου. Δίδαξόν με φρόνησιν και γνώσιν, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα των λόγων σου. Σύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν κατ' εμού ψεύδος, αλλά εγώ εν όλη καρδία θέλω φυλάτη τα σεντολά σου. Η καρδία αυτών έπηξεν ως πάχος, αλλά εγώ εντρυφώ εις τον νόμον σου. Καλόν έγινεν εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, δια να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι καλύτερος εις εμέ, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Ιώδ. Εχείρες σου με έκαμαν και με έπλασαν. Συνέτησόν με και θέλω μάθει τα προστάγματά σου. Η φοβούμενη είσαι, θέλουσι με ειδή και εφρανθεί, διότι ήλπισε επί των λόγων σου. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστός με εταλαιπώρησας. Ας με παρηγορήσει, δέομαι, το έλεό σου κατά των λόγων σου των προς των δούλων σου. Ας έλθω συνεπεμέ η εκτιρμή σου δια να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας εσχυνθώσιν η υπερήφανη, διότι ζητούσιν αδίκως να με ανατρέψωσιν. Αλλά εγώ θέλω μελετάει στα σεντολά σου. Ας επιστρέψωσιν εις εμέ η φοβούμενη είσαι, και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά σου. Ας είναι η καρδία μου άμωμος εις τα διατάγματά σου, δια να μη εσχυνθώ. Καφ. λιποθυμεί η ψυχή μου δια την σωτηρίαν σου. Επί των λόγων σου ελπίζω. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον δια των λόγων σου, λέγοντες, πότε θέλεις με παρηγορήσει, διότι έγινα ως ασκός εν το καπνό, αλλά τα διατάγματά σου δεν ελισμόνησα. Πόσε είναι η ημέρα του δούλου σου, πότε θέλεις κάμη κρίση εναντίον των καταδιωκόντων με. Οι υπερήφανοι, οι εναντίοι του νόμου σου, έσκαψαν εις εμέ λάκους. Πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Αδίκως με κατατρέχουσι, βοήθησόν μη. Παρολίγον με κατέστρεψαν εις την γην, αλλά εγώ δεν εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Ζωοποίησόν με κατά το έλεό σου και θέλω φυλάξει τα μαρτύρια του στόματός σου. Λάμεδ. Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν. Εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις σου διαμένουσιν έως τη σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλοι σου. Εάν ο νόμος σου δεν ήτο η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Εις τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τα σεντολά σου, διότι εν αυτές με εζωοποίησας. Σώσι με εγώ, σώσον με, διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Η ασεβής με περιέμενον δια να με αφανίσωσιν, αλλά εγώ θέλω προσέχει στα μαρτύριά σου. Εισπάσαν τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα. Μεμ. Πόσον αγαπώ τον νόμον σου, όλην την ημέραν είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, δια να φυλάξω των λόγων σου. Από των κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με εδίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου. Είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός. Δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Νουν. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Όμωσα και θέλω εμένη να φυλάτω τα σκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Εταλαιπωρήθην σφόδρα. Κύριε, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Πρόσδεξε δέομε τας προαιρετικάς προσφοράς του στόματός μου, Κύριε, και δίδαξόν με τας κρίσης σου. Η ψυχή μου είναι πάντοτε εν κινδύνο. Τον νόμον σου όμως δεν ελισμόνησα. Οι ασεβείς έστησαν εις εμέ παγίδα, αλλά εγώ από των εντολών σου δεν εξέκλεινα. Τα μαρτύριά σου εκκληρονόμησα εις τον αιώνα, διότι ταύτα είναι η αγαλίαση εις της καρδίας μου. Έκλεινα την καρδία μου εις το να κάμνω τα διατάγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους. Σάμεχ. Εμίσησα τους διεστραμμένους στοχασμούς. Τον δε νόμον σου ηγάπησα. Σύ είσαι η σκέπη μου και η ασπής μου. Επί των λόγων σου ελπίζω. Απομακρύνθητε απ' εμού οι πονηρευόμενοι. Διότι θέλω φυλάτη τα προστάγματα του Θεού μου. Υποστήριζέ με κατά των λόγων σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Σύ κατεπάτησας πάντα στους εκκλίνοντας από των διαταγμάτων σου, διότι ματέα είναι η δολιότης αυτών. Αποσκυβαλίζεις πάντα στους πονηρούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Έφρυξεν η σάρξ μου από του φόβου σου και από των κρίσεών σου εφοβήθην. Νγάιν. Έκαμα κρίσιν και δικαιοσύνην, μη με παραδώσεις εις τους αδικούντας με. Γενού εγγυητής του δούλου σου εις καλόν, ας μη με καταθλίψωσιν οι υπερήφανοι. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον δια την σωτηρίαν σου και δια των λόγων της δικαιοσύνης σου. Κάμε μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και θέλω γνωρίσει τα μαρτύριά σου. Καιρός είναι δια να ενεργήσει ο Κύριος, οικείρωσαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα προστάγματά σου υπέρ χρυσίων και υπέρ χρυσίων καθαρών. Δια τούτο εγνώρισα ορθάς πάσα στα σεντολά σου περί παντός πράγματος και εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Πε, θαυμαστά είναι τα μαρτύριά σου. Δια τούτο εφύλαξεν αυτά η ψυχή μου. η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Ήνοιξα το στόμα μου και ανεστέναξα, διότι επιθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, καθώς συνηθίζεις προς τους αγαπώντας το όνομά σου. Στερέωσον τα βήματά μου εις των λόγων σου, και ας μη με κατακυριεύσει μηδεμία ανομία. Λύτρωσόν με από καταδυναστείας ανθρώπων και θελοφυλάτη τα σεντολά σου. Επίφανον το πρόσωπόν σου επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Ρία κασιδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάτωσι των νόμων σου. Τσάδε, δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου. Τα μαρτύριά σου τα οποία διέταξας είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Ο ζήλος μου με κατέφαγε, διότι ελισμόνησαν τους λόγους σου οι εχθροί μου. Ο λόγος σου είναι και καθαρισμένος σφόδρα. Δια τούτο ο δούλος σου αγαπά αυτόν. Μικρός είμαι και εξουδενωμένος. Δεν ελισμόνησα όμως τα σεντολά σου. Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και στενοχωρία με έβρικαν. Τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου. Τα μαρτύριά σου είναι δικαιοσύνη εις τον αιώνα. Συνέτησόν με και θέλω ζήσει. Κοφ. Έκραξα εν όλη καρδία. Άκουσόν μου, Κύριε, και θέλω φυλάξει τα διατάγματά σου. Έκραξα προσέ. Σώσον με και θέλω φυλάξει τα μαρτύριά σου. Προέλαβον την αυγήν και έκραξα. Ήλπισα επί των λόγων σου. Η οφθαλμή μου προλαμβάνουσι τας νυχτοφυλακάς, δια να μελετώ εις των λόγων σου. Άκουσον της φωνής μου κατά το έλεό σου. Ζωοποίησόν με, Κύριε, κατά την κρίσιν σου. Επλησίασαν οι ακολουθούντες την πονηρίαν. Εξέκλειναν από του νόμου σου. Σύ, Κύριε, είσαι πλησίον και πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Ρες. Ιδέ την θλίψην μου και ελευθέρωσόν με, διότι δεν ελισμόνησα τον νόμον σου. Δίκασον την δίκην μου και λύτρωσόν με, ζωοποίησόν με κατά των λόγων σου. Μακράν από ασεβών η σωτηρία, διότι δεν εξητούσι τα διατάγματά σου. Μεγάλη η κτιρμή σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά τα σκρίση σου. Πολλοί είναι οι καταδιώκοντές με και οι θλίβοντές με, αλλά από των μαρτυρίων σου δεν εξέκλεινα. Είδον τους παραβάτας και εταράχθην, διότι δεν εφύλαξαν των λόγων σου. Ιδέ πόσον αγαπώ τα σεντολά σου, Κύριε, ζωοποίησόν με κατά το έλεό σου. Το κεφάλαιον του λόγου σου είναι η αλήθεια και εις τον αιώνα μένουσι πάση εκκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Σχήν. Άρχοντες με κατεδίωξαν ανετίως, αλλά η καρδία μου τρέμει από του λόγου σου. Αγάλωμαι εις τον λόγον σου ως ο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Μισώ και ευδελίτωμαι το ψεύδος, τον νόμον σου αγαπώ. Επτάκης της ημέρας σε ενώ, δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες των νόμων σου, και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Ήλπισα επί την σωτηρίαν σου, Κύριε, και έπραξα τα προστάγματά σου. Εφύλαξιν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου, και ηγάπησα αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, διότι πάσε εωδή μου είναι ενώπιόν σου. Ταφ. Ας πλησιάσει η κραυγή μου ενώπιόν σου, Κύριε. Συνέτησόν με κατά των λόγων σου. Ας έλθει η δέησής μου ενώπιόν σου. Λύτρωσόν με κατά των λόγων σου. Τα χείλη μου θέλουσι προφέρει ύμνον, όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Η γλώσσα μου θέλει λαλή των λόγων σου, διότι πάντα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη. Ας είναι η χείρ σου εις βοήθειάν μου, διότι έκλεξα τα σεντολά σου. Επεθύμησα την σωτηρίαν σου, Κύριε, και ο νόμος σου είναι τρυφή μου. Ας ζήσει η ψυχή μου και θέλει σε ενή, και εκρίση σου ας με βοηθώσει. Περιεπλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου, διότι δεν ελισμόνησα τα προστάγματά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας. Παροιμίες, γάμα 5. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας και μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Δόξα τον Κύριο. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου, στις δικές σου ικανότητες. Αμήν. Να πω μια ομολογία που μ' άρεσε όταν και εγώ την άκουσα. Πριν κάποια χρόνια, κάποια ορφανά παιδιά από την Λιβερία, ορφανά γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει στους πολέμους, αναγεννημένα παιδιά, παιδιά μιας χοροδίας, ταξίδεψαν στην Αμερική για να ψάλουν, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Το βράδυ, προτού γίνει η όλη αυτή πνευματική εκδήλωση, ο Κύριος είχε κάνει την ίδια επίσκεψη σε πάρα πολλές οικογένειες, λέγοντας, σήμερα θα αποκτήσεις γιο. Σήμερα θα αποκτήσεις θυγατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς ξύπνησαν το πρωί, είχαν όλη την ίδια πορεία. Μα κυρία, αφού έχω παιδιά. Και πώς θα αποκτήσω παιδιά, καθώς πρέπει να περάσουν 9 μήνες, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Πάνε λοιπόν σε αυτή την πνευματική εκδήλωση. Και καθώς έμπαιναν μέσα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτών των ορφανών παιδιών από τη Λιβερία, ο Κύριος ερχόταν και έλεγε στην κάθε μία οικογένεια προσωπικά, αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτή η κόρη είναι δικιά σου. Αυτός ο γιος είναι δικό σου. Και όλα τα παιδιά αυτά υιοθετήθηκαν από αυτές τις οικογένειες. Γιατί ο Κύριος είναι θαυμάσιος, είναι πλούσιος έλεος και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτή τη ζωή. Είναι καλός και αγαθός, με ρημνά για εμάς. Πιο πολύ από όσο νομίζουμε εμείς ότι ενεργεί εκείνος για εμάς πράγματα. Αλληλούια! Και σήμερα θέλω, με τη χάρη του Κυρίου, καθώς έτσι με οδήγησε ο Κύριος, μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία, να σας περάσω ένα απλό μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα και έχουμε ακούσει και από άλλους κήρυκες, δεν μας υπόσχεται μια ρόδινη ζωή, όπου όλα θα είναι ονειρεμένα, όπου κανένα νέφος ή καμιά σκιά δεν θα έρχεται στη ζωή μας. Και πολύ απλά, στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, 24-27, ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν και άνεμοι, και ποτάμια, αλλά και βροχές. Δεν μας λέει ότι δεν θα έρθουν, μας λέει ότι θα έρθουν. Αλλά επίσης μας λέει ότι καθώς θα είμαστε στέρεοι στον βράχο της σωτηρίας, που λέγεται Ιησούς Χριστός, τίποτα δεν θα μας καταβάλει. Αλληλούια! Τίποτε. Καθώς είμαστε στον Κύριο. Αμήν. Και η πολύ γνωστή ιστορία, την οποία θα πάρω, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να περάσω το μήνυμά μου, είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή των μαθητών στην γεμάτη από ταραχή θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ. Ματθαίος, Ιώτα Δέλτα, 22-27, 861 σελίδα. Και ευθύς ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσι προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος πριν λίγο είχε ταΐσει με 5 άρτους και 2 ψάρια, 5.000 άνδρες. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να τάισε 15 με 20.000 ψυχές. Το θαύμα αυτό είχε τελειώσει και λέει στους μαθητές, μπέστε με στο καραβάκι, πάτε απέναντι, να πωλήσω τους όχλους, να τους πω να φύγουν και έρχομαι να σας βρω. Στο 23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Όλα αυτά τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει επάνω στο βουνό για να προσευχηθεί μονάχος του. Και οι μαθητές, οι ταλέποροι, δεν έχει βέβαια ακόμα ξεκινήσει τα ταλαιπωρία τους, σε ένα πλοίο να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ή το εναντίος ο άνεμος. Αν κοιτάξουμε τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής της Γαλιλαίας, γύρω από αυτή την θάλασσα υπάρχουν ψηλά βουνά, κύκλο που σχηματίζουν μια λεκάνη. Και έτσι καθώς θα μπει ο άνεμος, στριφογυρίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανεμοθύελα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό πλεούμενο, χωρίς τις δικές μας τεχνολογικές δυνατότητες, να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική. Εδώ και σήμερα ένα τέτοιο πλοίο δεν θα τα κατάφερνε. Οι μαθητές, αδέλφια, κοπηλατούσαν γύρω στις 7 ώρες. Αντιμετώπιζαν έναν πολύ άσχημο καιρό, ψηλά κύματα. Αντιμετώπιζαν το σκοτάδι. Δεν είχαν φως να έχουν μια κατεύθυνση, πηξίδα. Δεν ήξεραν καν που πήγαιναν, αν είχαν πάρει τον σωστό δρόμο για να πάνε απέναντι όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το πιο χειρότερο, ποιο ήταν? Δεν είχαν μαζί τους τον Κύριο. Όπως την περασμένη φορά, πριν λίγες μέρες, που σε μια παρόμοια καταιγίδα, και αφού ήταν μαζί τους, τον ξύπνησαν, τον φώναξαν, του είπαν να επιτιμήσει την καταιγίδα, την επιτίμησε και σταμάτησε. Αυτό έγινε πριν μέρες. Τώρα όμως ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, που ήταν στο όρος και προσευχότανε. Οι μαθητές αισθανόντουσαν μόνοι τους, ίσως και εγκατελειμμένοι μες στη ψυχή τους. Σίγουρα θα πόρισαν και θα είπαν, μα γιατί να μας αφήσει ο Κύριος αυτή τη δύσκολη στιγμή? Μα πού είναι ο Κύριος? Μα γιατί μας εγκατέλειψε? Μα γιατί μας είπε να πάμε απέναντι? Μα γιατί, πολλά γιατί. Αλλά ο Κύριος από επάνω, από εκεί από το όρος, τους έβλεπε. Εκείνοι δεν τον έβλεπαν, αλλά εκείνος τους έβλεπε και ήξερε κάθε τους, μα κάθε τους κίνηση. Αμήν. Στο 25. Ενδέ, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί, επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και απ' του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μην φοβήστε. Κάποια στιγμή, και αφού είχαν περάσει πολλές ώρες μοναξιάς και ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, ο Κύριος αναλαμβάνει δράση. Κατεβαίνει από το βουνό και περιπατεί πάνω από την γεμάτη ταραχή θάλασσα. Τι θέλει να μας περάσει? Ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτή την πολύ γνωστή και όμορφη για εμάς, δυσάρεστη για τους μαθητές, ιστορία. Τι θέλει να μας περάσει? Μήπως και εμείς πολλές φορές, αδέλφια, δεν βασανιζόμαστε στις τρικυμίες αυτής της ζωής? Μήπως πολλές φορές, καθώς βλέπουμε τον άνεμο να έρχεται και να λισομανάει εναντίον μας, δεν λέμε, μα που είσαι Κύριε, μα γιατί να το παίρνω αυτό? Μήπως με εγκατέλειψες Κύριε, μήπως έχω κάνει κάτι και δεν σε ευαρεστώ και έρχονται όλα αυτά? Αυτά έλεγαν εκείνοι, αυτά λέμε και εμείς, ίδιες καρδιές είναι, δεν αλλάζουνε. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν, η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια. Κι όμως ο Κύριος, αδέλφια, όπως έβλεπε αυτούς από ψηλά, παρομοίως βλέπει και εμάς, τώρα από ψηλά, καθώς μεσιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την αποβολή του κάθε προβλήματος μέσα από τη ζωή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Οι μαθητές δεν τον έβλεπαν με αυτά τα μάτια, όπως και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι, αλλά ο Κύριος τους έβλεπε, όπως βλέπει και εμάς. Και πώς μπορούμε εμείς σήμερα να δούμε τον Κύριο, με ποια μάτια? Με τα μάτια της πίστης, που οι μαθητές τότε, δυστυχώς, λίγο τα είχαν κλείσει. Λιγάκι ή πολύ. Κάποια στιγμή, Κύριος κατεβαίνει και περιπατεί, όπως είπα και πριν, επάνω στην ταραγμένη θάλασσα. Που αυτό συμβολίζει ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους και όλα. Από προβλήματα, από καταστάσεις, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος ότι δημιουργείται σε αυτή την ζωή, ο Κύριος είναι πάνω από όλα αυτά. Νικητής. Και όλα τα έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό ήθελε να το περάσει στους μαθητές, αλλά και να το περάσει και σε εμάς. Οι μαθητές φώναξαν φάντασμα. Απιστία, η ανθρώπινη απιστία, πάντοτε. Υπάρχεις Θεέ, γιατί δεν έρχεσαι, πού είσαι? Φάντασμα. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, υπάρχει. Είναι εδώ και απλά περιμένει να ανοίξεις περισσότερο την καρδιά σου, να τον εμπιστευτείς, να μην επιστηριχθείς στη δικιά σου σύνηση, αλλά στη δικιά του, και θα έρθει και θα σε ευλογήσει. Αμήν. Όπως είπα πριν λίγο, η ζωή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ρόδινη. Αλλιώς πολλές φορές θα θέλαμε τα πράγματα να έλθουν. Σε οποιονδήποτε τομέα, αδέλφια, σε όποιο επίπεδο υπάρχει σε αυτή την ζωή, πτυχή, κατάσταση, γεγονός, πρόσωπο, πράγματα μας πληγώνουν, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλαμε, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και η λύπη την χαρά. Είναι ένας κύκλος. Όπως το φως φεύγει και έρχεται το σκοτάδι. Και του μπάλιν, το ίδιο. Αμήν. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτή είναι η ροή της ζωής. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, είναι σε αυτές τις δυσκολίες να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Κύριο. Περισσότερο τον Κύριο. Και προτού πω δύο ιστορίες βιβλικές, να σας κάνω μια ομολογία. Όταν στην Κάρπαθο, ένα μισό χωριό, το μισό χωριό ήταν εναντίον μου. Ενάντια στην εκκλησία, ενάντια στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ό,τι και το πιο ευχάριστο για εμένα. Αμήν. Με λόγια κατηγορίας, με ψευδή λόγια. Αντιμετώπιζα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες. Και στεκόμουν, έκραζα, φώναζα, πολεμούσα, έκλαιγα στην προσευχή μου. Ασταμάτητα. Ώσπου μια Παρασκευή βράδυ, 9 παρά 5 η ώρα, έρχεται ο Κύριος και πολύ απλά μου λέει, τώρα αναλαμβάνω εγώ, ας τα υπόλοιπα. Και πραγματικά, αδέλφια, η κατάληξη ήταν θαυμάστη. Οι άνθρωποι ησύχασαν. Μέσα από αυτήν την κατάσταση σώθηκαν άνθρωποι. Το όνομά μου αποκαταστάθηκε, η αλήθεια φάνηκε, τα ψεύδι έσβησαν, έπεσαν κάτω. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά ανάλαβε την κατάστασή μου. Ήλθε να περιπατήσει επάνω στα κύματα του προβλήματός μου, καθώς κοπηλατούσα 7 ώρες κι εγώ στην θάλασσα της Γαλιλαίας, της δικιάς μου Γαλιλαίας, και ήλθε να καθησυχάσει τα κύματα, να με ευλογήσει, και το κατάφερε. Και τον ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται. Γιατί εδώ στο προσκήνιο χαμογελάμε και δείχνουμε ευχάριστοι. Ναι, είμαστε. Αλλά στο παρασκήνιο από πίσω γίνονται τόσα πολλά που τα περισσότερα δεν είναι ωραίο να τα λέμε. Αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Να πούμε τις δύο ιστορίες. Αληθινές ιστορίες. Δύο βασιλιάδων. Του Άχας και του Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών λοιπόν, κάπα ήτα 22-23. 443 σελίδα. Και εν τον καιρό της στεναχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει. Δια να βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Ο Άχας ήταν ένας από τους πολλούς βασιλιάδες της φυλής Ιούδα, του κράτος του Ιούδα, του Νοτιού Ισραήλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδέλφια, καθώς μπροστά του είχε τους Ιδουμαίους και τους Φιλιστέους που ερχόντουσαν να τον καταστρέψουν, αυτός ο βασιλιάς, και ενώ ήταν μέσα σε μία στεναχωρία όπως διαβάσαμε, αντί να κράξει στον Θεό, έκραξε στους θεούς της Συρίας, καθώς έβλεπε ότι αυτοί οι θεοί, που είναι δαιμόνια, βοηθούσαν κάποιους λαούς, τα δαιμόνια, να ενεργούν και να έχουν αποτελέσματα σε πράγματα. Αν δώσουμε τον συμβολισμό της ιστορίας, ποιοι είναι οι θεοί της Συρίας, που και σήμερα πολλοί βασιλιάδες του Κυρίου και ιερείς κράζουν όταν είναι σε καιρό στεναχωρίας? Ποιος είναι ο Θεός? Ο δικός μας εαυτός. Τον κάνουμε Θεό, νομίζοντας ότι με την σύνεσή μας και τις δικές μας ικανότητες, σοφία, πλούτη, δύναμη, είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανά πάσα στιγμή έρχεται για να μας στεναχωρήσει. Το αποτέλεσμα του βασιλιά αυτού, διαβάστε το λίγο παρακάτω. Όλεθρος και καταστροφή. Γιατί επέλεξε να στηριχθεί σε λάθος θεούς. Να πω άλλη μια ιστορία για τον Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών Κάπα 1-4, 434 σελίδα. Και με τα ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ η Μωάβ και η Αμών και με τα αυτών άλλοι εκτός των αμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγυλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας. Και ειδού είναι εν ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί. Και φοβήθη ο Σαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθειαν παρακυρίου εκ πασών εκ των πόλεων Ιούδα, ήλθον για να ζητήσω στον Κύριον. Άλλη ιστορία τώρα. Ενάντια στον βασιλιά του Νοτίου Ισραήλ, τον Ιωσαφάτ, εκστρατεύουν οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Αυτός όμως ο βασιλιάς είχε την σύνεση να επιστηριχθεί σε ποιον? Στον εαυτό του, στους θεούς της Συρίας ή στον Κύριο? Κήρυξε νηστεία ο άνθρωπος του Θεού. Φώναξε όλους τους υπηκόους του. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ακόμη οι μανάδες κρατούσαν τα μωρά στην αγκαλιά τους καθώς εξητούσαν και προσευχόντουσαν στον Κύριο. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, παιδιά, μωρά, βρέφη, όλοι μαζί νίστευαν και προσευχόντουσαν εξητώντας την βοήθεια του Θεού στο πρόβλημα το οποίο είχε έλθει εναντίον τους. Αμήν. Αυτός είναι ο πραγματικός, σοφός άνθρωπος του Θεού που επιστηρίζεται στον Κύριο. Το αποτέλεσμα, αυτοί οι λαοί αλληλοσφάχτηκαν και έτσι όταν πήγε ο Ισραήλ να πολεμήσει, δεν έκανε το παραμικρό γιατί όλοι ήταν στρωμένοι κατά γης. Αμήν. Διαφορά ο Άχας από τον Ιωσαφάτ. Και εμείς πρέπει ως βασιλιάδες του Κυρίου, πνευματικά ομιλώ, να επιλέγουμε στις στεναχώριες της ζωής μας ποιον Θεό θα εξητήσουμε. Τον εαυτό μας ή τον Κύριο. Πάμε πίσω στην ιστορία μας. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 2831-861 σελίδα. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται πάνω στα νερά. Οι μαθητές τον βλέπουν. Κάποιοι λένε φάντασμα. Ο Κύριος τους λέει, μη φοβάστε, εγώ είμαι, θαρσείτε. Και ο Πέτρος λέει προς τον Κύριο, στο 28. Αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας απλώνοντας την χείρα έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας. Πέτρος βλέπει τον Κύριο να έρχεται και παίρνει θάρρος, πίστη. Και λέει πολύ απλά στον Κύριο, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ένας βιβλικός σχολιαστής των εβραϊκών κειμένων την εξής φράση την έχει αποδώσει ως εξής. Κύριε, επειδή είσαι εσύ, όχι αν είσαι εσύ, Κύριε, επειδή είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω σε σένα. Όχι αν, επειδή είσαι εσύ. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας, αδέρφια. Και πολύ απλά περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, επειδή είσαι εδώ μπροστά μου ζωντανός, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει μες στη ζωή μου, καταπατώντας το. Επειδή είσαι ζωντανός, αληθινός και σε έχω μπροστά μου, η παρουσία σου γεμίζει τη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν θα μιλήσω την πίστη του Πέτρου. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο από ό,τι καταποντίστηκε και ο Κύριος τον έπιασε και τον σήκωσε πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Πέτρος ήταν μέσα στη βάρκα. Από τα γενοφάσκια του ήταν μέσα στη θάλασσα. Κοινός ήταν θαλασσόλικος. Ήταν δεινός κολυμβητής. Αν διαβάσουμε στο Ιωάννης Κα 7:8, όταν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του πήγε να συμφάγει τους μαθητές, όταν αυτοί ψάρευαν και τον είδαν, ο μόνος που κολυμπώντας πήγε έξω, ποιος ήτανε? Ο Πέτρος. Οι υπόλοιποι πήγαν με την βάρκα. Άρα έχουμε έναν δεινό κολυμβητή, έναν θαλασσόλικο, που είχε σίγουρα περάσει κατά το παρελθόν πολλές τρικυμίες, που όμως προτίμησε να μην μείνει στην βάρκα για να σωθεί, αλλά να πάει περπατώντας κοντά στον Κύριο. Όχι κολυμπώντας, περπατώντας. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος από όλα αυτά? Ποια είναι η βάρκα? Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η Εκκλησία, αδελφοί μου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δικιά μας σύνεση. Γιατί δεν πήγε κολυμπώντας και ήθελε να πάει περπατώντας. Όχι με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας κολυμβητικές πνευματικές ικανότητες. Αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματά μας. Αλλά στηριζόμαστε στις ικανότητες του Κυρίου. Δεν θα αποφύγουμε, αποβάλουμε, αποκαταστήσουμε, φτιάξουμε τα προβλήματά μας κολυμπώντας ή μένοντας στη βάρκα, στον εαυτό μας, με τις δικές μας ενέργειες. Αλλά καθώς θα πούμε, επειδή είσαι εσύ Κύριε, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω επάνω στο πρόβλημά μου. Να πατήσω, να μην βουλιάξω, να νικήσω, να βγω νικητής, τριαμβευτής. Αλληλούια! Ο Άχας, δυστυχώς, δεν το είχε καταλάβει αυτό. Κάτι το οποίο το είχε καταλάβει ο Ιωσαφάτ. Και ευτυχώς, δόξα τον Κύριο, και ο κάθε Πέτρος, ο κάθε αληθινά άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αδέλφια, δεν μ' άρεσε. Αλλά είναι ανάγκη να τα πω. Όπως είπα πριν, καθώς ο Κύριος σε βάζει κάπου, σε τοποθετεί, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην τελευταία, θα έρθουν προβλήματα. Θα δεις την φωτιά να ανάβει. Και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σας λέγω, σε όποιο πρόβλημα, σηκώθηκε στην Κάρπαθο, και ήταν πολλά. Ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε μόνο και αβοήθητο. Ποτέ. Ποτέ. Πάντα ερχόταν η παρουσία του και με οδηγούσε τέλεια. Τέλεια και τον ευχαριστώ. Και είμαι αναπαυμένος. Αναπαυμένος. Ακόμη και όταν έρχονται συναισθήματα να καταβάλουν την ψυχή μου, όταν βλέπω και εγώ τα κύματα, κράζω στον Κύριο και περιμένω να έλθει, να κατέβει από το όρος, να περπατήσει πάνω στη θάλασσα και να μου πει: «Έλα, Νικήτα, ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει τα προβλήματά σου». Το περιμένω. Και ευτυχώς το κάνει. Και θα το κάνει. Γιατί το έργο είναι δικό του, είναι δικό μου. Το έργο είναι δικό του. Απλά χρησιμοποιεί ανθρώπους, τον οποιονδήποτε, για να κάνει το θέλημά του. Αμήν. Αβακούμ. Γάμα 17-19, 828 σελίδα. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει. Όταν βλέπεις ότι τα έργα που κάνεις δεν επιφέρουν καρπούς. Δεν έχεις αποτελέσματα στα έργα που κάνεις αυτή τη ζωή. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις χαρά μες στη ζωή σου. Και είσαι γεμάτος από θλίψη, πόνο, δυστυχία, αγωνία, δημονία, άγχος, προβληματισμό, σύγχυση. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί όταν βλέπεις ότι το πνεύμα του Κυρίου ίσως, καθώς το νομίζεις εσύ, σε έχει εγκαταλείψει, το χρήσμα φεύγει. Δεν φεύγει ποτέ, εμείς το νομίζουμε. Όταν βλέπουμε τους αγρούς να μην δίνουν τροφή, το πίμνιο να εξολοθρεύεται από τις μάνδρες και να μην είναι βόδια μέσα στους στάβλους. Τα βλέπουμε προβλήματα, θλίψεις, κακά αποτελέσματα, αρνητικά πράγματα, η χαρά να φεύγει, να μην υπάρχει ειρήνη. Να αισθανόμαστε άδειοι από την παρουσία του Κυρίου. Τα οικονομικά μας να πηγαίνουν χάλια. Οι δουλειές μας ακόμη πιο χάλια. Οι πόρτες να κλείνουν. Αυτά διαβάσαμε μόλις τώρα, μεταφορικά και συμβολικά. Εμείς όμως τι κάνουμε? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Και το zoom είναι εδώ στο 19. Εδώ είναι το κλειδί. Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμή μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως των ελάφων. Να το zoom. Και θέλει με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι? Το διαβάσαμε πριν λίγο στην ιστορία του Ματθαίου. Στην ιστορία του Πέτρου. Πάνω από τα προβλήματα, αδελφιά, είναι υψηλοί τόποι στην προκειμένη περίπτωση. Θα μας βγάλει από τα προβλήματα. Θα κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Θα μας πάρει πάνω από αυτά στους υψηλούς τόπους, όπως διαβάσαμε πριν λίγο. Αμήν. Αμήν. Θα περιπατήσουμε στην θάλασσα. Όλα θα τα έχουμε ποτάξει. Όλα θα βλέπουμε από ψηλά. Από ψηλά. Υπόσχεση δίνει ο Κύριος. Δεν τα λένε οι άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ, ο Κύριος τα λέει. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος, και ευτυχώς είναι ο μόνος που δεν ψεύδεται, είναι ναι και αμήν. Γιατί είναι πιστός αυτό που λέει και κάθε του λόγος δεν πέφτει χάμω ή δεν γυρνάει πίσω κενός. Αλλά αποφέρει αποτελέσματα. Αμήν. Ψαλμός, Ρόζιτα, 23-30, 566 σελίδα. Να. Κομμάτι της εγγραφής που ταιριάζει πάρα πολύ με την βιβλική ιστορία που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στο Ματθαίο. Πάρα πολύ. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασία εν είδαση πολλής. Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν στην θάλασσα με πλοία και κάνουν εργασίες πολλές? Εμείς, αδέλφια. Εμείς. Σε αυτόν τον κόσμο εργαζόμαστε πνευματικά, βιωτικά, προσωπικά, κοινωνικά. Δίνουμε μάχες καθημερινές. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού, τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδας και υψώνει τα κύματα αυτής. Προστάζει. Πρόσταξε τους μαθητές να πάνε απέναντι έως αυτός ο Κύριος. Ανέβη επάνω στο βουνό να προσευχηθεί, τους πρόσταξε, τους πίεσε να πάνε απέναντι. Γιατί? Γιατί ήθελε να τους περάσει από ένα τεστ και να τους διδάξει κάποια πράγματα. Να τους δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη μες στην καρδιά τους για το πρόσωπό του. Αναβαίνουν συν έως των ουρανών τα κύματα. Και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Μιλάει τώρα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος περνάει τα κύματα αυτής της ζωής. Είναι ως ομεθείων. Κλονίζεται. Φεύγει η σοφία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Κοιτάξτε. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ο Πέτρος. Τότε κράζωσε προς τον Κύριο εν την θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να κράξουμε στον Κύριο. Είναι το πιο απλό, εύκολο πράγμα. Αμήν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Αμήν. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη του καθενός μας. Και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και στο 30. Και φρένονται διότι σύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ησυχάζοντα πάντα, όπως είπε ο Κύριος και στην προφητεία, στις οράσεις. Μας οδηγεί και μας παίρνει στον επιθυμητό λιμένα. Ποιος είναι ο επιθυμητός λιμένας? Ο ουρανός. Αμήν. Μονάχα όμως αυτό το συμβολισμό μπορούμε να πάρουμε από αυτό το εδάφιο. Τι λέτε? Ποιος είναι ο λιμένας? Η ησυχία, η ειρήνη, η ανάπαυση, η καρποφορία, η αύξηση πραγμάτων μέσα στη ζωή μας, η κάλυψη των αναγκών μας, το σκέπασμα του Κυρίου. Είναι το λιμάνι το οποίο ησυχάζει η ψυχή σου και η ψυχή μου. Η καρδιά σου βρίσκει τέρψη και εφροσύνη σε αυτήν την ζωή. Αλληλούια. Ακόμη. Κι αν μέσα στο πρόβλημα, όπως ο Πέτρος, λίγο παρεκκλίνουμε και κλείσουμε τα μάτια της πίστης και αρχίσουμε να αβυθισόμαστε λίγο. Το πρόβλημα κυριαρχεί επάνω μας. Ο Κύριος είναι καλός. Ακόμη και τότε μπορούμε να πούμε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη, συγχώρεσέ με και δώσ' μου μια όθηση όπως τότε στον Πέτρο, πιάνοντάς μου το χέρι για να ξαναπεριπατήσω επάνω στα κύματα να κυριαρχήσω τα προβλήματά μου. Θα το κάνω, Κύριος, τι λέτε? Το έκανε στον Πέτρο. Θυμάστε εκείνο τον άνθρωπο που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να του θεραπεύσει το γιο του που ήταν σεληνιασμένος. Θυμάστε? Του λέει ο Κύριος, λέω το πρόβλημά σου, λέει το παιδί μου είναι άρρωστο, δαιμονίζεται, έλα να το θεραπεύσεις. Πάει, βλέπει τους μαθητές, δεν είχαν καταφέρει να δώσουν το αποτέλεσμα της ελευθερίας του παιδιού αυτού. Και καθώς ρώτησε τον πατέρα εκείνον, αν έχει πίστη, λέει ο άνθρωπος, δώσε μου και από αυτό. Δεν έχουμε πίστη κάποια στιγμή στη ζωή μας? Ας προσευχηθούμε και για πίστη, αδέλφια. Όταν βλέπουμε στο πρόβλημα ότι μας λείπει η πίστη και έχουμε αμφιβολία. Αμήν, Κύριε, δώσε μας πίστη να κυριαρχήσουμε. Σήκωσέ μας. Θέλουμε να περπατήσουμε ξανά νικητές επάνω στο όποιο πρόβλημα έχει σηκώσει αυτή η Γαλιλαία της ζωής. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν θαυμαστό. Ο Κύριος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία το γιο του ανθρώπου αυτού, δίνοντάς του τέλεια ευλογία και καθαρισμό. Αμήν. Κάποτε λοιπόν, σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδευε πολλοί κόσμος. Μέσα καθόταν σε μια γωνία και ένα μικρό παιδάκι 7-8 χρονών. Το πλοίο αυτό άρχισε να περνάει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα. Όταν λέμε μεγάλη, πολλά μποφόρ. Και μέσα στο ταρακούνημα οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν, να αγχώνονται και να προβληματίζονται για το αν θα τα κατάφερναν να βγουν σόι και αυλαβείς μέσα από αυτήν την καταιγίδα. Όλοι είχαν ταραχή μέσα στο πλοίο, στην καταιγίδα αυτή, εκτός από ένα. Από το μικρό παιδί. Κάποια στιγμή κάποιοι πάνε σε αυτό το παιδάκι και του λένε, «Καλά, αγόρι, δεν φοβάσαι εσύ όλη αυτή την κατάσταση που είναι γύρω, τα κύματα, τους ανέμους, ότι μπορεί να βυθιστούμε?» Και απαντάει το παιδάκι αυτό και λέει, «Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αλληλούια! Και τώρα ποιος είναι ο καπετάνιος της ζωής μας? Ο Κύριος! Άρα γιατί να φοβόμαστε και γιατί να τρέμουμε όπως οι άνθρωποι που στηρίζονται στους θεούς της Συρίας? Αλληλούια! Γιατί να τρέμουμε, αφού έχουμε κάποιον ο οποίος μας βλέπει πάντοτε, μας αγαπάει πάντοτε, πέθανε για μας. Και πάντοτε είναι έτοιμος να δώσει το καλύτερο του εαυτού του για εμάς. Πάντοτε έτοιμος να προσφέρει τα πάντα για εμάς. Μανθαίος. Ιώτα Δέλτα 32-33. Το αποτέλεσμα και το τέλος της ιστορίας μας. Και αφού εισήλθον ο Κύριος, εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Κύριος ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, τα πάντα ησυχάζουν, οι μαθητές θαυμάζουν δοξάζοντας το πνεύμα του Κυρίου λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και πότε, αδέλφια, θα σταματήσει η τρικυμία, το πρόβλημα, η όποια ταραχή μες στην ζωή μας, όταν ο Κύριος έλθει, καθώς εμείς θα τον έχουμε καλέσει για να έλθει. Ο Κύριος ήταν επάνω στο βουνό και σίγουρα οι μαθητές θα έκραζαν και θα έλεγαν «Κύριε, πού είσαι, έλα», πηθυζόμαστε. Και ο Κύριος κατέβηκε και πήγε. Και τα πάντα πήγαν καλά. Αμήν. Και εμείς κράζουμε και λέμε «Κύριε, έλα, σε έχω ανάγκη. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν επιστηρίζομαι στη δικιά μου σύνεση, στην όποια δικιά μου ικανότητα. Είμαι αχρίος. Θέλω εσένα. Σε έχω ανάγκη. Έλα, πατέρα. Έλα, Κύριε». Και ο Κύριος έρχεται και τα πάντα ησυχάζουν και έρχεται η ευλογία, η ειρήνη, η ανάπαυση και πάσαν ομορφιά μέσα στη ζωή και την καρδιά μας. Αμήν. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έλθει αυτό, για εμάς ποιο θα είναι? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε μάλλον? Τι πρέπει να κάνουμε? Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1-3, 67 σελίδα. Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1-3. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η γη Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπων λέγοντες. Ο Κύριος είχε βγάλει με χέρι κρατεό τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε. Είχαν ανοίξει θάλασσες, οι Ισραηλίτες πέρασαν, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν, είχε κατεβάσει την παρουσία του με 10 σημείατα μέσα στην Αίγυπτο, τους είχε υπερευλογήσει τους Ισραηλίτες και καθώς είχαν πάρει την τέλεια ελευθερία, καθώς είχαν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, ψάλουν το συγκεκριμένο ύμνο. «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτη αυτού έριψεν εις την θάλασσαν». Τι σας θυμίζει αυτό? Και τώρα, πραγματικά τώρα μου το δίνει ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? «Εάν είχατε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, θα ρίχνατε το βουνό στην θάλασσα». Εδώ μας το δίνει κάτω από μια άλλη περιγραφή. Ότι στην θάλασσα έπεσε ο ύπος και ο αναβάτης. Είναι το βουνό που θα πέσει καθώς θα έχουμε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, κράζοντας στον Κύριο να έλθει να μας ευλογήσει. Αμήν. Στο 2. «Ο Κύριος είναι η δυναμής μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν, Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος το όνομά Του». Αλληλούια! Ας σηκωθούμε να το δοξάσουμε. Γιατί σήμερα έχω την πίστη ως τον κόκο της συνάπεως ότι ο Κύριος θα πάρει πολλά βουνά από εσάς και από μένα και θα τα πετάξει στην θάλασσα. Σήμερα θα δούμε αναβάτες και ύπους να ρίχνονται στην θάλασσα. Αμήν. Αμήν. Το πιστεύετε? Αμήν. Ας το πάρουμε. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε. Οδήγησέ μας εσύ. Οδήγησε μας σε αυτή την ώρα. Hallelujah.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 1. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στην έρημο Σινά, στη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, στο δεύτερο χρόνο, αφού του βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου, ως εξής. Να πάρετε το σύνολο ολόκληρης της συναγωγής των γιών Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, απαριθμώντας ονομαστικά κάθε αρσενικό ανακεφαλή τους. Από 20 χρόνων και πάνω, όλους αυτούς που στον Ισραήλ μπορούν να βγουν σε πόλεμο, εσύ και ο Αρών να τους απαριθμίσετε σύμφωνα με τα στρατεύματά τους. Και μαζί σας θα είναι ένας άνθρωπος από κάθε φυλή. Κάθε ένας θα είναι άρχοντας της οικογένειας των πατέρων του. Και αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που θα παρασταθούν μαζί σας. Από το Ρουβίν, ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ. Από το Σιμεών, ο Σελουμιήλ, γιος του Σουρισαδαΐ. Από τον Ιούδα, ο Ναασόν, γιος του Αμιναδάβ. Από τον Ισάχαρ, ο Ναθαναήλ, γιος του Σουάρ. Από το Ζαβουλόν, ο Ελιάβ, γιος του Χελών. Από τους γιους του Ιωσήφ, από μεν τον Εφραήμ, ο Ελισαμά, γιος του Αμιούδ. Από δε τον Μανασί, ο Γαμαλίλ, γιος του Φεθασούρ. Από το Βενιαμίν, ο Αβιδάν, γιος του Γιδεωνή. Από το Δάν, ο Αχιέζερ, γιος του Αμισαδαΐ. Από τον Ασύρ, ο Φαγεΐλ, γιος του Οχράν. Από το Γάδ, ο Ελιασάφ, γιος του Δεουίλ. Από τον Νεφθαλή, ο Αχιρά, γιος του Ενάν. Αυτοί ήσαν οι εκλεκτοί της συναγωγής, άρχοντες των φυλών των πατέρων τους, αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ααρών πήραν αυτούς τους άνδρες που αναφέρθηκαν ονομαστικά και συγκάλεσαν ολόκληρη τη συναγωγή την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα και καταγράφτηκαν σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και πάνω ανακεφαλή τους. Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι τους αρρύθμισε στην έρημο Σινά. Και η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων ανακεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φύλη του Ρουβίν, ήσαν 46.500. Από τους γιους του Σιμεών, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, από αυτούς ανακεφαλή τους, κάθε αρσενικό από 20 χρόνων και πάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Σιμεών, ήσαν 59.300. Από τους γιους του Γάδ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και πάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Γάδ, ήσαν 45.650. Από τους γιους του Ιούδα, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ιούδα, ήσαν 74.600. Από τους γιους του Ισάχαρ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ισάχαρ, ήσαν 54.400. Από τους γιους του Ζαβουλών, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ζαβουλών, ήσαν 57.400. Από τους γιους του Ιωσήφ, από μέν τους γιους του Εφραήμ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Εφραήμ, ήσαν 40.500. Από τους γιους του Μανασί, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Μανασί, ήσαν 32.200. Από τους γιους του Βενιαμίν, σύμφωνα με τις γενναίές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Βενιαμίν, ήσαν 35.400. Από τους γιους του Δαν, σύμφωνα με τις γενναίές τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Δαν, ήσαν 62.700. Από τους γιους του Ασίρ, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Ασίρ, ήσαν 41.500. Από τους γιους του Νεφθαλή, σύμφωνα με τις γενναίες τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν να βγουν σε πόλεμο, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τη φυλή του Νεφθαλή, ήσαν 53.400. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν, τους οποίους απαρίθμησε ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, οι 12 άνδρες. Κάθε ένας ήταν σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων του. Και ήσαν όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους του Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 20 χρόνων και επάνω, όλοι αυτοί που μπορούσαν ανάμεσα στον Ισραήλ να βγουν σε πόλεμο. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν ήσαν 603.550. Οι Λεβίτες όμως, σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους, δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα σε αυτούς. Επειδή ο Κύριος είχε μιλήσει στο Μωυσή λέγοντας «Μόνον την φυλή του Λεβί μην την απαριθμίσεις και το σύνολό τους μην το πάρεις μαζί με τους γιους Ισραήλ, αλλά δώσε στους Λεβίτες την επιστασία της σκηνής του μαρτυρίου και όλων των σκευών της και όλων εκείνων που ανήκουν σε αυτή. Αυτοί θα σηκώνουν τη σκηνή και όλα τα σκεύη της και αυτοί θα υπηρετούν σε αυτή και θα στρατοπεδεύουν ολόκληρα στη σκηνή. Και όταν η σκηνή πρόκειται να σηκωθεί, οι Λεβίτες θα την κατεβάζουν. Και όταν η σκηνή πρέπει να σταθεί, οι Λεβίτες θα τη στείνουν. Και όποιος ξένος πλησιάσει, ας θανατώνεται. Και οι μεν γη Ισραήλ θα στρατοπεδεύουν, καθένας στο στρατόπεδό του και καθένας κοντά στη σημαία του, σύμφωνα με τα στρατεύματά τους. Οι Λεβίτες, όμως, θα στρατοπεδεύουν ολόγυρα στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην είναι οργή επάνω στη συναγωγή των γιών Ισραήλ. Και οι Λεβίτες θα εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι έκαναν. Αριθμοί, κεφάλαιο 2. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Ας στρατοπεδεύουν οι γιοι Ισραήλ, καθένας κοντά στη σημαία του, μαζί με το σημείο της οικογένειας των πατέρων του. Θα στρατοπεδεύουν απέναντι από τη σκηνή του μαρτυρίου ολόγυρα. Και εκείνοι μεν που στρατοπεδεύουν προς τα ανατολικά θα είναι εκείνοι από τη σημαία του στρατοπέδου του Ιούδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Ιούδα θα είναι ο Ναασών, ο γιος του Αμιναδάβ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 74.600. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή του Ισάχαρ. Και ο άρχοντας των γιών του Ισάχαρ θα είναι ο Ναθαναήλ, ο γιος του Σουάρ. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 54.400. Έπειτα, η φυλή του Ζαβουλών. Και ο άρχοντας των γιών του Ζαβουλών θα είναι ο Ελιάβ, ο γιος του Χελών. Και το στράτευμά του και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 57.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ιούδα ήσαν 186.400, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται πρώτοι. Και μεσημβρινά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Ρουβίν, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Ρουβίν θα είναι ο Ελισούρ, ο γιος του Σεδιούρ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 46.500. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι οι φίλοι του Σιμεών, και ο άρχοντας των γιών του Σιμεών θα είναι ο Σελουμιήλ, ο γιος του Σουρισαδαΐ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 59.300. Έπειτα, οι φίλοι του Γάδ. Και ο άρχοντας των γιών του Γάδ θα είναι ο Λιασάφ, ο γιος του Δεουήλ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 45.650. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ρουβίν ήσαν 151.450, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται δεύτεροι. Έπειτα θα σηκώνεται η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδο των Λεβιτών στο μέσο των στρατοπέδων. Όπως στρατοπέδευσαν, έτσι και θα σηκώνονται, καθένας στην τάξη του, κοντά στη σημαία τους. Και δυτικά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Εφραήμ, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο άρχοντας των γιών του Εφραήμ θα είναι ο Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 40.500. Και κοντά του, οι φίλοι του Μανασί. Και ο άρχοντας των γιών του Μανασί θα είναι ο Γαμαλίλ, ο γιος του Φεδασούρ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 32.200. Έπειτα, οι φίλοι του Βενιαμίν. Και ο άρχοντας των γιών του Βενιαμίν θα είναι ο Αβιδάν, ο γιος του Γιδεώνη. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 35.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Εφραήμ ήσαν 108.100, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Αυτοί θα σηκώνονται τρίτοι. Και προς το βορρά θα είναι η σημαία του στρατοπέδου του Δαν, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Και ο αρχηγός των γιών του Δαν θα είναι ο Αχιέζερ, ο γιος του Αμισαδαΐ. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 62.700. Και αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι οι φίλοι του Ασύρ. Και ο άρχοντας των γιών του Ασύρ θα είναι ο Φαγεΐλ, ο γιος του Οχράν. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 41.500. Έπειτα, οι φίλοι του Νεφθαλή. Και ο άρχοντας των γιών του Νεφθαλή θα είναι ο Αχυρά, ο γιος του Ενάν. Και το στράτευμά του, και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, ήσαν 53.400. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Δαν ήσαν 157.600. Αυτοί θα σηκώνονται τελευταίοι, σύμφωνα με τις σημαίες τους. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στα στρατόπεδα ήσαν 603.550, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Οι Λεβίτες, όμως, δεν απαριθμήθηκαν μαζί, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι στρατοπέδευσαν, σύμφωνα με τις σημαίες τους, και έτσι σηκώθηκαν, καθένας σύμφωνα με τη συγγένειά του, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων του.
2: Ψαλμός 119. Μακάρι οι άμμομοι στο δρόμο τους, αυτοί που περπατούν στο νόμο του Κυρίου. Μακάρι όσοι φυλάτουν τα μαρτύρια του, αυτοί που τον εξητούν με όλη την καρδιά. Αυτοί σίγουρα δεν πράττουν ανομία, περπατούν στους δρόμους του. Εσύ πρόσταξες να τηρούνται οι εντολές σου ακριβώς. Ήθε έτσι να κατευθύνονται οι δρόμοι μου, ώστε να φυλάτω τα προστάγματά σου. Τότε δεν θα ντροπιαστώ όταν επιβλέπω σε όλα τα προστάγματά σου. Θα σε δοξολογώ με ευθύτητα καρδιάς όταν μάθω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Θα φυλάτω τα διατάγματά σου. Μη με εγκαταλείπεις ολοκληρωτικά. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? Τηρώντας τα λόγια σου. Από όλη την καρδιά μου σε εκζήτησα. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τα προστάγματά σου. Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Ευλογητός είσαι, Κύριε. Δίδαξε με τα διατάγματά σου. Με τα χείλη μου διηγήθηκα όλες τις κρίσεις του στόματός σου. Στον δρόμο των μαρτυρίων σου εφράνθηκα, σαν για όλα τα πλούτη. Στις εντολές σου θα μελετώ και στους δρόμους σου θα ενατενίζω. Στα διατάγματά σου θα εντρυφώ. Δεν θα λησμονήσω τα λόγια σου. Αντάμυψε το δούλο σου. Έτσι θα ζήσω και θα φυλάξω το λόγο σου. Άνοιξε τα μάτια μου και θα βλέπω τα θαυμάσια, αυτά μέσα από τον νόμο σου. Πάρικος είμαι εγώ στη γη. Μη κρύψεις από μένα τα προστάγματά σου. Λιποθυμή ψυχή μου από τον πόθο που έχω στις κρίσεις σου πάντοτε. Εσύ επιτίμησες τους επικατάρατους υπερήφανους, αυτούς που παρεκκλίνουν από τα προστάγματά σου. Σήκωσε από μένα το όνειδος και την καταφρόνηση, επειδή τήρησα τα μαρτύρια σου. Πραγματικά, κάθισαν άρχοντες και μιλούσαν εναντίον μου. Ο δούλος σου όμως μελετούσε στα διατάγματά σου. Τα μαρτύρια σου βέβαια είναι η απόλαυσή μου, η σύμβουλή μου. Η ψυχή μου κολλήθηκε στο χώμα, ζωοποίησε με σύμφωνα με το λόγο σου. Φανέρωσα τους δρόμους μου και με εισάκουσες. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Κάνε με να εννοώ το δρόμο των εντολών σου και θα μελετώ στα θαυμάσια σου. Η ψυχή μου λιώνει από τη θλίψη. Στερέωσέ με σύμφωνα με το λόγο σου.

τι εφραίνομαι σε αυτόν. Κλείνε την καρδιά μου στα μαρτύριά σου και όχι σε πλεονεξία. Απόστερψε τα μάτια μου από το να βλέπουν ματιότητα. Ζωοποίησέ με στο δρόμο σου. Εκτέλεσε το λόγο σου που υποσχέθηκε στο δούλο σου, ο οποίος είναι παραδομένος στο φόβο σου. Αφαίρεσε το όνειδός μου, το οποίο φοβάμαι, επειδή οι κρίσεις σου είναι αγαθές. Δες, επεθύμησα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με διαμέσου της δικαιοσύνης σου. Και ας έρθει επάνω μου το έλεός σου, Κύριε, και η σωτηρία σου σύμφωνα με το λόγο σου. Τότε θα απαντήσω σε εκείνον που με ονειδίζει, επειδή ελπίζω στο λόγο σου. Και μη αφαιρέσεις ολότελα το λόγο της αλήθειας από το στόμα μου, επειδή έλπισα στις κρίσεις σου. Και θα φυλάτω τον νόμο σου παντοτινά, στον αιώνα του αιώνα. Και θα περπατάω σε ευρυχωρία, επειδή εξήτησα τις εντολές σου. Και θα μιλάω για τα μαρτύριά σου μπροστά σε βασιλιάδες και δεν θα ντροπιαστώ. Και θα εντρυφώ στα προστάγματά σου που αγάπησα. Και θα υψώνω τα χέρια μου στα προστάγματά σου που αγάπησα. Και θα μελετώ στα διατάγματά σου. Θυμήσου το λόγο που είχες πει στο δούλο σου, στον οποίο με στήριξες με ελπίδα. Αυτή είναι η παρηγοριά μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Οι υπερήφανοι με χλέβαζαν πάρα πολύ, εγώ όμως από τον νόμο σου δεν ξέκλεινα. Θυμήθηκα, Κύριε, τις κρίσεις σου που είναι γνωστές από το παρελθόν και παρηγορήθηκα. Φρίκη με κατέλαβε εξαιτίας των ασεβών, αυτών που εγκαταλείπουν τον νόμο σου. Τα διατάγματά σου υπήρξαν σε μένα ψαλμωδίες στο σπίτι της παρικίας μου. Τη νύχτα θυμήθηκα το όνομά σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτό έγινε σε μένα επειδή φύλαξα τις εντολές σου. Εσύ, Κύριε, είσαι η μερίδα μου. Είπα να φυλάξω τα λόγια σου. Παρακάλεσα το πρόσωπό σου με όλη μου την καρδιά. Ελέησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Συλλογίστηκα τους δρόμους μου και έστρεψα τα πόδια μου στα μαρτύρια σου. Έσπευσα και δε βράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Στήθη ασεβών με περικύκλωσαν, εγώ όμως δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Σηκώνομαι τα μεσάνυχτα για να σε δοξολογώ για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος όλων εκείνων που σε φοβούνται και φυλάττουν τις εντολές σου. Η γη, Κύριε, είναι γεμάτη από το ελαιό σου. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Εσύ, Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου σύμφωνα με το λόγο σου. Δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, επειδή πίστεψα στα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ πλανιόμουν. Τώρα όμως φύλαξα το λόγο σου. Εσύ είσαι αγαθός και αγαθοποιός. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Οι υπερήφανοι έπλεξαν εναντίον μου ψέμα. Εγώ όμως θα φυλάτω τις εντολές σου με όλη μου την καρδιά. Η καρδιά τους έπηξε σαν το πάχος. Εγώ όμως εντρυφώ στον νόμο σου. Καλό έγινε σε μένα ότι ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματά σου. Ο νόμος του στόματός σου είναι σε μένα καλύτερος παρά χιλιάδες από χρυσάφι και ασήμι. Τα χέρια σου με έκαναν και με έπλασαν. Συνέτησέ με και θα μάθω τα προστάγματά σου. Αυτοί που σε φοβούνται θα με δουν και θα εφρανθούν, επειδή έλπισα στο λόγο σου. Κύριε, γνωρίζω ότι η κρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστά με ταλαιπώρησες. Ας με παρηγορήσει, παρακαλώ, το ελαιό σου, σύμφωνα με το λόγο σου που έγινε στο δούλο σου. Ας έρθουν σε μένα οι εκτιρμοί σου για να ζω, επειδή ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας ντραπούν οι υπερήφανοι, επειδή άδικα ζητούν να με ανατρέψουν. Εγώ όμως θα μελετώ στις εντολές σου. Ας γυρίσουν σε μένα αυτοί που σε φοβούνται και αυτοί που γνωρίζουν τα μαρτύριά σου. Ας είναι άμμομη η καρδιά μου στα διατάγματά σου για να μην τροπιαστώ. Λιποθυμεί η ψυχή μου για τη σωτηρία σου. Στο λόγο σου ελπίζω. Τα μάτια μου απέκαμαν για το λόγο σου, λέγοντας «Πότε θα με παρηγορήσεις?» Επειδή έγινα σαν ασκός στο καπνό. Όμως δεν ξέχασα τα διατάγματά σου. Πόσες είναι οι μέρες του δούλου σου? Πότε θα κάνεις κρίση εναντίον εκείνων που με καταδιώκουν? Οι υπερήφανοι, οι ενάντιοι στον νόμο σου, έσκαψαν σε μένα λάκους. Όλα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια.
άδικα με κατα...

0: τρέχουν, βοήθησέ με. Παρολίγο με κατέστρεψαν στη γη. Εγώ όμως δεν εγκατέλειψα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με το έλεό σου και θα φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Κύριε, ο λόγος σου παραμένει για πάντα στον ουρανό. Η αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Θεμελίωσε στη γη και παραμένει. Σύμφωνα με τις διατάξεις σου παραμένουν μέχρι σήμερα, επειδή τα σύμπαντα είναι δούλοι σου. Αν ο νόμος σου δεν ήταν η ευφροσύνη μου, τότε θα χανόμουν στη θλίψη μου. Δεν θα λησμονήσω τις εντολές σου στον αιώνα, επειδή μέσα σε αυτές με ζωοποίησες. Δικό σου είμαι εγώ. Σώσε με, επειδή εξήτησα τις εντολές σου. Οι ασεβείς με περίμεναν για να με αφανίσουν. Εγώ όμως θα προσέχω στα μαρτύριά σου. Σε κάθε τελειότητα είδα όριο. Ο νόμος σου όμως είναι υπερβολικά πλατής. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο από τους εχθρούς μου, επειδή είναι πάντοτε μαζί μου. Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που με διδάσκουν, επειδή τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος από τους γέροντες, επειδή φύλαξα τις εντολές σου. Από κάθε πονηρό δρόμο εμπόδισα τα πόδια μου για να φυλάξω το λόγο σου. Από τις κρίσεις σου δεν ξέκλεινα, επειδή με δίδαξες εσύ. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στον ουρανίσκο μου. Είναι περισσότερο από μέλι στο στόμα μου. Από τις εντολές σου έγινα συνετός. Γι' αυτό μίσησα κάθε δρόμο ψεύδους. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια μου. Ορκίστηκα και θα εμένω να φυλάτω τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Ταλαιπωρήθηκα υπερβολικά. Κύριε, ζωοποίησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Δέξου παρακαλώ τις προαιρετικές προσφορές του στόματός μου, Κύριε, και δίδαξέ με τις κρίσεις σου. Η ψυχή μου είναι πάντοτε σε κίνδυνο, όμως τον νόμο σου δεν λησμόνησα. Οι ασεβείς μου έστησαν παγίδα, εγώ όμως δεν ξέκλεινα από τις εντολές σου. Τα μαρτύριά σου κληρονόμησα στον αιώνα, επειδή αυτά είναι η αγαλίαση της καρδιάς μου. Έκλεινα την καρδιά μου στο να εκτελώ πάντοτε τα διατάγματά σου μέχρι τέλους. Μίσησα τους διεστραμμένους στοχασμούς, αλλά αγάπησα τον νόμο σου. Εσύ είσαι η σκέπη μου και η ασπίδα μου. Ελπίζω στο λόγο σου. Απομακρυνθείτε από μένα οι πονηρευόμενοι, επειδή θα φυλάτω τα προστάγματα του Θεού μου. Υποστήριζε με σύμφωνα με το λόγο σου και θα ζω, και μη με ντροπιάσεις στην ελπίδα μου. Υποστήριζε με και θα σωθώ και θα προσέχω για πάντα στα διατάγματά σου. Εσύ καταπάτησες όλους εκείνους που ξεκλίνουν από τα διατάγματά σου, επειδή μάταιη είναι η δολιότητά τους. Θεωρείς σαν σκύβαλα όλους τους πονηρούς της γης. Γι' αυτό αγάπησα τα μαρτύριά σου. Έφρηξε η σάρκα μου από το φόβο σου και από τις κρίσεις σου φοβήθηκα. Έπραξα κρίση και δικαιοσύνη. Μη με παραδώσεις σε αυτούς που με αδικούν. Γίνε εγγυητής του δούλου σου σε καλό. Ας μη με καταθλίψουν οι υπερήφανοι. Τα μάτια μου απέκαμαν για τη σωτηρία σου και για το λόγο της δικαιοσύνης σου. Κάνε στο δούλο σου σύμφωνα με το έλεό σου και δίδαξέ με τα διατάγματά σου. Δούλος σου είμαι εγώ. Συνέτησέ με και θα γνωρίσω τα μαρτύρια σου. Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Ακύρωσαν τον νόμο σου. Γι' αυτό αγάπησα τα μαρτύρια σου περισσότερο από χρυσάφι, περισσότερο από καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό γνώρισα ορθές όλες τις εντολές σου για κάθε πράγμα και μίσησα κάθε δρόμο ψευδιάς. Τα μαρτύρια σου είναι θαυμαστά, γι' αυτό τα τήρησε η ψυχή μου. Η φανέρωση το λόγο σου φωτίζει, συνετίζει τους απλούς. Άνοιξα το στόμα μου και αναστέναξα, επειδή επιθύμησα τα προστάγματά σου. Επίβλεψε πάνω μου και να με ελεήσεις, καθώς συνηθίζεις εκείνους που αγαπούν το όνομά σου. Στερέωσε τα βήματά μου στο λόγο σου και ας μη με κατακυριεύσει καμία ανομία. Λύτρωσε με από καταδυναστή ανθρώπων και θα τηρώ τις εντολές σου. Κάνε να λάμψει το πρόσωπό σου επάνω στο δούλο σου και να με διδάξεις τα διατάγματά σου. Ριάκια δακρύων κατέβασαν τα μάτια μου, επειδή δεν τηρούν τον νόμο σου. Δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθείες η κρίση σου. Τα μαρτύριά σου που διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπέρτατη αλήθεια. Ο ζήλος μου με κατέφαγε, επειδή οι εχθροί μου λησμόνησαν τα λόγια σου. Ο λόγος σου είναι υπερβολικά καθαρισμένος, γι' αυτό ο δούλος σου τον αγαπάει. Είμαι μικρός και εξουθενωμένος, όμως δεν λησμόνησα τις εντολές σου. Η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Με βρήκαν θλίψεις και στεναχώριες, τα προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου. Τα μαρτύρια σου είναι η δικαιοσύνη στον αιώνα. Συνέτησέ με και θα ζήσω. Έκραξα με όλη μου την καρδιά. Άκουσε με, Κύριε, και θα φυλάξω τα διατάγματά σου. Έκραξα σε σένα. Σώσε με και θα τηρήσω τα μαρτύρια σου. Πρόλαβα την αυγή και έκραξα. Έλπισα στο λόγο σου. Τα μάτια μου προλαβαίνουν τις νυχτοφυλακές για να μελετάω στο λόγο σου. Άκουσε τη φωνή μου σύμφωνα με το ελαιό σου. Ζωοποίησε με, Κύριε, σύμφωνα με την κρίση σου. Πλησίασαν εκείνοι που ακολουθούν την πονηρία. Ξέκλειναν από τον νόμο σου. Εσύ, Κύριε, είσαι κοντά και όλα τα προσταγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού είχα γνωρίσει από τα μαρτύριά σου ότι τα θεμελίωσες στον αιώνα. Δες τη θλίψη μου και ελευθέρωσέ με, επειδή δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Δίκασε τη δίκη μου και λύτρωσέ με. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Μακριά από τους ασεβείς η σωτηρία, επειδή δεν ζητούν τα διατάγματά σου. Μεγάλη η εκτιρμή σου, Κύριε. Ζωοποίησέ με σύμφωνα με τις κρίσεις σου. Πολλοί είναι αυτοί που με καταδιώκουν και με θλίβουν, αλλά από τα μαρτύρια σου δεν ξέκλεινα. Είδα τους παραβάτες και ταράχτηκα, επειδή δεν φύλαξαν το λόγο σου. Δες πόσο αγαπώ τις εντολές σου. Κύριε, ζωοποίησέ με σύμφωνα με το ελαιό σου. Το σύνολο του λόγου σου είναι αλήθεια και όλες οι κρίσεις της δικαιοσύνης σου παραμένουν στον αιώνα. Άρχοντες με καταδίωξαν χωρίς αιτία. Η καρδιά μου όμως τρέμει από το λόγο σου. Αγάλωμαι στο λόγο σου σαν εκείνο που βρίσκει πολλά λάφυρα. Μισώ και αηδιάζω το ψέμα. Αγαπώ τον νόμο σου. 7 φορές την ημέρα σε ενώ για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Πολλή ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Έλπισα στη σωτηρία σου, Κύριε, και έπραξα τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου φύλαξε τα μαρτυριά σου και τα αγάπησα σε υπερβολικό βαθμό. Τήρησα τις εντολές σου και τα μαρτυριά σου, επειδή όλοι οι δρόμοι μου είναι μπροστά σου. Ας πλησιάσει η κραυγή μου μπροστά σου, Κύριε. Συνέτησέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Ας έρθει η δέησή μου μπροστά σου. Λύτρωσέ με σύμφωνα με το λόγο σου. Τα χείλη μου θα προφέρουν ύμνο όταν με διδάξεις τα διατάγματά σου. Η γλώσσα μου θα μιλάει το λόγο σου, επειδή όλα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη. Ας είναι το χέρι σου σε βοήθειά μου, επειδή έκλεξα τις εντολές σου. Επιθύμησα τη σωτηρία σου, Κύριε, και ο νόμος σου είναι τρυφή μου. Ας ζήσει η ψυχή μου και θα σε ενεί, και οι κρίσεις σου ας με βοηθούν. Περιπλανήθηκα σαν χαμένο πρόβατο. Ζήτησε το δούλο σου, επειδή δεν λησμόνησα τα προστάγματά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε να μας σκεπάσεις με το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Να μας πίνεις τα πόδια, Κύριε. Αμήν. Και να δώσεις χρήσμα στην καρδιά και τα ότα μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε, αλληλούια, δια της χάρη τόσου αυτό το βράδυ να ακούσουμε, να εννοήσουμε και να ενδυναμωθούμε από οτιδήποτε ακουστεί από εσένα τον Κύριο τον Θεό. Οδήγησέ μας, Κύριε, ευλόγησέ μας αυτό βράδυ και πάρησε ο Κύριος ο Θεός όλη την λατρεία και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6 το 12. Διότι είναι ένα πολύ γνωστό εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, μιλήσει, ακούσει πάρα πολλές φορές. Διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλλη μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος να τα βάζουμε και με ανθρώπους, όπως επίσης να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο Παύλος θεόπνευστα μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο εχθρός μας και με ποιον πρέπει να έχουμε πόλεμο καθημερινά. Δεν είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, ούτε ο εαυτός μας, αλλά ο διάβολος και τα κάθαρτα πνεύματα τα οποία υπηρετούν αυτόν. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε πολλές φορές και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην φυσική σφαίρα είναι το κυριολεκτικό και το μόνο που υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί η άλλη, η πνευματική σφαίρα, είναι πιο αληθινή και πιο ζωντανή από την φυσική σφαίρα. Και αυτό που δεν βλέπουμε είναι πιο αληθινό από αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε στην φυσική μας ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Η άλλη σφαίρα θα υπάρχει αιώνια. Η φυσική σφαίρα θα υφίσταται ακόμη κάποια χρόνια. Η ψυχή του ανθρώπου θα υπάρχει είτε στη λίμνη του πυρός, είτε στην παρουσία του Θεού αιώνια. Η παρουσία του ανθρώπου, η φυσική του παρουσία σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα τελειώνει. Άρα, ποιο είναι πιο αληθινό, το φυσικό επίπεδο ή το πνευματικό? Πιο ζωντανό, το πνευματικό, αδελφοί. Και πάλι μας είναι ενάντια σε πνεύματα τα οποία ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Είναι πονηρά. Έχουν εργαστεί 6.000 τώρα χρόνια σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή το πνεύμα που έρχεται να πειράξει έναν άνθρωπο δεν είναι πνεύμα που είναι άπειρο. Έχει πειράξει κι άλλους ανθρώπους. Είναι έμπειρο. Συν ότι είναι γεμάτο από την αιωσφορική σκοτεινή δύναμη του ψέματος, της υπουλίας και της εξαπάτησης. Και αυτό που θέλει ο εχθρός είναι να νομίζουμε ότι ο πόλεμος μας είναι ενάντια σε ανθρώπους, ώστε να μην πολεμούμε αυτά τα κάθαρτα πνεύματα που έρχονται να μας εγκλωβίσουν στο επίπεδο που θέλουν αυτά. είναι παρατηρητικά, προσεκτικά, έχουν διάκριση στο να βρουν την αχίλιο τέρνα του κάθε πιστού. Ξέρουν πότε θα έρθουν. Τι θα πούν στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς θα τον οδηγήσουν στην κατάσταση που αυτά θέλουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι τόσο αληθινά και ζωντανά. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε με τα μάτια της πίστης ως προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύματα τα οποία έχουν έναν σκοπό. Να διαβρώσουν και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Να χαθεί η ψυχή του. Αλλά προτού αυτό, τα πνεύματα αρέσκονται να εξευτελίζεται ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργημένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και αυτό δίνει χαρά στα πνεύματα. Όταν εξευτελίζεται ένας άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε με αγάπη ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπετε, άνθρωποι που είναι κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, τη ζωή τους, τον ξεπεσμό τους, το πώς ζούνε, τον ονειδισμό τους, μέχρι να αρρωστήσουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ένα παράδειγμα είπα, πολλά μπορώ να πω. Άρα έχουμε απέναντί μας, στην άλλη σφαίρα, σκοτεινές οντότητες που έρχονται να μας πειράξουν, αδελφοί. Αλλά μαζί μας έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι ανώτερος από όλα αυτά, δυνατότερος από όλα αυτά, και τους αγγέλους της παρουσίας Του. Και όπως είπα πριν λίγο, τα πνεύματα είναι πονηρά και ξέρουν την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, τον κατάλληλο τόπο, τα κατάλληλα λόγια για να κάνουν επίσκεψη έναν άνθρωπο. Παράδειγμα, ο διάβολος χρησιμοποίησε το εξυπνότερο ζώο στον κήπο της Εδέμ, το φίδι. Το εξυπνότερο, μίλησε με ωραία λόγια. Λόγια που ο άνθρωπος, η γυναίκα, συγκεκριμένα η Εύα, θα ρισκότανε. Ήξερε πώς θα την εξαπατήσει, θα την ξεγελάσει, θα την παραπλανήσει. Και τα κατάφερε. Την έριξε. Και μαζί με την Εύα έπεσε και ο Αδάμ. Έρχονται λοιπόν με πολλούς τρόπους να πειράξει τον άνθρωπο. Και μία πτυχή που τα πνεύματα χρησιμοποιούν είναι το προσωπικό μας παρελθόν. Και ο τίτλος σήμερα είναι «Νίκησε το παρελθόν». Νίκησε το. Έρχονται τα πνεύματα να μας πειράξουν με το προσωπικό μας παρελθόν. Με τα όσα ζήσαμε τα περασμένα χρόνια αυτής της ζωής. Και βλέπετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μαζί μου καθώς μιλάω. Μέσα στο 24ωρο της καθημερινότητάς μας, εξαιρέστε την ώρα που κοιμόμαστε, πόσες ώρες έχουμε μέσα στο μυαλό μας το παρελθόν, πόσες το παρόν και πόσες το μέλλον. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι οι περισσότερες ώρες ανήκουν στο παρελθόν. Αμέσως μετά σκεφτείτε, καθώς σκεπτόμαστε το παρελθόν μας, σκεπτόμαστε τα καλώς κείμενα της ζωής μας ή τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Οι περισσότερες σκέψεις αφορούν λάθη, αποτυχίες, τραύματα, απορρίψεις, πληγές, πράγματα οποία βασανίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Και όλο αυτό δεν μας αφήνει να αυξηθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και να ελευθερωθούμε στο επίπεδο της ελευθερίας που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Γιατί το παρελθόν εμποδίζει τον πιστό να ζήσει το παρόν και το μέλλον. Τον εγκλωβίζει σε μια ζωή που ανήκει σε κάτι που έχει περάσει. Και ενώ έχει περάσει, ο άνθρωπος το ζει καθημερινά μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ενώ σωματικά, φυσικά έχει περάσει και ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει αυτά τα οποία έχει ζήσει στο παρελθόν, ο άνθρωπος αν δεν προσέξει ζει το οτιδήποτε που είναι κακό και αρνητικό καθημερινά μέσα στην ψυχή του. Αναπαράγεται, το ζει. Και πολλές φορές, καθώς ο άνθρωπος έχει σκέψεις και συναισθήματα τα οποία αφορούν το κακό του παρελθόν, αν και δεν ζει αυτά φυσικά, πρακτικά και σωματικά, είναι τόσο έντονα μέσα στα συναισθήματά του που είναι σαν να τα ζει στην πραγματικότητα. Και οι άνθρωποι καταφεύγουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παρόν, το μέλλον, γιατί δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν το παρελθόν τους. Και είναι σαν ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον άνθρωπο και τον ακολουθεί βήμα, βήμα στα βήματα που κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε. Η περασμένη μας ζωή, που κακά τα ψέματα, καθώς ήμασταν στον κόσμο, αλλά και καθώς ήρθαμε στην Εκκλησία, είχε πολλά λάθη, αστοχίες, αποτυχίες, πληγώσαμε ανθρώπους, μας πλήγωσαν άνθρωποι, χάσαμε ευκαιρίες, πέσαμε, αποτύχαμε. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε η ώρα αυτά να διαγραφούν ολοκληρωτικά και τέλεια από μέσα μας, αδελφοί. Να ελευθερωθούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να ζούμε εν Χριστώ Ιησού μια νέα ζωή, που αυτή η νέα ζωή θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε τυχή της υπάρξεώς μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5. Θα πάρουμε παράδειγμά μας τον Παύλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για τα όσα λέμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζωή του Παύλου, η πριν και μετά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Η ζωή του Παύλου. Και διαβάζω. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατες δε ότι ελάλη προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχία και είπε: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεννημένος εν ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ώστις, ακούστε στο 4, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου». Τι λέει ο λόγος? Κατέτρεξα, λέει ο Παύλος, μέχρι θανάτου. Ταύτην την οδόν, την χριστιανική οδό της αναγέννησης, της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό, αμήν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρήσε με και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους Ιερουσαλήμ και τους εκείοντας για να τιμωρηθώσουν. Υπολογείται ο Παύλος στο συνέδριο και ξεκαθαρίζει το παρελθόν του, το παρόν, δείχνοντας και το μέλλον, την δόξα του Θεού. Αλλά καθώς ο Παύλος μιλούσε το παρελθόν του, δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Είχε σκοπό να δείξει το ποιος ήταν, το ποιος τον οδηγούσε πριν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό, η σάρκα του, μιλώντας μας για την αλλαγή που του έδωσε στη ζωή και την καρδιά του ο Κύριος της δόξας. Άρα δεν έλεγε όλα αυτά για να αυτοκατηγορηθεί, αλλά για να δείξει την αλλαγή και την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος. Ο Παύλος σίγουρα πάλευε με τα συναισθήματά του, γιατί τα όσα είχε κάνει πραγματικά ήταν φοβερά, πολύ άσχημα. Αλλά είχε βρει τον τρόπο να ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Γιατί αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φτάσει στο επίπεδο κάθε μέρα να είμαστε αναμάρτητοι ή απείραχτοι. Έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά ακόμη βλέπετε ότι πολλές φορές ολισθαίνουμε, πέφτουμε. Άρα, αυτό που είχε καταφέρει ο Παύλος ήταν την ώρα που η σάρκα του ή ο διάβολος ήθελε να τον πειράξουν, μιλώντας του το παρελθόν του, ο Παύλος ήξερε την οδό της νίκης και της διαφυγής. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, να ελευθερωθούμε, και όταν ο διάβολος ή η σάρκα μας εγείρονται εναντίον μας για να μας πειράξουν με το παρελθόν μας, να έχουμε την δύναμη και την εξουσία στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού να τα διατάζουμε και αυτά να φεύγουν. Αυτό είχε καταφέρει ο Παύλος. Και στο συνέδριο φανέρωνε τη νέα εν Χριστώ Ιησού κτίση. Κτίση που έχουμε λάβει και εμείς. Γιατί εν Χριστώ Ιησού είσαι και είμαι ένα νέο αγγείο. Ένα νέο αγγείο που εσωτερικά και εξωτερικά είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Πριν το αγγείο αυτό εξωτερικά ήταν βρώμικο, τώρα είναι καθαρό, γυαλισμένο. Εσωτερικά είχε βρώμικα νερά, ενώ τώρα έχει τα ζωντανά νερά του Πνεύματος, την καθαριότητα του Κυρίου. Και ο διάβολος θέλει να βρωμίσει αυτά τα νερά, να μας βρωμίσει εξωτερικά και εσωτερικά, με πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι το παρελθόν μας. Να το ξυπνάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε στιγμές αδυναμίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, στεναχωρημένοι. Όταν είμαστε κακοκοιμισμένοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άγρυπνοι. Όταν είμαστε σε μια ανθρώπινη αδυναμία, έρχεται να μας υπενθυμίσει πράγματα οποία πειράζουν και κάνουν κακό. Και ο διάβολος θέλει έναν τόπο μόνο, μια μικρή χαραμάδα να εισέλθει, ώστε μετά να αρχίσει η κινηματογραφική προβολή όλων των λαθών μας, των πληγών μας και των αποτυχιών μας. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας βάλει σε μία κατάσταση να αυτοκατηγοριόμαστε κάθε μέρα. Να έχουμε αυτοκατάκριση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοκατάκριση, αυτόματα δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άρα δεν μπορεί να έχει και ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον Θεό. Ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, είναι ταραγμένος, είναι πικραμένος, είναι ευερέθιστος, άρα θα έχει κακές σχέσεις και παράλληλα θα έχει και πρόβλημα στην σχέση του με τον Θεό. Παράλληλα, ο άνθρωπος που ζει όλα αυτά ανοίγει τόπους σε πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έρχονται να δέσουν και να δεσμεύσουν τον άνθρωπο αυτόν στη δικιά του οδό και όχι στην οδό του Κυρίου. Αλλά ο Παύλος, καθώς γνώρισε τον Κύριο, ελευθερώθηκε. Έπαυσε να ζει με το εισαγωγικά καταραμένο παρελθόν του. Και τα όσα γράφει, τα γράφει να μας διδάξει το πώς και εμείς πρέπει να ζούμε. Να πάψουμε να κατηγοράμε τον εαυτό μας, να πάψουμε να ζούμε με τα κακώς κείμενα της ζωής μας και να ζούμε χαρούμενοι και ειρήνη, γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, μας είχε ελευθερώσει από όλα αυτά, ζούμε για Εκείνον ο οποίος μας περιμένει αιώνια στην παρουσία Του. Και αντί το μυαλό μας να είναι χαρούμενο για την ελευθερία, είναι λυπημένο για τις αποτυχίες, τα λάθη και τις δυστυχίες που είχαμε στην προηγούμενη μας ζωή. Αντί να έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας, να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε «Κύριε, αλληλούια, τι μας περιμένει, τι ευλογία, δόξα στο όνομά Σου». Αναλωνόμαστε καθημερινά, πολλές φορές, με όλα αυτά τα αρνητικά, μην αφήνοντας τον Θεό να μας δώσει περισσότερο χαρά και ειρήνη στο πνεύμα. Και αντί να έχουμε χαρά και ειρήνη που είναι καρπός πνεύματος Αγίου, έχουμε θλίψη, πένθος και μια διάθεση η οποία δεν μας αφήνει να νιώσουμε την χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Διαβάζουμε Φιλιππησίους, προς Φιλιππησίους 3, 4 έως 9 εδάφιο. Ο Παύλος κατάλαβε, όταν γνώρισε τον Κύριο, ότι τον περίμενε μια νέα ζωή. Η ζωή της Ανάστασης. Η ζωή της Ανάστασης, που πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης. Και δυστυχώς, πολλοί από εμάς δεν την ζούνε. Ή την ζούνε περιορισμένα, διακεκομένα. Και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Να ζήσουμε την ελευθερία, αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, ζώντας την ζωή της Ανάστασης. Αλλά για να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης, πρώτα τι πρέπει να γίνει? Να έρθει ο θάνατος της σάρκας. Αμήν. Του παλιού μας εαυτού. Αμήν. Όπως επίσης και ο θάνατος του αρνητικού παρελθόντος μας. Όσων αρνητικών ως άνθρωποι ζήσαμε. Αν δεν θανατωθούν αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή της Ανάστασης. Και βλέπουμε πρόσωπα πιστών, θλιμμένα, σκοτεινά, κουρασμένα. Αδελφέ, τι έχεις? Αδελφή, τι έχεις? Όλα καλά, όλα καλά. Πολιτισμικά καλύπτουν τα όσα αισθάνονται. Και ο Κύριος να ελευθερώσει. Αμήν. Γιατί δεν μας κάλεσε να ζήσουμε αυτού του είδους την ζωή. Μας κάλεσε να ζήσουμε μια νέα ζωή, νικηφόρα και ευλογημένη. Και διαβάζουμε προς Φιλιππησίους 3, 4 έως 9. Αν και έχω πεποίθηση και την σαρκή, Εάν τη άλλο νομίζει ότι έχει πεποίθηση, είναι τη αρκή. Εγώ περισσότερο, περιτετμημένο την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος. Κλείνει εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμιζα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού την δικαιοσύνη την εκ του Θεού για της πίστεως. Μέσα σε λίγα λόγια, μέσα από λίγα εδάφια, ο Παύλος μας λέει το δρόμο της ελευθερίας μας. Να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τη δικιά του δικαιοσύνη. Γιατί εμείς όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, στηριζόμαστε στη δικιά μας δικαιοσύνη, στις δικές μας δυνάμεις. Δεν στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, στις δικές του δυνάμεις. Σε αυτό που Εκείνος έκανε για εμάς. Και σε αυτό που κάνει καθημερινά. Όταν πηγαίνουμε και βαπτιζόμαστε, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Σωστά. Το λέει περίτρανα η Γραφή και πιο εμφατικά το 6ο κεφάλαιο στην προσδρομούς επιστολή. Αμήν. Τι γίνεται λοιπόν? Πεθαίνει ο παλιός μας άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει, εκεί στον θάνατο τον υγρό, να μείνουν μαζί με τις αμαρτίες μας και οι αποτυχίες, τα λάθη, η αυτοκατάκριση, οι πληγές και οτιδήποτε άλλο μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί την ώρα που εξερχόμαστε από το νερό, είμαστε καθαροί και νέοι. Διαφορετικοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνθρωπος αλλάζει. Μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται σε κάτι ένδοξο και άγιο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και τα εδάφια 12-14. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο κελήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό, αλλά εν πράτο. Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ. Ένα πράτο. Τα μεν ο πίσω λησμονώ. Τα ξεχνώ. Τα κοσμικά, τα σαρκικά, την παλιά αμαρτωλή ζωή, την φαρισαϊκή μου ζωή, την εξουσία που είχα από τον νόμο, όπως επίσης τα κακό κείμενα της ζωής μου, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τις κακίες, τα τραύματα, τις απορρίψεις, τα λησμονώ όλα. Όλα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί? Γιατί? Το λέει παρακάτω. Εις δε τα έμπροσθε επεκτηνόμενος. Με ενδιαφέρουν τα μπροστά. Αυτά του Κυρίου για να πάω στον ουρανό. Και το ξεκαθαρίζει θεόπνευστο ο Παύλος λέγοντας: τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας? Το βραβείο της άνω κλήσεως. Αλλά εάν ζούμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μια αλυσίδα που δεν μας αφήνει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω εάν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελευθερωθεί από το παρελθόν και ζει με όλα αυτά τα πράγματα θα καταφέρει στο τέλος να είναι όρθιος την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αν κάποιος είναι γεμάτος αυτοκατάκτηση στον εαυτό του, κατηγορεί, ψεύδεται, έχει μίσος. Όλα αυτά τον κάνουν να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη. Είναι θυμώδης, όργυλος, κατηγορεί. Ακόμα και τελείω τον Θεό. Τι δυνατότητες και τι πιθανότητες έχει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Άρα πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν και να θυμόμαστε τα καλό σκήμενα, όπως επίσης μόνο τα κακό σκήμενα ως δύναμη διδαχής επανόρθωσης, αποκατάστασης και αύξησης. Γιατί πολλές φορές τα λάθη είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά όχι υπό την έννοια της αυτοκατάκρισης και των λάθος συναισθηματικών εξάρσεων. Έχουμε έναν στόχο. Ερώτηση. Πόσες φορές την ημέρα σκευόμαστε αυτό το στόχο? Πόσες φορές σήμερα, σε παρακαλώ, απάντησε στον εαυτό σου. Πόσες σήμερα φορές σκέφτηκες και είπες ότι με περιμένει ο ουρανός? Πιθανόν καμία. Γιατί? Γιατί είμαστε κολλημένοι σε τι έγινε χθες, επροχθές, πριν έναν χρόνο, σε αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτή τη ζωή που είναι επακόλουθα κάποιων περασμένων λαθών. Πράγματα τα οποία μας πνίγουν και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, τη ζωή της ελευθερίας και να έχουμε μέσα μας την ελπίδα του ουρανού. Ότι μια μέρα θα πάμε και μπροστά μας θα έχουμε τον Κύριο και τα χρυσά στεφάνια θα τα αφήσουμε, αδελφοί, στα πόδια του. Αυτό που μου έκανε εκείνος, εκείνο που μου έκανε ο άλλος, εκεί που δεν κατάφερα να τα καταφέρω καλά, αχ, εκείνη η στιγμή θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Τι είπα, τι έκανα, τι ευκαιρία έχασα. Ναι, αδελφοί, αυτά να είναι δάσκαλοι. Όχι όμως φαντάσματα που θα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και τι λέει ο Κύριος σήμερα? Β' προς Κορινθίους 13, 4 έως 6 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 13, 4, 6. Τι λέει ο Κύριος? Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για τις δικές μας ασθένειες και ζει με τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Διότι και εμείς ασθενούμεν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε να ζήσει με ταυτού εις εσάς. Και εμείς είμαστε ασθενείς. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα και αίμα, αλλά έχουμε μαζί μας την δύναμη του Θεού. Και με αυτή την δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το οτιδήποτε. Και λέει στο 5. Εαυτούς εξετάζεται. Να εξετάζουμε τους αυτούς μας. Με υγιή τρόπο. Με υγιή τρόπο. Και όχι με έναν τρόπο αυτοκατηγορίας. Αμήν. Ποτέ με αυτοκατηγορία. Αλλά με έναν υγιή τρόπο. Εάν είστε εν την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσετε ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Μετά το κήρυγμα θα εξετάσουμε τους αυτούς μας και θα προσευχηθούμε ό,τι ανήκει στην οποιαδήποτε σκιά, αρνητική σκιά του παρελθόντος, σήμερα να φύγει, γιατί θα ανάψει το φως της παρουσίας και της αλήθειας του Κυρίου σου Χριστού. Αμήν αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Και όποτε ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει με το παρελθόν, έχουμε την δύναμη να διατάζουμε ελευθερία, να μην το επιτρέπουμε να μας υποβάλλει ξανά σε δεσμά σκλαβιάς. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος, που δεν μπορεί αυτό το ανθρώπινο μυαλό να το εμπεδώσει, να το επεξεργαστεί, να το καταλάβει καλά. Είμαι ελεύθερος, μου έχει πάρει τις αμαρτίες ο Κύριος, με συγχωρεί, είναι μαζί μου, με ενδυναμώνει και με περιμένει αιώνια, η αιώνια του δόξα και η αιώνια του παρουσία. Ασύλληπτα πράγματα πολλές φορές για το μυαλό, δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό. Έρχεται και ο διάβολος και τα ψιθυρίζει, τα καταστρέφει, απορρίπτει μέσα μας, ώστε να μην έχουμε τον καρπό όλων αυτών των ευλογιών. Ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είμαστε αναγεννημένοι. Άρα μέσα μας ζει ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει το πνεύμα. Ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος. Αυτός πια που δεν ζει με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα τρώει από το παρελθόν. Ενώ το πνεύμα τρώει από την παρουσία του Θεού, λαμβάνει τα δώρα του Κυρίου και τρώει, αδελφοί, παράλληλα από το ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει τον κάθε Χριστό. Ισαΐας 43, 16, 20. Μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Είμαστε νέα κτίσματα, νέα αγκία. Λέει λοιπόν ο λόγος στον Ισαΐας 43, 16, 20. Ούτω λέγει Κύριος. Ακούστε προσεκτικά το τι λέει ο Κύριος σε εμάς σήμερα και κάθε μέρα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις έκανε οδό εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Γιατί ο Κύριος ξεκινάει με αναφορά των όσων ενδόξων έκανε, για να μας δείξει τη δύναμή του. Όχι για να δειχτεί, αλλά για να πιστέψουμε εμείς σε αυτά που έκανε και σε αυτά που μπορεί να κάνει. Άνοιξα την θάλασσα, έκανα τόσα για σας. Υπάρχει τίποτα αδύνατο για μένα, λέει ο Κύριος. Άρα πρέπει να πιστέψουμε και να ζήσουμε, να ζούμε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Ώστις εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστηκαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Σκέπτεστε τα πρότερα. Μην έχετε μέσα στην καρδιά σας τα παλιά. Αμήν. Λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα σε έναν Ατήλη. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Καρδιά μας. Από έρημη. Από ξερή, άνυδρη. Θα γίνει πηγή υδάτων. Ευλογίας, χαράς και ειρήνης. Ακόμη και μέσω των δυσκολιών, ακόμη και μέσω των προβλημάτων, την ώρα που ανοίγουμε ψαλμό στον Κύριο και ψάλλουμε στο πρόσωπό Του, νιώθουμε τόσο ειρήνη μέσα μας, μια ευτυχία, μια αγαλίαση. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε και το χέρι του Θεού και την έκβασή Του, ούτως ή άλλως. Στο 20. Τα θηρία του αγρού θέλουν σημεδοξάσει. Οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα στην έρημον, ποταμούς εις την άνυδρον, για να ποτίσω το λαό μου, των εκλεκτών μου. Για ποιον τα κάνει όλα αυτά? Για εμάς. Θέλει να μας ποτίσει με τα ζωντανά νερά της δόξας του. Αν τα έχεις λάβει, πιες κι άλλο. Και αν δεν έχεις πει, άρχισε να πίνεις από αυτά. Να αλλάξει η ζωή. Να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας. Να αλλάξει ο τρόπος που έχουμε την οποιαδήποτε αντίληψη ως προς το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ζωής. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε υγιή τον εαυτό μας και όχι περήφανα. Και να παραδοθούμε περισσότερο στον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με το παρελθόν, το κακό παρελθόν. Γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον και οι μέρες θα περνάνε άσκοπα, ανώφελα και λίγο επικίνδυνα ή πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση δίνει τόπο στη σάρκα μας, στον εχθρό, ο οποίος όπως είπαμε είναι πονηρός και έρχεται να μας διαβάλει και να μας πειράξει. Σκοτεινά πνεύματα που από τα επουράνια έρχονται να μας πειράξουμε. Όπως διαβάσαμε πριν λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6:12. Έρχονται από το μεσουράνιο να μας πειράξουν. Να μας κάνουν κακό. Να διαβρώσουν τον άνθρωπο. Να χαλάσει η πίστη του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη πίστης. Αλλά εάν δεν έχει υγιή συναισθήματα και ησυχία ως προς τον εαυτό του, ποτέ δεν θα μπορέσει να καταφέρει να αύξει την πίστη του. Γιατί θα παλεύει με τον εαυτό του. Και παράλληλα θα είναι και παροπλισμένος στο έργο. Γιατί δεν θα έχει την ψυχική ειρήνη και υγεία ώστε να σταθεί στο έργο του Θεού ως πρέπει. Θα είναι προσκολλημένος στα δικά του προσωπικά προβλήματα και στις δικές του παρελθοντικές αστοχίες και αποτυχίες. Προτού σας σηκώσω λοιπόν για να κάνουμε τις προσευχές που ο Κύριος θα οδηγήσει να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε κλείνοντας Ισαΐας 12 1 έως 6. Ουσιαστικά όλο το κεφάλαιο, καθότι έχει μονάχα 6 εδάφια. Ισαΐας λοιπόν, βιβλίο του Ισαΐα, 12 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Και εν εκείνη την ημέρα θέληση πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστησε έναν

0: εκ των πηγών της σωτηρίας. Και εκείνη την ημέρα θέλετε να πει, δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάνετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα αυτού, μνημονεύετε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Ψάλετε στον Κύριο, διότι έκαμε ψηλά, γνωστό είναι, εισπάσαν την γη, αγάλου και φρένου κάτοικε της Σιών, διότι ο Άγιος της Ισραήλ είναι μέγας εν το μέσο σου. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον γάμα. Αυτέ δε είναι εγενεέ του Αρών και του Μωυσέως, την ημέραν καθήν ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν επί του όρου Σινά. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Αρών. Ναδάβ, ο πρωτότοκος και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Αρών, των ιερέων των κεχρισμένων, ήτινες καθιερώθησαν δια να ιερατεύωση. Απέθανε δε Ναδάβ και Αβιούδ ενώπιον του Κυρίου, ενώ προσέφερον πυρ ξένων ενώπιον του Κυρίου, εν διερήμο Σινά, και τέκνα δεν είχον. Και ιεράτευσεν ο Ελεάζα και ο Ιθάμαρ ενώπιον Ααρών του πατρός αυτών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Φέρε την φυλήν του Λεβί και παράστησον αυτούς έμπροσθεν Ααρών του ιερέως, δια να υπηρετώσιν εις αυτόν. Και θέλους οι φυλάτοι τας φυλακάς αυτού και τας φυλακάς πάσης της συναγωγής, έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου εκτελούντες τας υπηρεσίας της σκηνής. Και θέλους οι φυλάτοι πάντα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τας φυλακάς των ιών Ισραήλ εκτελούντες τας υπηρεσίας της σκηνής. Και θέλεις δώσει τους Λεβίτας εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού, ούτι είναι δεδομένοι δώρον εις αυτόν εκ των ιών Ισραήλ. Τον δε Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις καταστήσει στο να εκτελώσει τα της ιερατείας αυτών. Ως της δε ξένος πλησιάσει, θέλει θανατώνεστε. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ιδού εγώ έλαβον τους Λεβίτας εκ μέσου των ιών Ισραήλ, αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν εκ των ιών Ισραήλ. Και θέλου συνείστε οι Λεβίτε εμού, διότι παν πρωτότοκον είναι εμού, επειδή καθήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμαυτόν παν πρωτότοκον εν το Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνος. Εμού θέλου συνείστε, εγώ είμαι ο Κύριος». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εν διερήμο Σινά λέγον, «Απαρίθμισον τους ιούς Λεβί κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, πάν αρσενικών από ενός μηνός και επάνω θέλεις απαρίθμισι αυτούς. Και απειρίθμισεν αυτούς ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου ως προσετάχθη. Ήσαν δε ούτι οι ιοί Λεβί κατά τα ονόματα αυτών, Γυρσόν και Καάθ και Μεραρή. Και ταύτα ήσαν τα ονόματα των ιών Γυρσών κατά τα συγγενείας αυτών, Λιβνή και Σεμεή, και η Καάθ κατά τα συγγενείας αυτών, Αμράμ και Ισαάρ, Χευρών και Οζίλ, και η Μεραρή κατά τα συγγενείας αυτών, Μααλή και Μουσί. Αυτέ είναι εσυγγένειε των Λεβιτών κατά τους οίκους των πατέρων αυτών. Εκ του Γυρσών ήτο η συγγένεια του Λιβνή και η συγγένεια του Σεμεή. Αυτέ είναι εσυγγένειε των Γυρσονιτών. Οι απαριθμηθέντες αυτών κατά των αριθμών πάντων των αρσενικών από ενός μηνός και επάνω, οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 7.500. Εσυγγένειε των Γυρσονιτών θέλουσι στρατοπεδεύει όπισθεν της σκηνής προς δισμάς. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των Γυρσονιτών θελήστε Ελιασάφ, ο γιος του Λαΐλ. Και η φυλακή των ιών Γυρσών εν τη σκηνή του μαρτυρίου θελήστε η σκηνή και η σκέπη, το κάλυμα αυτής και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, τα οποία είναι δια την σκηνή και δια το θυσιαστήριον κύκλο και τα σχοινία αυτής δια πάσας τας υπηρεσίας αυτών. Και εκ του Καάθ ήτο η συγγένεια των Αμραμιτών και η συγγένεια των Ισαριτών και η συγγένεια των Χευρονιτών και η συγγένεια των οζηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των καθητών. Πάντα τα αρσενικά, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν κατά των αριθμών 8.600 ή την εσεφύλατον τας φυλακάς του Αγιαστηρίου. Η συγγένεια των ιών καθ, θέλουσι στρατοπεδεύει εις τα πλάγια της κοινής προς Μεσημβρία. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των συγγενειών των καθητών, θελήστε Ελισαφάν ο γιος του Οζήλ. Και η φυλακή αυτών θελήστε η κυβωτός και η τράπεζα και η λιχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του Αγιαστηρίου δια των οποίων λειτουργούσει και το καταπέτασμα και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτών. Και Ελεάζαρ, ο γιος Ααρών του ιερέως, θελήστε αρχηγός επί των αρχηγών των Λεβιτών, έχων την επιστασίαν των φυλατώντων τας φυλακάς του Αγιαστηρίου. Εκ του Μεραρί ήτο η συγγένεια των Μααλιτών και η συγγένεια των Μουσιτών. Αυτή είναι η συγγένεια του Μεραρί. Και οι απαριθμηθέντες αυτών κατά των αριθμών πάντων των αρσενικών, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν 6.200. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των συγγενειών του Μεραρί ήτο Σουριήλ ο γιος του Αβιχέλ. Ούτι θέλουσι στρατοπεδεύει εις τα πλάγια της κοινής προς βοράν. Και υπό την επιστασία της φυλακής των ιών Μεραρί θελουσινίστε εσανίδες της κοινής και η μοχλή αυτής και η στήλη αυτής και τα υποβάσια αυτής και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτής και η στήλη της αυλής κύκλο και τα υποβάσια αυτών και η πάσαλη αυτών και τα σχοινία αυτών. Οι δε στρατοπεδεύοντες κατά πρόσωπον της κοινής προς Ανατολάς, κατέναντι της κοινής του μαρτυρίου κατά Ανατολάς, θελουσινίστε Μωυσής και Αρών και ιοι αυτού, φυλάτοντες τας φυλακάς του Αγιαστηρίου, αντί των φυλακών των ιών Ισραήλ, και ως της ξένος πλησιάσει, θέλει θανατώνεστε. Πάντες οι απαριθμηθέντες των Λεβιτών, τους οποίους απειρίθμησεν ο Μωυσής και ο Αρών δια προσταγής του Κυρίου, κατά τα συγγενείας αυτών, πάντα τα αρσενικά από ενός μηνός και επάνω ήσαν 22.000. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, απαρίθμησον πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά των ιών Ισραήλ από ενός μηνός και επάνω και λάβε τον αριθμόν των ονομάτων αυτών. Και θέλεις λάβει τους Λεβίτας δια εμέ, εγώ είμαι ο Κύριος, αντί πάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ, και τα κτίνη των Λεβιτών, αντί πάντων των πρωτοτόκων των κτινών των ιών Ισραήλ. Και απειρίθμησεν ο Μωυσής, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος, πάντα τα πρωτότοκα των ιών Ισραήλ, και πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά, απαριθμηθέντα κατ' όνομα, από ενός μηνός και επάνω κατά την απαρίθμησιν αυτών ήσαν 22.273. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τους Λεβίτας αντί πάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών αντί των κτινών αυτών και οι Λεβίτε θελουσινίστε εμού. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και δια εξαγοράν των 273 εκ των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ ή την εσυπερβαίνουση των αριθμών των Λεβιτών, θέλεις λάβει ανά πέντε σύκλους κατά κεφαλήν κατά των σύκλων των Άγιων, θέλεις λάβει αυτούς, ο σύκλος είναι 20 γερά, και θέλεις δώσει το αργύριο της εξαγοράς του περισσεύοντος αριθμού αυτών εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού. Και έλαβε ο Μωυσής το αργύριον της εξαγοράς των υπερβενόντων των αριθμών των εξαγοραστέντων εις ανταλλαγήν των Λεβιτών. Παρά των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ έλαβε το αργύριον 1.365 σύκλους κατά των σύκλων των Άγιων. Και έδωκε ο Μωυσής το αργύριον της εξαγοράς των υπερβενόντων εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού κατά των λόγων του Κυρίου, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Αριθμή. Κεφάλαιον δέλτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών λέγον, «Λάβε το κεφάλαιον των ιών Καθ εκ μέσου των ιών Λεβί, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντων των εισερχομένων εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή θελήστε η υπηρεσία των ιών Καθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων. Και όταν σηκώνετε το στρατόπεδον, θέλουσιν έρχεστε ο Αρών και ή αυτού, και θέλουσι καταβιβάσει το καλυπτήριον κατά πέτασμα, και θέλουσι σκεπάζει δι' αυτού την κυβωτόν του μαρτυρίου. Και θέλουσι βάλει επ' αυτήν κάλυμα εκ δερμάτων θών, και επάνωθεν θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα όλων κιανούν, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτής. Και επί της τραπέζης της προθέσεως θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα όλων κιανούν, και θέλουσι βάλει επ' αυτήν τους δίσκους και τα θυμιωματοδόχα και τα λεκάνια και τα σπονδία δια να σπένδωσι. Και η παντοτινή άρτη θέλουσιν είστε επ' αυτής. Και θέλουσιν εφαπλώσει επ' αυτά ύφασμα κόκκινον, και τούτο θέλουσι σκεπάσει διακαλύματος εκ δερμάτων θώων, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτής. Και θέλουσι λάβει ύφασμα κιανούν, και θέλουσι περισκεπάσει την λιχνία του φωτός και τους λίχνους αυτής και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής και πάντα τα ελαιοδόχα αγγεία αυτής, δια των οποίων εκτελούσι τας υπηρεσίας αυτής. Και θέλουσι θέσει αυτήν με τα πάντων των σκευών αυτής, εντός καλύματος εκ δερμάτων θών, και θέλουσιν επιθέσει αυτήν επί τους μοχλούς. Επί δε το θυσιαστήριον το χρυσούν, θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα κιανούν, και τούτο θέλουσι σκεπάσει διακαλύματος εκ δερμάτων θώων, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτού. Και θέλουσι λάβει πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας, δια των οποίων υπηρετούσιν εις τα Άγια, και βάλει εις ύφασμα κιανούν, και θέλουσι σκεπάσει αυτά διακαλύματος εκ δερμάτων θών και επιθέσει εις μοχλούς. Και θέλουσι καθαρίσει το θυσιαστήριον από τη τάκτης, και θέλουσι περισκεπάσει αυτό δια υφάσματος πορφυρού. Και θέλουσι βάλει επ' αυτό πάντα τα σκεύη αυτού, δια των οποίων εκτελούσι τας υπηρεσίας αυτού, τα θυμιαπτήρια, τα σκρεάγρας και τα πτιάρια και τα σλεκάνας, πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, και θέλουσιν εφαπλώσει επ' αυτό κάλυμα εκ δερμάτων θών και διαπεράσει τους μοχλούς αυτού. Και αφού τελειώσωσιν ο Αρών και η αυτού να περισκεπάζωσι τα Άγια και πάντα τα σκεύη τα Άγια, όταν μέλει να σηκωθεί το στρατόπεδον, τότε θέλουσι πλησιάσει η του Καάθ δια να βαστάσωσιν αυτά. Και δεν θέλουσιν εγγύσει τα Άγια δια να μη αποθάνωση. Τα αυτά είναι τα όσα θέλουσι βαστάζει η του Καθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η επιστασία του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, του ιερέως, θελήστε το έλαιον του φωτός και το ευώδες θυμίαμα και η καθημερινή εξαλθή των προσφορά και το έλαιον του χρήσματος, η επιστασία πάσης της σκηνής και πάντων των εναυτή του αγιαστηρίου και πάντων των σκευών αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Μη εξολοθρεύσετε την φυλήν των συγγενειών των καθητών εκ μέσου των Λεβιτών».

των πατέρων αυτών κατά τα συγγενείας αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, θέλεις απαριθμίσει αυτούς πάντα στους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γερσονητών, να υπηρετώσει και να βαστάζωσει. Θέλουσι λοιπόν βαστάζει τα παραπετάσματα της σκηνής και τη σκηνή του μαρτυρίου, το κάλυμα αυτής και το κάλυμα το εκδερμάτων θών, το επάνωθεν αυτής και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της πύλης της αυλής, τα οποία είναι δια την σκηνή και δια το θυσιαστήριον κύκλο, και τα σκηνία αυτών και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας αυτών και πάντα τα χρησιμεύοντα εις αυτά. Ούτω θέλουν συνυπηρετεί. Κατά προσταγήν του Αρών και των ιών αυτού θέλουσι γίνεστε πάσε υπηρεσία των ιών των γερσονητών, εις πάντα τα φορτία αυτών και εις πάσας τας υπηρεσίας αυτών. Και εσείς θέλετε διορίζει εις αυτούς πάντα όσα οφείλουσι να βαστάζωσι. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των ιών των γερσονητών εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η φυλακή αυτών θελείστε υπό την επιστασία του Ιθάμαρ, Υιού του Ααρών του Ιερέως. Θέλεις απαριθμίσει και τους ιούς του Μεραρή κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, θέλεις απαριθμίσει αυτούς πάντα στους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και ταύτα είναι τα οποία οφείλουσι να βαστάζωσι καθόλην την υπηρεσία αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Εσανίδες της σκηνής και η μοχλή αυτής και η στήλη αυτής και τα υποβάσια αυτής και η στήλη της αυλής κύκλο και τα υποβάσια αυτών και η πάσαλη αυτών και τα σκηνία αυτών με τα πάντων των σκευών αυτών και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτών. Και θέλετε διορίσει κατόνομα τα σκεύη τα οποία οφείλουσι να βαστάζωσι. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των ιών Μεραρή καθόλην την υπηρεσία αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου υπό την επιστασία του Ιθάμαρ Υιού του Ααρών του Ιερέως. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απειρίθμισαν τους ιούς των Καθητών κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντα στους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι απαριθμηθέντες αυτών κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν 2.750. Ούτε είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των Καθητών, πάντες οι υπηρετούντες εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Οι δε απαριθμηθέντες των ιών Γυρσών, κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, ήσαν 2.630. Ούτε είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Ιγυρσών, πάντες οι υπηρετούντες εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών κατά την προσταγήν του Κυρίου. Οι δε απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι στο τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, ήσαν 3.200. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Μεραρή, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Πάντες οι απαριθμηθέντες των Λεβιτών, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ,

0: συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι δια να υπηρετώσουν υπηρεσίαν και να βαστάζωσι το φορτίον εν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 8.580. Απειριθμήθησαν καθώς προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως, έκαστος κατά την υπηρεσίαν αυτού και κατά το φορτίον αυτού. Ούτως απειριθμήθησαν υπ' αυτού, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν.
1: Ψαλμός ρο κάπα, οδή των αναβαθμών. Εν τη θλίψη μου έκραξα προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου από χιλέων ψευδών, από γλώσσης δολίας. Τι θέλεις η δόση ή τι θέλεις η προσθέσει η δολία γλώσσα? Τα εικονημένα βέλη του δυνατού με τα ανθράκων αρκεύθου. Ουέισε με, διότι παρικώ εν μεσέχ, κατοικώ εν τες σκηνές του κιδάρ. Πολύν καιρόν κατόκεσεν η ψυχή μου μετά των μισούντων την ειρήνην. Εγώ αγαπώ την ειρήνην, αλλά όταν ομιλώ, αυτοί ετοιμάζονται δια πόλεμων. Ψαλμός ρο κάπα αλφα, οδή των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούσου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος.
2: Παύλου του Αποστόλου, η προς Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα, κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς, οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο και εγώ, ακούσαστην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τις προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοό σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποίαν ενέργησεν εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών, και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανίης, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος, και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξαν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκε εν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ή της είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Η προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε εσωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε εσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί τής. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός για να περιπατήσομεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Ευαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσα στην έχθραν εν της αρκή αυτού, των νόμων των εντολών των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέων άνθρωπων, φέρον ειρήνην, και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν, δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθόν, εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίου στο 3:8, εις εμέ τον πλέον ελάχιστον, πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτού να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Και είπαμε ότι ο πλούτος αυτός, αδερφοί, χρειάζεται εξιχνίαση. Όχι από έναν ή από δυο, αλλά από τον κάθε ένα από εμάς. Μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Κυρίου την προηγούμενη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση ή για την αγάπη του Θεού, αλλά τη συγχώρεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπάρχει διαφορά. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γιατί παρεμβαίνει πλέον ο άνθρωπος. Δεν είναι η αγάπη του Θεού τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε η συγχώρεση του Θεού, αλλά είναι η συγχώρεση και η αγάπη που ο Χριστός έδωσε σε μας. Είχε μέσα του, μέσα στο είναι του, που θέλει ο Θεός να αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός. Ο άνθρωπος όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν μέσα του, που πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, γίνονται εμπόδια στο να δώσουμε αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Και σήμερα, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση του Κυρίου. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι η συγχώρεση των αμαρτιών συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ο αμνός της θυσίας για να συγχωρεθούν ολονών μας οι αμαρτίες, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, η άφεση σε όλο τον κόσμο, μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητάμε από τον Κύριο να έχει ο καθένας από μας μέσα μας. Διαβάζω στο Ματθαίος το 26 κεφάλαιο και ενώ έτρωγον, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο του Κυρίου μαζί με τους μαθητές, πριν να σταυρωθεί, πριν να πάθει. Ευλογήσας, ο Ιησούς λέει, έλαβε άρτο και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο ευχαριστή σας έδωκε σε αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και θέλω να μπω μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο 28ο εδάφιο, να το διαβάσουμε λίγο στη Δημοτική. Λέει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Πίετε, μετά λέει για το ποτήριο, από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται χάριν όλων για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε? Έχισε το αίμα του, έδωσε το αίμα του ο Κύριος για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Προσέξτε, μιλήσαμε για το Πνεύμα του Χριστού την προηγούμενη φορά και λέει ότι όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Και το Πνεύμα του Χριστού δεν έχει να κάνει με ένα δεύτερο πνεύμα δίπλα στο Πνεύμα του Πατέρα, αλλά μιλάει για το Πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, για το φρόνημα του Χριστού. Θυμάστε το Μωυσή που του είπε ο Κύριος ότι θα λάβω από το Πνεύμα σου και θα δώσω στους πρεσβυτέρους. Το ίδιο έχει να κάνει και με το Πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού σαν χριστιανοί, σαν ακόλουθοι του Χριστού. Και να δώσουμε κι εμείς, αδερφοί, τουλάχιστον. Μιας και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, αλλά να δώσουμε συγχώρεση σε όλο τον κόσμο. Εάν ο Κύριος έδωσε το αίμα του, για να βασιλεύσει συγχώρεση, πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί, τι πρέπει να κάνουμε μάλλον εμείς, που είναι μια απλά πράξη που μπορείς να κάνεις, θα δούμε σήμερα. Είναι μια απόφαση να συγχωρέσεις ή όχι. Δεν είναι ότι όταν το αισθανθώ, και θα δούμε ότι τα συναισθήματα του ανθρώπου πολλές φορές είναι εμπόδιο ως προς τη συγχώρεση του Κυρίου που θέλει ο Κύριος να δώσουμε. Για να έρθει λοιπόν η συμφιλίωση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας, ο Κύριος έδωσε το αίμα του. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Δεν είναι, αδερφοί, τόσο εύκολο όσον αφορά όλους εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι συγχωρώ εκ καρδίας. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πληγές πολλές φορές, ή να το πούμε από μια άλλη οπτική, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται να δώσει συγχώρεση? Ο θήτης ή το θύμα? Το θύμα. Όχι ο θήτης, όχι αυτός που έκανε κακό. Όχι, αυτός που υπέστη την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αυτός που έχει πληγές, αυτός που ταλαιπωρήθηκε, αυτός τώρα χρειάζεται να κάνει και ένα έξτρα βήμα, θα λέγαμε. Και ποιο είναι αυτό το έξτρα βήμα? Να συγχωρέσει κιόλας. Και δαρμένος και πληγωμένος, και σου ζητάει και ο Κύριος να δώσει συγχώρεση. Δεν είναι από τη μεριά του θήτη. Είναι από τη μεριά του θύματος. Και εκεί είναι, αδερφοί, που τελικά γινόμαστε γη και θυγατέρες του Θεού. Εκεί είναι που ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Λιδωρούμενος, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, ταλαιπωρημένος, δαρμένος, τον μάδισαν, τον έδιραν, ξέσχισαν τις σάρκες του, και τώρα απαιτείται από εκείνο τον άνθρωπο Χριστό να συγχωρέσει όλους εκείνους και να πει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο και ο πλούτος που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα, να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο του Χριστού, και όχι να τον γνωρίσουμε εγκεφαλικά, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο, και ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφοί, και εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Όμως απαιτείται, απαιτείται από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος συγχώρεσε πρώτους όλους εμάς που χρωστάγαμε. Θυμάστε αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ένας βασιλιάς ήθελε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και βρέθηκε κάποιος ο οποίος του χρωστούσε μύρια τάλαντα, αμύθιτο ποσό, και του τα χάρισε. Μακροθύμησε ο Έμελ, λέει, και εγώ θα στα αποδώσω. Πού να τα αποδώσει? 100 ζωές να ζούσε, δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει το οφειλόμενο, όπως και εμείς. Τι έργα μπορείς να κάνεις εσύ για όλα εκείνα που έχεις κάνει μέσα στη ζωή σου? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έχεις αριθμίσει πόσες αμαρτίες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όσες αμαρτίες έχεις κάνει, τόσα είναι και το εις θάνατο. Εις θάνατο, εις θάνατο. Και ήρθε ο Κύριος με μια πράξη. Έβαλε τον εαυτό του θυσία. Και έγινε θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Και αυτός, λέει, ο δούλος τώρα βρήκε ένα σύνδουλό του μετά και του χρωστούσε κάτι δινάρια και τον έπνιγε. Ήθελε σώνει και καλά να το αποδώσει το οφειλόμενο, το οποίο οφειλόμενο στην ουσία ποιανού ήταν? Του βασιλιά. Οφειλόμενο αυτό ήταν του βασιλιά. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ό,τι είναι υποτίθεται δικό μας, ακόμα η ζωή μας, η ύπαρξή μας, ποιανού είναι? Δώρο, ποιανού? Είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου, ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν, αδερφοί, πάρουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, όταν πάρουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, τότε είμαστε πραγματικοί γη του Κυρίου. Αλλιώς δεν είμαστε, είμαστε νόθοι. Όταν κρατάμε λογαριασμό σε αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι και δεν αφήνουμε, τότε δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Μπορεί να σκέφτεσαι τις πληγές σου και τις αδικίες σου, όλα αυτά που οι άνθρωποι σου έχουν κάνει, αλλά όμως πρέπει να κάνεις το έξτρα μίλι. Και αυτό το έξτρα μίλι, αδερφοί μου, είναι το να συγχωρέσεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι και αν σου έχουν κάνει ή ό,τι αν νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Πολλοί νομίζουν και όμως δεν είναι αλήθεια. Και όταν υπάρξει συγχώρεση και συμφιλίωση, μετά μπορείς να μιλήσεις και να δεις. Γιατί μέσα στην επικοινωνία που υπάρχουν, που ο Θεός θέλει να έχουμε μεταξύ μας, είναι εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να βρεθεί η αλήθεια, αν ο άλλος δεν είναι υποκριτής. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και τις μεθοδίες του εχθρού και τις παγίδες του εχθρού που έστησε. Όλα εκείνα τα οποία εσύ νομίζεις ότι με κακό προαίρετη διάθεση ο καθένας μπορεί να κάνει εναντίον σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι εσύ να κάνεις αυτή τη θεραπεία μέσα σου. Πώς γινόμαστε γη του Θεού, Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Ο εχθρός σου ποιος είναι? Αυτός που σε βλάπτει ή που σε έχει βλάψει. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτιν εσάς καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτιν εσάς μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτιν εσάς βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Οι διδάσκαλοι τους στην Παλαιά Διαθήκη τους έλεγαν να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου. Και έρχεται ο Κύριος τώρα με το πνεύμα του Χριστού και σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται. Όχι υποκριτικά. Πραγματικά. Να ευεργετείς αυτούς που σε μισούν. Να προσεύχεσαι σε αυτούς που σε βλάπτουν, σε κατατρέχουν. Το κάνουμε αυτό? Για να γίνετε ιοί του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θες να γίνεις γιος του Θεού? Θες να γίνεις όπως ο Χριστός? Αμήν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αμήν. Αν έχετε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε έχει κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος τόπος που είσαι. Βρίσκεσαι σε λάθος τόπο εάν δεν θες να γίνεις σαν το γιο του Θεού, σαν τον Χριστό. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως, και όχι με εκδικητικό πνεύμα. Αλλά πώς, πατέρα μου? Συγχώρεσέ τους. Εσύ είσαι ο δίκαιος, ο Άγιος. Αλλά η καρδιά του Χριστού δεν είχε μέσα του τίποτα το οποίο να θέλει να εκδικηθεί ή να βλάψει τον άλλον. Χρειάζεται λοιπόν όλο αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά, αλλά για να γίνει όλο αυτό, το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται και αυτά που σου ζητάει ο Κύριος για να γίνεις γιος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγχωρέσεις. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να ευλογήσεις. Είναι μια υποκρισία. Ή να προσευχηθείς. Ή να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Δεν γίνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Το βήμα το οποίο απαιτείται από σένα σαν χριστιανός που είσαι. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Είναι απαραίτητο, αδελφοί, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το δικό μας μικρό κόσμο. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η συμφιλίωση, η αποκαταλλαγή, αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, μας έδωσε αυτή τη διακονία της διαλλαγής, λέει. Σε ποιους, σε εμάς. Η συμφιλίωση και η συγχώρεση τελικά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να κηρύξει την άφεση. Την άφεση. Εσύ ποιος είσαι που κρατάς λογαριασμό ακόμα? Ποιος είσαι? Όταν βλέπεις το δικό σου μικρό κόσμο, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ασυγχωρητικότητας, είναι ότι κοιτάς τον εαυτό σου και δεν κοιτάς αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Ήρθε ο Κύριος για να έρθει ειρήνη, αποκατάσταση, ευλογία, χαρά και πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Εάν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα αδέρφια μας εν Χριστώ, πώς μπορείς να συγχωρέσεις πραγματικά τους άλλους? Ο εγωκεντρισμός δηλαδή είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, εμπόδιο ίσως. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζει το δικό του μικρό κόσμο. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό ισχύει και για τη συγχώρεση του Κυρίου. Ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να έχει το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού που λέει «Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή». Τι σημαίνει «εαυτόν εκένωσε»? Άδειασε τον εαυτό του, ώστε να πάρει τη μορφή του δούλου, ενώ ήταν ίσα Θεό, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ που βρέθηκε πάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Για να βρεθείς στο σταυρό και για να βρεθείς στην αληθινή συγχωρέση, θα πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως λέει, δεν είναι αυτού. Από τι να αδειάσουμε? Γιατί είναι μια αόριστη έννοια να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίου στο 4:30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο εσφραγίστηκε δια την ημέρα της Απολυτρώσεως. Και λέει παρακάτω: πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Τι λέει να κάνουμε? Ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Όσον αφορά τη συγχώρεση λοιπόν, όταν λέμε να εκενώσουμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να αδειάσουμε? Την πικρία πρώτο, και θα μιλήσουμε για την πικρία. Το θυμό, την οργή, την κραυγή, τη βλασφημία, το κουτσομπολιό, τη μνησικακία. Όλα αυτά τα οποία, αδερφοί, μέσα μας ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας και γίνονται ένα βουνό που ο Κύριος θέλει να το ρίξει στη θάλασσα στο τέλος. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με πίστη. Μόνο με πίστη. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρεσε εσάς για του Χριστού. Τι προηγείται της συγχώρησης? Η αφαίρεση. Να αφαιρεθούν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθέναν. Το αίσθημα ότι αδικήθηκες, ότι ταλαιπωρήθηκες. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τις πληγές σου, κοιτάς μέσα αυτό το οποίο ακόμα ρέει από τις πληγές, όμως ο Κύριος θέλει να το θεραπεύσει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εν Χριστώ, αδελφοί, καθώς είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Με πίστη. Είπαμε όσον αφορά τον εγωκεντρισμό. Και θέλω να διαβάσω στην Β' Κορινθίους, στο 5:14. επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, για να μη ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Τι λέει εδώ, αδερφοί, δεν τα περνάμε έτσι τα εδάφια. Γράφει και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά για να αποτυπώσει τέλεια τα νοήματα, ώστε να είναι τόσο ευκρινή και τόσο ακριβή αυτό που θέλει να πει ο Κύριος, για να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πέθανε για όλους εμάς για να μη ζούμε πλέον για τους εαυτούς μας. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε τη ζωούλα μας, τη δικιά μας τη ζωή, αυτή τη ζωή την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Μας κάλεσε για να ζήσουμε τη δική του τη ζωή, που ένα από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο οποιοσδήποτε. Πολλοί συμπεριφέρονται, λες και τους έχουμε σκοτώσει τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Ίσως γιατί θύχτηκαν, ίσως γιατί το οτιδήποτε. Αλλά, αδερφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η ασυγχωρητικότητα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο Κύριος μέσα στον άνθρωπο. Να φύγει ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια, ο εγωισμός του ανθρώπου. Οι εγωιστές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν. Όμως τα ταπεινά παιδιά του Κυρίου είναι ήσυχα. Ακόμα και αν αδικήθηκαν, ξέρουν ότι ο Κύριος αυτό που τους έβλαψε, ό,τι κι αν τους έβλαψαν οι άνθρωποι, ο Κύριος μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει ότι που απέβλεπε ο Κύριος σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου αρνητικό, ο Κύριος είναι ικανός, γι' αυτό και λέμε συγχωρούμε διαπίστεως, να μας το αποδώσει. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να λαμβάνει ουδέν αν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μας στον ουρανό. Ωραία, okay. Να το πούμε λίγο αντίστροφα. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει εμένα. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν μπορεί να πέσει κάτω αν δεν είναι το θέλημα του Πατρός μου, είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας στερήσει τη σχέση αυτή? Και ποιος μπορεί, αδερφοί, να μας κλέψει, να μας ζημιώσει, αφού έχουμε τον Κύριο της δόξης μέσα στη ζωή μας? Πρέπει λοιπόν να ελευθερωθούμε από το μικρό κοσμό μας και από την αυτοάμυνά μας, λέει στην Α' Πέτρου στο 2:19, γιατί πολλοί έχουν χτίσει οχυρά να μην ξαναβλαφτούν και να μην ξαναπικραθούν. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει, διότι τούτο είναι χάρις, αν θέλουμε να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού, το να υποφέρει της λύπας για την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Δεν ορίζει από πού. Μπορεί να είναι από τον πιο στενό σου αδερφό. Μπορεί να είναι από τη συγγένειά σου, μέσα από την εκκλησία, μέσα από αδέρφια. Ναι, υποφέρουμε λύπες. Αλλά αυτό είναι η χάρις. Γιατί ποια είναι η δόξα αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι λέει εις τούτο προσεκλήθητε. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Κύριος. Τι με κάλεσε, να περνάω μέσα από λύπες? Ναι, σε κάλεσε. Η ελαφρά μας λύψη τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξης. Σε κάλεσε και πολλές φορές να πάσχεις αδίκως, χωρίς να φταίς. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Εις βάλει τον εαυτό σου να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού. Πού οδηγούν τελικά? Πού οδηγούν τα ίχνη του Χριστού? Πάνω στο Σταυρό. Εκεί οδηγούν. Όταν φτάσεις εκεί, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έχεις καταλάβει τον πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου. Όταν όμως είσαι από αυτούς που ακολουθούν τα δικά τους ίχνη ή κάποια ίχνη άλλων, τότε δυστυχώς δεν ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ως τη αμαρτία δεν έκαμε, δεν βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσχον δεν υπήρχε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ώστις τα σαμαρτία σημών αυτός ευάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά της αμαρτίας. Ποια είναι η χάρις λοιπόν? Ποια είναι η χάρις? Η χάρις είναι το να πάσχουμε αδίκως, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα νόμο, αδερφοί. Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Έχουμε ένα νόμο που ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντες ένα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις πάντα πίσω. Χάρη της ενότητας. Δεν θα βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, αλλά θα βάζεις την ενότητα και την αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτό που ο Κύριος θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε ένα σύνολο, είμαστε μια εκκλησία που το πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει να ξυπνάμε και θα πρέπει να κοιμόμαστε με αυτό, θα πρέπει να είναι η ενότητα και η αγάπη στο σώμα του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Θέλω πάντες να είστε ένα. Προσευχόταν ο Κύριος γι' αυτό. Δεν είναι το πρωταρχικό μέλημά μας ο εαυτούλης μας το να ζούμε εμείς καλά, ή κατ' επέκταση η οικογένειά μας, εμείς να είμαστε καλά και ας τους άλλους. Σαν κάποιος που είχε πει, λέει, τι με νοιάζει εμένα εδώ μέσα, όχι σε αυτήν την αίθουσα, τι με νοιάζει εμένα, λέει, για σας με νοιάζει εμένα, εγώ θέλω να γίνει αυτό που με μένα με βολεύει, με νοιάζει εμένα. Σε νοιάζει? Υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, αδερφοί. Και αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την πραγματική αγάπη και την πραγματική ενότητα. Αμήν. Εκεί ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χάρη? Το αντίθετο. Εβραίους 12:14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο, παρατηρούντες μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Πού θες να ζεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κρίση? Αν θες να ζεις μέσα στη χάρη, ναι, θα υποφέρεις τις δυστροπίες των άλλων, τα κουτσομπολιά των άλλων. Μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα του άλλου και πολλά άλλα. Τις συμπεριφορές, τις άσχημες, ναι, τις υποφέρεις. Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι η χάρις. Το άλλο όμως είναι η πικρία. Είναι το να ξεφύγεις από τη χάρη και να ζεις με την πικρία. Και εκεί ξεφεύγεις, λέει, από τη χάρη του Θεού, και εκεί είναι που έρχεται ενόχληση και σε πολλούς. Δηλαδή, αντί να είσαι γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Γιος του διαβόλου αρχινάς και μιλάς ενάντια. Η πικρία που έχεις μέσα σου, που δεν έχεις επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τη θεραπεύσει, αρχινάει όλο αυτό μετά και εκφύει λόγους ενάντιους και καταστρέφονται πολλοί. Αντί για γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Ο ίδιος ο διάβολος γίνεσαι. Ναι, να δεις εμένα τι μου έχουν κάνει.
2: Εγώ να δεις τι έγινε με μένα.
1: Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η πικρία σε άλλες περιπτώσεις. Λένε οι ψυχολόγοι ότι το 80% λέει της κατάθλιψης των ανθρώπων προέρχεται από την πικρία. Άνθρωποι πικραμένοι. Και εκεί μετά έρχεται η κατάθλιψη. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτό του, γίνεται ένα σαστρίδι και δεν μπορεί να ανοιχτεί και μετά έρχεται η κατάθλιψη μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος αδερφοί, καθώς μας συγχωρεί, μας δίνει και τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πικρία. Καθώς καταλαβαίνουμε τη συγχώρεση των μυρίων ταλάντων. Αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει. Και αυτό είναι η ενθύμηση και αυτό παίρνουμε κοινωνία. Κάποιος είπε, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει εκτός από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στο να συγχωρέσουμε. Κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Είναι δικιά σου υπόθεση. Είναι αποκλειστικά δικιά σου απόφαση το να το κάνεις ή όχι. Πρέπει να φύγει αυτή η ρίζα της πικρίας. Είναι σαν ένα αγκάθι που έχει καθίσει μέσα σου και αν δεν το βγάλεις αυτό, συνέχεια θα σε πονάει και θα αιμορραγεί. Και μετά μπορεί να φέρει και άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Χρειάζεται λοιπόν να φύγει αυτό, ώστε να έρθει η συγχώρεση. Και η θεραπεία της συγχώρεσης, αδερφοί, δεν είναι μόνο πνευματική. Έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου, με την ψυχή και με το σώμα. Γιατί δημιουργούνται ψυχοσωματικά προβλήματα μετά. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Η θεραπεία είναι πάνω στο σταυρό. Η θεραπεία είναι στη θυσία του Χριστού. Η θεραπεία είναι το να αποβλέπεις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, που υπέρ της χαράς λέει της προκειμένης τι έκανε, υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας την αισχήνη. Εκεί είναι που έρχεται η θεραπεία. Όταν λέμε αποβλέπουμε στο Χριστό, τι εννοούμε, σε ποιο σημείο? Στο σταυρό. Εκεί είναι η θεραπεία. Και εκεί είναι που μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Θυμάστε έναν πολύ καλό ποιμένα που πέρασε από την Αμερική, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων. Το σκότωσαν 40 χρονών περίπου. Είχε αυτή την καρδιά. Και ακούστε τι είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια, θα πεθάνουμε σαν ανόητοι. Αυτό είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία του, μέσα στο λαό του, για να φτιαχτεί ένας πυρήνας αγάπης, συγχώρησης, που αυτό μπορεί μετά να απλώσει παντού, σε όλη την κοινωνία. Αλλά ξεκινάμε από εδώ. Μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και κάτι άλλο που είπε, λέει, μην επιτρέψεις σε κανένα να σε σύρει τόσο χαμηλά κάνοντας να τον μισήσεις. Είναι κάτι πολύ πολύ ευτελές που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω. Να μισήσει ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος είπε, δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον εάν δεν αποδεχτούμε, εξομολογηθούμε και συγχωρήσουμε το άσχημο και κακό παρελθόν. Ό,τι και αν έχει γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να κουβαλάς τα βάρη του παρελθόντος και την ασυγχωρητικότητα του παρελθόντος, γιατί δεν μπορείς να τρέξεις αυτό τον αγώνα. Γι' αυτό λέει απορρίψαντες, λέει στην προς Εβραίους, έτσι, να απορρίψουμε την αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή το προκείμενο σημάς αγώνα αποβλέποντες. Κάποιος Γιάνσεϊ είπε το εξής: η λέξη μνησικακία εκφράζει τι συμβαίνει αν ο κύκλος δεν σπάσει. Σημαίνει κατά κυριολεξία θυμάμαι και νιώθω ξανά. Η αγανάκτηση γαντζώνεται στο παρελθόν, το ξαναζεί ο άνθρωπος αυτό, σκαλίζει την πληγή για να μην κλείσει ποτέ. Είναι εκεί μια πληγή που ρέει και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να έρθει θεραπεία μέσα του, δυστυχώς αυτό είναι που εκρίνει συνέχεια όλο αυτό από την πληγή και καταστρέφει το ίδιο ο άνθρωπος. Θα δούμε λίγο το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος συγχωρέσει, κερδίζει τρία κυρίως πράγματα: την ευλογία, την ελευθερία και την ενότητα. Αυτά τα τρία πράγματα κερδίζει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο άνθρωπος μέσα του. Είναι η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα με το Θεό. Γίνεται αποκατάσταση. Ο άλλος δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον σύντουλό του που του χρωστούσε αυτά τα δινάρια και τον έπιασε ο βασιλιάς και του λέει έλα εδώ. Τώρα θα σε ρίξω εγώ στο σκότο στο εξωτερικό μέχρι να αποδώσεις όλο το φιλόμενο μέσα στην αιωνιότητα δηλαδή. Γιατί? Όχι για αυτά που του χρωστούσε. Όχι για αυτά που του χρωστούσε, αλλά για το ότι δεν συγχώρεσε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσευχόμαστε στον Κύριο. Και ζητάμε πράγματα. Και μετά λέμε πολλές φορές, γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί δεν ευλογούμαστε. Τι λέει στο Πάτερ ημών? Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αποκατάσταση με το Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Από τα τρία που είπαμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε στην κοινωνία. Λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμε. Δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Το αίμα του Χριστού τι περιέχει μέσα μας, διαβάσαμε στην αρχή. Τι περιέχει? Συγχώρεση. Και εμείς κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και αυτό τι φέρνει μετά μέσα μας? Ευλογία. Η κοινωνία και αυτό που ο Κύριος θέλει δεν είναι απλά να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, αλλά να έχουμε κοινωνία με το αίμα και την ουσία του αίματος, που είναι η συγχώρεση. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση με το Θεό, καθώς συγχωρούμε. Η αποκατάσταση μετά με τον εαυτό μας τον ίδιο. Και αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία. Νιώθουμε ελεύθεροι. Γίνεται μια αποκατάσταση. Φεύγει το βάρος. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Και ο εαυτός σου, αδερφοί, είναι ελεύθερος, λέω. Και το τρίτο, γίνεται αποκατάσταση με τους άλλους και έρχεται η ενότητα. Ο άρτος τον οποίον κόπτομε δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμαι θα υπολεί. Έρχεται η ενότητα. Έρχεται αυτή η αποκατάσταση, αδερφοί. Η συγχώρεση. Είπαμε προηγουμένως, έρχεται διαπίστεως. Διαπίστεως πιστέψαμε στον Κύριο με πίστη. Με πίστη λάβαμε συγχώρεση από εκείνον. Με πίστη λάβαμε αποκατάσταση. Αμήν. Με πίστη αυξανόμαστε σε αγιασμό. Με πίστη τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Και με πίστη και λάβαμε συγχώρεση, αλλά και συγχωρούμε με πίστη. Μάρκος 11:22. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφτητε εις τη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν και ό,τι ανήπει. Στο 22 λέει, έχετε πίστη Θεού. Και συνεχίζει. Στο 25. Και όταν είσαστε, 25, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τεινός, για να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν σας δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο? Για ποιο όρος μιλάει? Υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα που καλούμαστε, αδελφοί, να αντιμετωπίσουμε. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η συγχώρεση. Αμήν. Πρέπει να πέσει όλο αυτό το βουνό που νιώθουμε μέσα μας στη θάλασσα. Από τις μεγαλύτερες πληγές και προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτό, όταν έχει αδικηθεί από τη ζωή του και όταν δεν έχει συγχωρέσει. Στην πνευματική μας πορεία, αδελφοί, καθώς ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε πνευματικά, πολλές φορές θα βρεθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι της συγχώρεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Οι περισσότεροι που σκανδαλίζονται και φεύγουν μέσα από το σώμα του Χριστού, όλο αυτό έχει να κάνει με πώς, με την ασυγχωρητικότητα. Αυτό το σταυροδρόμι τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη θυσία και το σταυρό του Χριστού. Είπαμε, θέλουμε να γίνουμε σαν εκείνον ή όχι? Να δούμε λίγο κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Η συγχώρεση είναι πράξη και όχι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να συγχωρέσουμε. Και αν περιμένεις πότε θα το αισθανθείς για να συγχωρέσεις, θα περάσει πολύ καιρός και μπορεί και να μην γίνει και ποτέ. Είναι μια απόφαση. Πρώτα το κάνουμε, παίρνουμε την απόφαση και μετά αισθανόμαστε το αποτέλεσμα και την ελευθερία. Πρέπει να παραιτηθούμε από τη δυσαρέσκεια που κρατάμε σε κάποιον και αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε για να έρθει η αποκατάσταση. Είναι θέμα απόφασης. Να δούμε τρία εμπόδια για τη συγχώρεση. Πρώτον, η επιθυμία για εκδίκηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό στο να εκδικηθεί τον άλλον που τον έβλαψε. Μου έκανε αυτό, τώρα θα δει. Τι λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους? Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, σε μία ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Μην εκδικείς μόνος σου

Πολλοί άνθρωποι γίνεται τόσο κάτι, τόσο, και μετά θέλουν να το μεγαλώσουν κι άλλο πιο πολύ. Να βρούμε και τα κίνητρα, να βρούμε και την πονηρία του αλουνού, να βρούμε και το τι έγινε, το πόσο κακός είναι ο άλλος σε σχέση με εμάς που είμαστε άγιοι. Και το τρίτο είναι ο εγωκεντρισμός, να κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το νόημα της αληθινής συγχώρεσης. Ποιο είναι το νόημα? Μ' αρέσει αυτό εδώ και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. Δεν είναι να δικαιολογώ και να ενεργώ σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να μην ήταν σημαντικό ή κακό αυτό που έγινε. Δεν είναι δικαιολογία. Έγινε. Δεν το δικαιολογώ. Το συγχωρώ όμως. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το κακό που έγινε επίσης. Έγινε αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτε σημαίνει ότι θα εμπιστευτώ αυτό το άτομο ξανά χωρίς όρους. Άλλο αγάπη και άλλο εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλο αγάπη, άλλο εμπιστοσύνη. Πολλοί την πατάνε με αυτό το πράγμα μέσα τους, γιατί σου λέει άμα το συγχωρέσω είναι σαν να δικαιολογώ. Σαν να δικαιολογώ αυτό που έκανε. Σαν να το αποδέχομαι αυτό που έκανε. Σαν να συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η συγχώρεση. Το κακό είναι κακό. Αμήν. Αυτό που έκανε στο Χριστό δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Αλλά ο Κύριος του συγχώρεσε. Αμήν. Του συγχώρεσε. Και όταν υπάρχει συγχώρεση, πραγματική συγχώρεση, και όταν εσύ λειτουργείς βάσει αυτής της συγχώρεσης και είσαι ελεύθερος, τι κάνεις? Όταν πεινάει, λέει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Όταν διψά, πότιζε αυτόν. Όταν λέει το πράτης αυτό, τι κάνεις? Μαζεύεις σαν να μαζεύεις άνθρακες πυρός, λέει, στο κεφάλι του. Είναι... θα κοκκινήσει από την τροπή του άνθρωπος, θα δει τη δικιά του μικρότητα, δυστυχώς γι' αυτόν. Και τελευταίο θα σας πω τέσσερα βήματα που οδηγούν στη συγχώρεση του ανθρώπου, του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Πρώτον, να θυμάσαι πόσες φορές συγχώρεσε ο Θεός εσένα, πόσες. Δεύτερον, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συγχωρέσεις και να σβήσεις το χρέος του άλλου. Πολλοί άνθρωποι κρατάνε ένα τευτέρι και λογαριάζουν, κάνουν λογαριασμούς. Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος. Λέει, Κύριε, λέει, μη λογαριάσεις, λέει, σε αυτούς την αμαρτία αυτή. Σβήσε, πάρε τη γομολάστιχα και σβήστα. Σβήσε το χρέος του άλλου. Τρίτον, αναγνώρισε ότι η συγχώρεση είναι ρίσκο. Επειδή ο άλλος μπορεί να σε πληγώσει ξανά. Αλλά ποιον εμπιστεύεσαι? Ποιον εμπιστεύεσαι? Εκείνον. Είναι ρίσκο. Και τέταρτον, στηρίξου στον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ότι εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, και την προστασία και τους τρόπους και τη σοφία ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας εάν ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει το λάθος του. Η συγχώρηση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν καθώς θυμάσαι εκείνους που σε πλήγωσαν, έχεις και τη δύναμη να τους ευλογείς. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Και όταν λέμε να τους ευλογείς, όχι υποκριτικά, όχι απλά δεν θέλω το κακό του, αλλά να τους ευλογείς με όλη σου την καρδιά. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε στην Α Πέτρου στο 3:8. Τελευταίο, δεν γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού, ηλιδωρία

0: αντιλιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Εχθρούς και φίλους, επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Πώς θα κληρονομήσουμε την ευλογία? Όταν γινόμαστε ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, δεν θα αποδίδουμε κακό αντί κακού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να κληρονομήσουμε ευλογία και όχι κατάρα. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Αν θες ευλογία στη ζωή σου, σταμάτα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγαίνει αυτή η πίκρα. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Θέλεις να έχεις τον Κύριο μαζί σου, θες την ευλογία ή θες την κατάρα? Θες τον Κύριο να είναι μαζί σου ή απέναντί σου? Πέστε μου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας καλεί να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο της συγχώρησης του Χριστού μέσα μας. Αμήν. Το γνωρίσουμε, όχι εγκεφαλικά, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυστικό είναι ο Σταυρός. Το μυστικό είναι να γίνουμε όπως Εκείνος και να πάρουμε το δικό του πνεύμα. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακία, από κάθε μισή κακία, από κάθε ασυγχωρητικότητα, από κάθε εγωισμό, από κάθε τι το οποίο ο διάβολος χρησιμοποιεί, ώστε να φτύρει και μας, αλλά και το σώμα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.